0: τονίζοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με το λαϊκισμό, σήμερα με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο και όχι στο Camp David, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΕΠΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτση, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και 9 έχουν τραυματιστεί μετά από ρήξη σε δεξαμενή χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοωμένους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με τον ντουέτο του Τόλι με τη Μαρινέλα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Γιάννης Πουλόπουλος, φίλε,

Αυτό είναι από το τελευταίο ζωντανό και όχι μόνο συναυλία που έκανε ο Πουλόπουλος, η τελευταία του εμφάνιση. Λοιπόν, στην πύλη του Αξιού στη Θεσσαλονίκη και ήταν το Φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στη Γλύφα. Λέει αφιέρωσε το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα. Αντώνης Ρεπάνης, το παράνομο φιλί. Άρεσε σε έναν καλό φίλο από το Αντένα. Δούλευε ως κλητήρας, έφυγε από τη ζωή, να είναι καλά εκεί που είναι.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει υπόψη, δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπιά.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Την καλημέρα μου Γιάννου, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Και ένα τραγούδι που έγραψε παραγγελία ο Στέλιος. Στην αείμνηστη Σωτιά Τσότου, σούκα στη μουσική βεβαίως, για τον φίλο μας τον αείμνηστο, τον Ανδρέα τον Καϊάφα. Έφυγες φίλε.
3: Και δεν βρήκαμε την άκρη.
2: Είναι το μόνο τραγούδι που δεν μπορούσε να πει, έκλαιγε. Ο Πετρίδης τον έγραψε 10 φορές. Ο Στέλιος τραγουδούσε ένα τραγούδι μία και έξω. Μία φορά. 10 φορές για να μπορέσει να μοντάρει και πάλι ο λυγμός ακούγεται.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Μου γράφει εδώ μια φίλη από το Θησίο. Μου λέει, πες κι άλλα λέει για το συγκεκριμένο τραγούδι. Κοίταξε, επειδή έκανα παρέα και με το Στέλιο, αυτό είναι γνωστό, και με τον συγχωρημένο τον Ανδρέα τον Καϊάφα, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της MBI, της δισκογραφικής εταιρείας, και ο άνθρωπος που έπεισε το Στέλιο να ξανατραγουδήσει, έχω γνώση πολλών πραγμάτων, όπως επίσης είμαι και φίλος με τον ανιψιό του, της αδελφής του το παιδί, την Κάρμεν τη λεγόμενη, που άμα θα τον ακούσετε στο ζωντανό που έγινε στους Θρακομακεδόνες, λέει αφιερωμένο στην Κάρμεν. Είναι η αδελφή του Ανδρέα του Καϊάφα, του Αΐμις του Καϊάφα. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγα στο σπίτι του στον Άγιο Κωνσταντίνο, από το πρακτορείο, επειδή το 1995 είχα ένα άσχημο ατύχημα με το αυτοκίνητο και κάτσα μήνες στο νοσοκομείο, δεν είχα αυτοκίνητο και κατέβηκα με το λεωφορείο στον Άγιο Κωνσταντίνο και ήρθε ο Ανδρέας και με πήρε με το Mercedes να με πάει στο σπίτι, στο Στέλιο. Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν, είχε θέμα υγείας, είχε καρκίνο στα πνευμόνια. Λοιπόν, έκανε χημειοθεραπείες στην Γαλλία. Λοιπόν, είμαι στο παλιό φάλιρο κάτω από το σπίτι, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, Ανδρέα είμαι από κάτω, να ανέβω. Όχι, μου λέει, Γιάννη είμαι εδώ, συζητάμε για τις συναυλίες που θα κάνουμε με το Στέλιο και με τη Μαρινέλα. Ήτανε Τρίτη νομίζω, μου λέει, αύριο πάω στη Γαλλία για τη θεραπεία, την Πέμπτη που θα έχω γυρίσει έλα. Το έχω ξαναπεί βέβαια αυτό. Έρχεται λοιπόν, πέρασε, ήρθε η Πέμπτη, λέω σιγά που θα πάρει τηλέφωνο. Πέμπτη μεσημέρι πέφτει τηλέφωνο από το Γεραμάνι, το σηκώνω, μου λέει, έλα Γιάννη ο Πάνος. Λέω, τι έγινε? Μου λέει, έμαθες ότι έφυγε ο Ανδρέας? Του λέω, τι? Μου λέει, έφυγε ο Ανδρέας, λέει, ήταν να πάνε στη χημειοθεραπεία και δεν άντεξε η καρδιά του και την έκανε, αλλά γαλλικά. Τέλος πάντων, ο Στέλιος δεν μπορούσε καθόλου, οπότε πήρε τηλέφωνο τη Σότια και την Τζότου, άλλη καλή φίλη κι αυτή. Λοιπόν, της λέει, κοίτα να δεις, θέλω ένα τραγούδι να πω για τον Καϊάφα, θα το δώσουμε του Σούκα να βάλει μουσική. Και η Σότια έγραψε το «Έφυγες φίλε». Έβαλε ο Σούκας μουσική και το είπε. Πήγε λοιπόν στο στούντιο, έγραφε τότε στο Πετρίδη, κάπου εκεί σε ένα στενό της Αχαρνών από κάτω, πριν φύγει από εκεί και πάει, που έχει μετακομίσει κάπου στα ανατολικά. Λοιπόν, και το είπε το κομμάτι 10 φορές. Και ο Αντώνης έπαιρνε κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί. Τότε δεν υπήρχαν ψηφιακά, γράφαμε σε 24 κάναλο. Λοιπόν, κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί, για να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα που ακούσαμε, γιατί έκλαιγε και δεν μπορούσε να το βγάλει. Πρώτη φορά στα χρονικά, ο Στέλιος όταν έπαιρνε να πει τραγούδι, το έλεγε μία και έξω και αντεγιά, τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για τη φίλη μας. Πάμε να ακούσουμε Άντζελα, το «Ποια θυσία». Αυτό λέγεται, και έχω την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρος, το είπε η ίδια σε συνέντευξη, ότι είναι ένα κομμάτι παραγγελία για το γιο της, τον οποίο τον έκανε 15,5 χρονών και τον έδωσε η μάνα της στη θεία της και τον μεγάλωσε εκείνη σαν δικό της παιδί. Μέχρι τα 27 του ο γιος της δεν ήξερε ότι η Άντζελα είναι μαμά του. Νόμιζε ότι είναι εξαδέρφη του.

Παραπονώ μου λοιπόν, Άγγελος Διονυσίου, ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια. Και εδώ υπάρχει μια ιστορία. Όταν ο Άγγελος ήταν να κάνει δισκογραφία, ξεκίνησε, η εντολή του Στράτου στον Μουσαφίρη ήταν η εξής: δώσ' του τραγούδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα βαριά τα δικά μου, διότι εάν τον συγκρίνουν, φυσιολογικό λόγο ονόματος, με εμένα, είναι καταδικασμένος σε αποτυχία από την αρχή. Αυτό είπε ο Στράτος του Μουσαφίρη, για να μπορέσει να κάνει δικό του ρεπερτόριο ο Άγγελος, ούτως ώστε να ανοίξει τα δικά του φτερά και τη δική του καριέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, από τους που μας ακούει στους Τρόμπονες της Εύβοιας. Τον Κώστα εκεί είπα, το Στράτο, καλά, εντάξει. Τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο Σύνταγμα εκεί στο Περίπτερο. Πίτσα Παπαδοπούλου, όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος, επικεφαλής του οποίου επιστρέφει στην πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρώην Πρωθυπουργό σε ανοιχτή συγκέντρωση χθες το βράδυ στο Θησείο, όπως και η παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε ο κ. Τσίπρας. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και εξαπέλυσε πειρά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομοσία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν χθες ένα Παλαιστίνιο στο καταβλισμό προσφύγων της Τζενίν στην κατεχόμενη δυτική όχθη, κάνοντας λόγο για τρομοκράτη που πετούσε πέτρες εναντίον τους. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίευθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανίδη.

0: Ανιτόπουλου, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές σχήμα καύσωνα πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 9 τραυματίστηκαν χθες μετά από ρήξη σε δεξαμενή χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοούμενους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ. Στα δυτικά άνε μείως 5 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Ελένη Βιτάλη, μια γυναίκα μπορεί. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Αναβήσει, δεν θέλω να ξέρεις.

0: Ζωντανά λοιπόν, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, στο ίδιο έργο θεατές. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα άλλο έργο, να δούμε τι έχει για μας ο Μαυριδόπουλος. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105.

φιλήσω το σταυρό μου. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως τη μορφή σου αναζήτησα.

ρώτησαν αν ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό, που σαν Ιούδας, για τα μάτια σου αρνήθηκα.

είστε που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη. Ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα

Γιατί μοιάζει σε μένα. Χρήστος Δάντης λοιπόν, το παλιό μου Μπαλτό. Ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον Βασίλη τον Καρά, βεβαίως, ο οποίος το απέρριψε και το έδωσε στο Χρήστο. Και είναι το κομμάτι το οποίο όχι τον ανέδειξε, τον ανέβασε πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε με Μάκαρο. Απορώ με την καρδιά μου, μέσα από τον Ζωντανό, από τα Νέα Δειλινά, και με Ελένη Βιτάλη, πάλι από το Ζωντανό, «Μα το μακριά μου να φύγεις». Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα στις 5, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, τότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Σε ευχαριστούμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το Θησείο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχείου

0: Ένα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα όλων. Δυστυχώς ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε χθες ο Πάπας Λέων. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, τόνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Προειδοποίησης για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες. Του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήτει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευματών εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών. Ένας νεκρός από νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλλον προφητικό το τραγούδι Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα μπορούσε να είναι και το επίσημος ύμνος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν τον είχε προλάβει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την ήττα του στις εκλογές τον Ιούνιο του 2023, 8 μήνες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2025, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες στο θυσίο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με την επωνυμία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Όπως διευκρίνησε, δεν πρόκειται για κόμμα, αλλά για συμπαράταξη, περιγράφοντας ως στόχο τη σύγκληση τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και τη πολιτική οικολογία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς προκάλεσε αίσθηση καθώς ευνηδίασε. Ήταν το όνομα επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα που είχε κλειδώσει εδώ και δύο περίπου μήνες. Το είχε μοιραστεί με ελάχιστους συνεργάτες του, οι οποίοι κατάφεραν να το κρατήσουν κρυφό ως την ημέρα της παρουσίασης. Κάτι το οποίο σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή στο προηγούμενο κόμμα, θα είχε αποκαλυφθεί πολύ νωρίτερα. Το αρτικόλεξο Ελλάς φυσικά προκάλεσε συνειρμούς και ποικίλα σχόλια στα social media, αλλά αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικοί αναλυτές αλλά και στελέχη άλλων κομμάτων εκτιμούσαν μετά την ανακοίνωση του ονόματος ότι ο ευνηδιασμός που πέτυχε σε πρώτη φάση με τον πρώην Πρωθυπουργό και το όνομα, αλλά η διαφορετικότητα του ονόματος από τα αναμενόμενα, καθώς και οι αντιδράσεις στα social media, θα κάνουν πολύ γρήγορα γνωστό το κόμμα σε όλη την επικράτεια. Από την άλλη, οι συνειρμοί για τους συμβολισμούς και τις παραφράσεις θα παραμείνουν ίσως και για πάντα. Ακόμα τις πρωινές ιστορίες, μαζί σας μέχρι τις 6 ο Γιάννης Αργυρός, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρυθμίση του ήχου, κύριε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, να μας πείτε πώς είδατε χθες την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά για τη χθεσινή εκδήλωση που εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου φαίνεται να συμπληρώνει το εκλογικό παζλ των κομμάτων, με εξαίρεση ίσως το κόμμα του Αντώνη Σαμερά, που οι πληροφορίες λένε πως αν τελικά υλοποιηθεί θα γίνει σε χρόνο πολύ πιο κοντά στις εκλογές. Τώρα, σχετικά με το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος, λέγεται ότι υπήρχαν και άλλες αντίστοιχες προτάσεις με εξίσου έντονους συμβολισμούς, ωστόσο προκρίθηκε το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, παρότι θυμίζει κάπως την προσπάθεια της Φόφης Γεννηματά όταν δημιούργησε το 2015 την ομπρέλα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με το Πασόκ, τη Δημάρ και το Ποτάμι, αλλά και μικρότερες πολιτικές κινήσεις. Χθες ο Άλεξ Τσίπρας, επιχειρώντας να δώσει το στίγμα του νέου σχηματισμού τόσο με την ομιλία του όσο και με το όνομα, έδειξε πως επιδιώκει να απευθυνθεί στο φάσμα από το κέντρο και την κεντροαριστερά μέχρι την αριστερά. Στόχος σαφής, η συμπίεση του Πασόκ και η δεύτερη θέση στις εθνικές εκλογές. Δεν είναι μάλιστα τυχαία η αναφορά του στην ιστορική διαδρομή και στο κοινό το οποίο απευθύνεται. Βασιζόμαστε, είπε, πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΝΤΑ, των Αγώνων για τη Δημοκρατία και Ειρήνη, του Πασόκ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ και στους μη προνομιούχους, στις συνεντεύξεις στενών συνεργατών και νέων στελεχών του κόμματος δεν απεφεύθηκαν λάθη, καθώς κάποιοι δηλώνουν πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος πολιτικός χώρος, τεινάζοντας στον αέρα όλη αυτή τη στρατηγική του κ. Τσίπρα και δείχνοντας ότι το πρώτο τουλάχιστον διάστημα θα είναι δύσκολο να αποφευθεί η πίεση και τα αρκετά λάθη. Το νέο κόμμα πάντως προκάλεσε αντιδράσεις και από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Ακόμη αιχμηρότερο θα ήταν, θα έλεγα ότι ήταν στην κριτική του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κ. Τσίπρας, που έφερε τα φαντς, μολονότι υποσχόταν στις άκτια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Εκείνος προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές και να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κ. Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει αυτή τη φορά την δίκαιη φορολογία.
εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα πολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, πολύ αιχμηρή από το Πασόκ, που φαίνεται, έχοντας βεβαίως από το πρωί και την κριάδα με την πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει τον κόμμα του κύριου Τσίπρα να περνάει έστω και με μικρή διαφορά στη δεύτερη θέση, άρχισε από νωρίς η επίθεση. Έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Θα είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δεκάημερο, καθώς θα ξεκινήσει σιγά σιγά ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων, που θα κρίνει πολλά στην πορεία προς την τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, μέχρι τότε υπάρχουν και οι πολίτες οι οποίοι δεν ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά, ασχολούνται λίγο και με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται και η πρόγνωση είναι θετική. Φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος για όσους ετοιμάζουν μια εκδρομή. Επιμένει για πολύ καλό καιρό και στην ξηρά και στη θάλασσα με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς. Για σήμερα πάντως αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία για ένα διήμερο, θα φτάσει ο υδράργυρο σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς. Το πρωί αναμένεται λιακάδα σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι θα μας απασχολήσει η αστάθεια σε ορεινές περιοχές, θα είναι όμως περιορισμένη. Έτσι, στα υπηρετικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Σε περιοχές σε χαμηλότερα υψόμετρα, κοντά στη θάλασσα, ο καιρός θα παραμένει έθριος όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τμήματα της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς, όπου πιθανόν να βρέξει το μεσημέρι πρόσκαιρα και στα παιδινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-28 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και τους 30-32 βαθμούς στα υπηρετικά τμήματα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία από 18-31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα το μεσημέρι να σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στους 19 στη Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 17 στην Καβάλα, 15 στην Καλαμάτα, 16 στη Λάρισα και 13 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 27 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και είναι και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρης Παπανικολής πυρπολεί το τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη την ημέρα αναλογιζόταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γεστάπο, Ράιχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. Το 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, Τζελάρ Μπαγιάρ, και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν οι 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι δηλαδή, και κατά 124 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΛΑΟΣ και το ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Σαν σήμερα, το 1774 γεννήθηκε ο Francis Beaufort, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Beaufort για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Το 1923 γεννήθηκε ο Henry Kissinger, ο Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί κυβερνήσεων Nixon, βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1973 και θεωρείται ότι έπαιξε ένα άσχημο ρόλο όσον αφορά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. 1933 γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουτζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.
και το 1957 η Σιούξ Σιού, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζας Μπάλιον, της Αγγλίδας τραγουδίστριας. Το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού, ενώ το 1910 ο Ρόμπερτ Κόχ, ο Γερμανός μικροβιολόγος, που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσικής, ενώ το 1963 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Στα αθλητικά είχαμε την ανακοίνωση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, Δανός, και θα βρίσκεται στο τιμόνι του, καθώς με την επίσημη ανακοίνωση από χθες της πρόσληψής του στους Πράσινους, ο Δανός τεχνικός ετοιμάζεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ώστε να πιάσει άμεσα δουλειά από τη Δευτέρα στο Τριφύλι. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε χθες με τον 30χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, στο οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για μία ακόμη σεζόν. Τώρα, ο Νίστρουπ δεν έρχεται μόνος του, θα πλαισιώνεται από ένα team ενός περίπου 5 συνεργατών, οι οποίοι θα επιλέξει ο ίδιος, με τους περισσότερους να έχει ήδη συνεργαστεί στην ομάδα της Κοπενχάγης. Ξεχωρίζει ο 35χρονος βοηθός του Στέφαν Μάνσεν, ενώ στο team θα προσθεθούν επίσης γυμναστής, αναλυτής, ακόμη και ένας βοηθός. Μάλιστα, ακούγεται και το όνομα του διεθνούς αμυντικού Ματίας Γιόκερσεν, ο οποίος είναι έτοιμος να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 ετών και να μπει στο team του Νίστρουπ έπειτα από μια σπουδαία καριέρα στην Κοπενχάγη. Ο Δανός τεχνικός έχει ανοίξει ήδη διάβλο επικοινωνίας με τον τεχνικό διευθυντή τον Στέφανο Κοτσόλη για το μεταγραφικό σχεδιασμό, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ και τις ανάγκες της ομάδας του Παναθηναϊκού αναθέσει. Χθες τελείωσε, τουλάχιστον όπως φαίνεται, και το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, βρέθηκε στα στούντιο τηλεοπτικού σταθμού της Ρουμανίας και φρόντισε να δώσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του. Μετά τα δημοσίευμα των τελευταίων ημερών που τον έστειλαν στην Μπεσίκτας και σε διάφορες ιταλικές ομάδες, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο 57χρονος τεχνικός φρόντισε να είναι απόλυτα ξεκάθαρος στην απάντησή του, επιβεβαιώνοντας το δέσιμο που έχει με την ομάδα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, βρίσκομαι εκεί πάρα πολύ καιρό. Έχω χτίσει μια πολύ βαθιά σχέση με αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα και αυτόν τον κόσμο. Δεν επιτρέπω να κάνω πράγματα που θα τους στενοχωρούσαν, ό,τι και αν συμβεί. Οπότε έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αυτό είναι όλο. Υπήρχε ρήτρα αποδέσμευσης και όταν μια ομάδα πριν 2 χρόνια ήρθε και μου πρότεινε να φύγω, τους είπα ότι έχω ρήτρα, μίλησα με το κλαμπ και το κλαμπ είπε όχι. Η ρήτρα υπάρχει ακόμα, ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον. Δεν θέλω να φύγω. Αυτά λοιπόν στα αθλητικά. Τώρα στις εξελίξεις στον πόλεμο είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν με τον άλλο τρόπο. Διαμηνύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά τα χτυπήματα στο Ιράν. Ενώ το Ιράν διαμηνύει ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, όπως προειδοποίησε ο θρησκευτικός ηγέτης ο Χαμενεΐ. Θέλησε να αποσυνδέσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε περιοχές του Νότιου Ιράν, ακόμη και την έφραστη εγχειρία η Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για κινήσεις αυτοάμυνας, ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ επανέλαβε ένα από τα πάγια αιτήματα των ΗΠΑ για να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ιράν θα διαρκέσουν ακόμη μερικές ημέρες, παγώνοντας τις όποιες ελπίδες για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και θα είναι ανοιχτά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οπότε πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφο στο αεροπλάνο του, κατευθυνόμενος προς την Τζαϊπούρ της Ινδίας. Τώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχουν αυτά τα τζατζαρίσματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υπάρχουν τα προβλήματα που επανέφερε τα χτυπήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες έκανε ιατρικές εξετάσεις. Πήγαν τέλεια, είπε, λίγες ημέρες πριν τα 80 του γενέθλια και έπειτα από ένα χρόνο κατά τον οποίο προσέλκυσε την προσοχή, προφανώς λόγω μικρών προβλημάτων υγείας. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν έδωσε πολλά στοιχεία για τις ιατρικές του εξετάσεις, αλλά έκανε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο, στον οποίο υποβάλλεται 2 φορές το χρόνο. Ο δισεκατομμυριούχος πέρασε περισσότερες από 3 ώρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο.
Επιστρέφουμε στην Ελλάδα και επιστρέφουμε στο θέμα της ημέρας θες, που δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες είχε μια αριστερόστροφη ρητορική, όχι πολύ μακριά από αυτή που είχε την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θύμισε σε πολλούς τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τη διακήρυξη εκεί που τη σήκωσε δύο φορές και με το κοριτσάκι που έφερε τη διακήρυξη, όπως είχε γίνει το 1985 σε προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια καλοδουλεμένη παρουσίαση του νέου κόμματος. Φάνηκε ότι προετοιμαζόταν για αρκετούς μήνες αυτή η παρουσία στο Θησίο. Τι άλλο παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι ήταν λίγες οι αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως σε ιστορικό περιεχόμενο. Έκοψε τις πολιτικές γέφυρες με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα του. Φαίνεται ότι δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα και με καμία πολιτική κίνηση. Αν θα υπάρξουν προσχωρήσεις, αυτές θα γίνουν κατά μόνα σε προσωπικό επίπεδο. Υπήρξαν αιχμές, τουλάχιστον στην εισαγωγή, από τον Εμίλιο Χιλάκη για τα περιστέρια της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Τσίπρας και κυρίως τα στελέχη, τα οποία μίλησαν εξ ονόματός του στη συνέχεια, ότι δεν θα υπάρξουν έτσι εν ενεργεία βουλευτές, είτε είναι ανεξάρτητοι είτε ανήκουν σε κάποιο κόμμα, γιατί δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα από βουλευτές που συμμετέχουν στο σημερινό κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει λοιπόν ούτε συνεργασία με κόμματα ούτε με εν ενεργεία βουλευτές. Ακόμη και αν είναι ανεξάρτητοι, θα πρέπει και αυτοί να περάσουν από την έρημο της παραίτησης, δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθούν και μετά από κάποιο διάστημα να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια δεν ξέρω τώρα αν με το όνομα του κόμματος παρεξηγηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί το Ελλάς Ελλάς ήταν ένα σύνθημα του Αντώνη Σαμαρά παλιότερα. Ωστόσο ήταν ξεκάθαρο ότι παρότι προσβλέπει στο να κερδίσει ψηφοφόρους από το κέντρο, ο κύριος Τσίπρας και με το όνομα του κόμματος που το αριστερά είναι ξεκάθαρο ότι προσβλέπει προς τον κόσμο που είναι στην αριστερά, κάλεσε βεβαίως όλες τις Ελληνίες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη, απευθυνόμενος όμως τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, σε πολίτες που δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα. Βεβαίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλοί είδαν σε αυτή την παρουσίαση που είχε ένα θεατρικό έτσι χαρακτήρα το μικρό κοριτσάκι που έδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος, αναφορές στο Πασόκ του Ανδρέα, όπως ήταν η Ανούλα του Ανδρέα, ήταν η Ήρα του Τσίπρα, έλεγαν χαρακτηριστικά αρκετοί στα social media. Το 1985 ήταν η μικρή Ανούλα, ένα κορίτσι που έπεσε στο βίντεο και ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το όνομα του κόμματος σε χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός το άνοιξε, εμφανίστηκε το όνομα Ελλάς και συνέχεια παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά το επίσημο έμβλημα της παράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο συμβολισμό των χρωμάτων του λογότυπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, το έμβλημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρία από τα τέσσερα γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα, που συμβολίζει την πιο συντηρητική στροφή του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο, ενώ το γράμμα Α παραπέμπει στην αριστερά, ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα. Βεβαίως, ο σχεδιασμός του Α είναι επίσης ιδιαίτερος. Λοιπόν, το όνομα πάντως δεν ήταν σε αυτά που είχαμε ακούσει, δεν ήταν σε αυτά που προέλεπαν οι περισσότεροι. Ευνηδίασε, αρκετοί πόνταραν στο όνομα Πηξίδα ή σε κάτι αντίστοιχο. Είχε παίξει τελευταίες ημέρες και το νέα μεταπολίτευση, ωστόσο ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του κατάφεραν μέχρι την τελευταία ώρα να το κρατήσουν κρυφό, να το κρατήσουν χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομα αυτό. Βεβαίως μετά την αποκάλυψη έγινε ένας κακός χαμός στα social media με την ανακοίνωση του ονόματος, με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ που αμέσως έγινε trend στο Twitter. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα στάθηκε αφορμή για εκατοντάδες σχόλια, σατυρικά λογοπαίγνια, καθώς πολλοί χρήστες το συνέδεσαν με το ακρονίμιο είτε με την ελληνική αστυνομία και κάποιοι βεβαίως με το στρατό του ΕΑΜ.
Τώρα, στο επιτελείο του κυρίου Τσίπρα επικρατεί ικανοποίηση από τον όγκο και την εικόνα της πρώτης συγκέντρωσης στην πλατεία του Θησίου. Ήταν μια σύγχρονη εκδήλωση με πολύ κόσμο. Παρόντες ήταν πολλοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη των κυβερνήσεων από το 2015, όχι όμως εν ενεργεία βουλευτές, αν και ήταν κάποιοι ανεξάρτητοι, όπως η κυρία Αθηνά Λινού ή ο κύριος Γιάννης Αρακιώτης. Ήταν βεβαίως στελέχη των κυβερνήσεων Τσίπρα, όπως ο Κώστας Γαβρόβλου, ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Ήταν και πάρα πολλά άλλα στελέχη, όπως ο κύριος Μπίστης, στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς, φυσικά η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα Μπέτη Μπαζιάνα και η αδερφή του Ζανέτ. Την όλη εκδήλωση παρουσίασαν στην αρχή, έκανα την εισαγωγή, οι δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι της παρουσίασης, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως κεντρικό κορμό της ιδρυτικής διακήρυξης 7 βασικές δεσμεύσεις. Ανέφερε πως στόχος δεν εξαντλήσει την εναλλαγή της εξουσίας. Αποχαιρετούμε, είπε, την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Δεν θα πάμε μόνο σε πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, όπως τόνισε, αλλά είπε ότι. Δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Στο εσωτερικό μέτωπο άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας ότι η χώρα οπισθοχωρεί και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αναφέρθηκε στα ζητήματα των υποκλοπών, της διαφθοράς, των τεμπών, της συγκάλυψης, της περιφρόνησης του κράτους δικαίου. Τώρα, στο κομματικό πεδίο, είχε σφοδρή κριτική, τη συνέδεσε με την κρίση εμπιστοσύνης με τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος και στα οικονομικά τους, λέγοντας ότι τα χρέη των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ξεπερνώντας την νέα ιδρυτική διακήρυξη, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ως δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, μιλώντας για ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Τώρα, όλα αυτά, είπε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, μια νέα μεταπολίτευση. Εκεί κάποιοι άρχισαν να χειροκροτούν, θεωρώντας ότι αυτό θα ήταν και το νέο όνομα, αλλά στη συνέχεια τους ευνηδίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, σκοπός είναι τις επόμενες ημέρες ο κύριος Τσίπρας να καθορίσει το επιτελείο του, το επικοινωνιακό του επιτελείο και το πολιτικό του επιτελείο, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν θέση στα πάνελ τα τηλεοπτικά, και από εκεί και πέρα ο επόμενος στόχος είναι οι δημοσκοπήσεις, που νομίζω ότι θα αρχίσουν από την Παρασκευή ή το πολύ πολύ μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις για να μάθουμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο από εδώ και πέρα, μετά την είσοδο των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση των ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με την ενίσχυση των 15 λεπτών το λίτρο. Τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Δεν παρατείνεται όμως και το Fuel Pass για όσους χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς, προσθέτοντας ότι αυτό είναι και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βαδίζει σε έναν δρόμο που επιτρέπει τη φροντίδα για τη βελτίωση καθημερινής ζωής να γίνεται καλύτερη, κάνοντας λόγο για τον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς, τον οποίο, όπως είπε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως ένα κρίσιμο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ρύθμιση στην οποία εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων οι νοσηλευτές, οι βοηθοί των νοσηλευτών, διασώστες καθώς και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για αίτημα πολλών δεκαετιών που, όπως είπε, θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. Έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η χώρα μπαίνει στη τελική ευθεία, και ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να προβληθεί το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου, και τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία είναι πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Εκτός από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, είχαμε χθες και δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τις διεθνείς ειδήσεις. Ευρήματα από αποστολές της NASA δείχνουν ότι στον Άρη μπορεί να σχηματίζονται ορυκτά παρόμοια με ρουμπίνια, ζαφίδια και οπάλιο, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη. Πρόσφατες αναλύσεις δεδομένων της NASA δείχνουν ότι ο κόκκινος πλανήτης ενδέχεται να φιλοξενεί ίχνη από τα ίδια ορυκτά που συνθέτουν τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια και το πάλιο στη Γη. Όπως αναφέρει το Scientific American, με τη χρήση φασματόμετρου μέσης υπέρυθρης ζώνης ακτινοβολίας του ρόβερ, ανοιχτεύτηκαν σε ανοιχτόχρωμα βότσαλα πάνω στον κρατήρα στον Άρη υψηλές ποσότητες κορουνδίου, μια μορφή οξυδωμένου αλουμινίου. Αυτή είναι η οικογένεια των ορυκτών, περιλαμβάνει ακριβούς πολύτιμους λίθους όπως τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια, ωστόσο τα ευρήματα είναι εξαιρετικά μικρά, συχνά σε μικροκλίμακα και δεν παρουσιάζουν τη διάβια ή τη δομή που θα τους έδινε εμπορική αξία. Η σημασία τους όμως δεν βρίσκεται στην αισθητική ή οικονομική τους αξία, αλλά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν. Μια ερευνήτρια λοιπόν, η Κάντις Μπέρτφορντ, στο Πανεπιστήμιο του Περντού, εξήγησε ότι τα ορυκτά στον Άρη δεν είναι στην πραγματικότητα πολύτιμα, επειδή δημιουργούνται σε δευτερόλεπτα από την πρόσκρουση. Όπως είπε, είναι πολύ διαφορετικά από τους λίθους που βρίσκονται στη Γη, δεν έχουν την ίδια λάψη και τείνουν να είναι μικροσκοπικά για να εφαρμοστούν σε κοσμήματα με κάποια να είναι μικρότερα του ενός χιλιοστού. Παρότι τέτοιες ανακαλύψεις προκαλούν ενθουσιασμό, δημιουργούν τις εικόνες ενός πλανήτη γεμάτου θησαυρούς, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, στον Άρη δεν βρίσκονται πολύτιμοι λίθοι όπως στη Γη, αλλά ακόμα και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η εξόρυξή του στον κόκκινο πλανήτη δεν θα είχε κανένα νόημα, αφού τα κόστη μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν άσκοπα. Και μόνο ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι αποκαλύψεις, αυτές οι πολύτιμες πέτρες, προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στους ειδικούς για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη, τη σύνθεση και το σχηματισμό του. Μια δεύτερη είδηση εξίσου ενδιαφέροντα έρχεται από τη Σουηδία. Είναι η είδος υποεξαφάνιση οι καπνιστές, που είναι λιγότεροι και από το 5% του πληθυσμού. Τα ποσοστά των καπνιστών μειώνονται στη Σουηδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και πολύ περισσότερο μετά το 2000 χάρη σε μια ευρεία εκστρατεία. Η Σουηδία πέτυχε λοιπόν αυτό το στόχο που είχε θέσει προετών, να γίνει μια σχεδόν ακαπνή χώρα και να περιορίσει την επιβλαβή συνήθεια. Το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών μειώθηκε από το 16% στο 4,8% από το 2003 στο 2025. Στις αρχές δεκαετίας του 1980, πάνω από το 30% των Σουηδών κάπνιζε καθημερινά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για την χώρα, τη σκανδιναβική αυτή χώρα. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα του παρελθόντος, Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Με αριστερόστροφη ρητορική, που λίγο απέχει από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Βόλες Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Και ελαιόλαδο από το Πακιστάν, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την Κρητική Επιτροπή στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία, το σχέδιο Σάντσεθ. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Βόμβα στο ΑΣΕΜ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μια διετία. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιου πλήθους κόσμου και Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά του Μαξίμου για Τουρκία και κράτους δικαίου. Ευθείες βολές για ήρεμα νηρά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη και κρατούντες. Τι είπε, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Η επιστολή Κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, φυλακές ομερτά πίσω από τα κάγκελα. Και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη 62, ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστή συγγνώμη και μισόλογα, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη στο Λευκό Πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλη με Αλέξη και Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 29,5. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Λοιπόν, 39 συλλήψεις και απαράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάθρωση νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα κέρδη. Λοιπόν, και εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Ελεύθερος τύπος, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε Reunion, όπως γράφει. Χτιματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τα 10.822.000 γεωτεμάχια, τα 1.850.000 δεν έχουν δηλωθεί. Στη Βαβέλη της αντιπολίτευσης απαντάμε με τα ρυθμίσεις και στήριξη των πολιτών, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Αμετανόητος Τσίπρας από το παλιά σε νέο πελτήλιγμα. Ξαναζεσταμένη σούπα. Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με επιξίδα για τη ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Και ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, κινητοποίηση σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένοδος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα κρατώντας την ειδητική διακήρυξη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερεί στην εξόβληση υποχρεώσεων. Μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Κάλεσμα συμπαράταξης ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα. Υπουργείο Ανάπτυξη, ειδικά κίνητρα για παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις.

0: Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρανομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως παράδειγμα, επικαλέστηκε τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημένοντας ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει προκαλέσει πάρα πολλές γκρίνιες στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς θεωρούν ότι ουσιαστικά ο Γιάννης Στουρνάρας, ένα στέλεχος του κόμματος, ουσιαστικά διετέλεσε υπουργός οικονομικών την περίοδο των μνημονίων, ουσιαστικά δόθηκε στην κυβερνητική παράταξη. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα με τον κύριο Τσίπρα, το θέμα των δημοσκοπήσεων, έχει και τις γκρίνιες που υπάρχουν για τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Και μια και λέω για δημοσκοπήσεις, θες είχαμε μια δημοσκόπηση η οποία βεβαίως είχε μέσα τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα βεβαίως πριν ανακοινωθεί επίσημα. Στη δημοσκόπηση αυτή λοιπόν της Interview έχουμε την πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη τετραετία στις επόμενες εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει πρώτη επιλογή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 26,1%, κόμμα Τσίπρα 12,8%, Πασόκ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελληνική Λύση 5,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Μέρα 25 2,8%, Δημοκράτες 2,5%, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5%, Άλλο Κόμμα 3,8%, και αναποφάσιστη 12,7. Στη δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές. Το 44% απαντά ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ ένα 10% επιλέγει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί την πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,9%. Ενώ στη δημοσκόπηση αποτυπώθηκε η εκτίμηση των πολιτικών και την πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στον άξονα δεξιά-αριστερά, με το 1 αντιστοιχεί στην άκρα δεξιά και το 10 στην άκρα αριστερά, και την ελπίδα δημοκρατία να για τη δημοκρατία να τοποθετείται στο 4. Για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, οι συμμετέχοντες δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-19 εμφανίζεται καλύτερος ή χειρότερος, με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος. Τέλος, για τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα και μόλις 7% προκρίνει την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργη.
0: Λοιπόν, στο ένα λεπτό που έχουμε, θα ήθελα να μου πεις τι σου έκανε εντύπωση από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κύριου Αλέξη Τσίπρα.
1: Το back to the future. Η ανάγκη να αυτοπροσδιοριστεί μέσω του παρελθόντος. Είτε μέσω του ονόματος, είτε μέσω των γενιών που υποτίθεται συγκροτούν το νέο κόμμα. Βέβαια αυτά έχουν γίνει το 1974 από το Πασόκ, αλλά
0: με τη διακήρυξη που την κρατούσε εσύ τον Ανδρέα.
1: Ήταν ένα, ναι, ένα ντεζαβού. Ένα ντεζαβού. Δεν μου έκανε κάτι.
0: Μόνο αυτό. Το κοριτσάκι με το.
1: Τα ίδια. Τα έχει κάνει και αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γι' αυτό σου λέω. Ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτότυπο ή κάτι διαφορετικό. Με εξαίρεση τους δύο ηθοποιούς στην αρχή που ως κομφυρασκέ πλάσαραν το.
0: Πάντως ήταν μια καλωστημένη εκδήλωση. Πιο δουλεμένη θα έλεγα από παλιότερες εμφανίσεις του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σκηνικά εννοεί.
0: Ναι, σκηνικά.
1: Hollywood, αλλά οκ, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη.
1: Αλλά θα τα πω μετά με τη Σερέτη.

Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα ήρθε η ώρα να αποχωρήσει. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με πολλά και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν να σας πούν πολλά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το κόμμα Καριστιανού και για τα υπόλοιπα κόμματα, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Λοιπόν, από όλους εμάς, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Γελασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που περιεξοφλούνταν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία στην πόλη της Γάζας. Πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίε που θα φτάσουν του 38 βαθμού στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθε τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανό Υπουργό Εξωτερικών, απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών.

0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε ηπειρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά. Άνοι μείως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλιου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Βεβαίως. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: 27 Μαΐου. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έμεινε, πάει και ο Μάιο. Άντε, γεια.
1: Ναι.
0: Γεια σου Μάιε, γεια.
1: Μεγάλωσε παιδί μου ημέρα. Πλέον έχει ανοίξει ο ουρανός, ας πούμε. Έχει ξημερώσει.
0: Θες να γίνω ποιήτρια. Είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να
0: ήρθε,
1: είσαι.
0: Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Ήρθε, ναι. Είχε ένα μεγάλο σύννεφο. Το οποίο ήταν λουσμένο στο φως του ανατέλλοντος ηλίου.
1: Απαπαπαπαπα.
0: Αυτά τα χρώματα.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Αυτά τα χρώματα, τα πορτοκαλό,
1: ναι.
0: Τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είχε μια γωνία που ήταν σαν δάχτυλο, σαν αντίχειρα. Και ήταν σαν να χάιδευε τον κόσμο.
1: Ποιο δάχτυλο?
0: Το αντίχειρα, λέω.
1: Α, τον αντίχειρα.
0: Αυτό το είπα. Δεν είπα το μεσαίο.
1: Εντάξει. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί.
0: Αυτό το μεσαίο το βλέπουμε κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 26 ο μήνας. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει σήμερα. Θα έχει γενικά άθλιο καιρό. Έχετε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και αν δεν έχετε δει, θα μάθετε σε λίγο. Στη συνέχεια της εκπομπής,
0: βέβαια.
1: Δηλαδή. Χαμός.
0: Βράζει ο τόπος.
1: Περιμένουν, λέει, 38 39 στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Αυτό χαμός γίνεται.
0: Βράζει.
1: Δεν θα έρθει εδώ ακόμα. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά διάβαζα μία έρευνα έτσι επιστημόνων, οι οποίοι έλεγαν ότι περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ θερμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί κι άλλες φορές θα έχουμε ακούσει. Ναι, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα Υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εκεί θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενή 4 με 5. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή θα φτάσει 29 στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 31. Καλώς τα δεχτήκαμε.
0: Εντάξει, είναι για μας 31, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ. Είναι, για Μάιο είναι.
0: Για μας δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για μας, ας το Μάιο.
1: Μίλησα χθες με κάτι παιδιά που παίρνουν ρούχα, σιδερώνουν, πλένουν και
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Και μου λέγανε το τι γίνεται τώρα. Όλοι πετάνε τα απαπλώματα, τα χαλιά και τα λοιπά. Λέει, έχουμε πήξει στη δουλειά.
0: Πολύ μπουγάδα.
1: Ναι, πολύ μπουγάδα πέφτει αυτό το διάστημα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, γιατί τελειώσαμε.
1: Βλέπεις το δρόμο, ειδικά έτσι. Τα πιτσιρίκια,
0: ναι,
1: τις νεαρές.
0: Καλά, δεν κρατιώνται εδώ και καιρό.
1: Τα οποία, εντάξει, είχαν το χειμώνα που είχαν την κυλίτσα έξω και από πάνω μπουφάν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν και την κυλίτσα έξω.
0: Τίποτα, όλα έξω είναι.
1: Και καυτά σορτζάκια και τα λοιπά. Αρχίσαμε από τώρα. Δηλαδή, τον Ιούλιο τι θα κάνουμε.
0: Α, στα παιδιά μου, ρε.
1: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω. Εγώ,
0: ναι,
1: ο καθένας. Δηλαδή και εμείς στην ηλικία τους έτσι ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσαμε σχεδόν ημίγυμνοι.
0: Εντάξει, όχι, δεν κυκλοφορούσαμε έτσι.
1: Εσύ μπορεί, γιατί στην Ηλιούπολη δεν το κάνατε. Εμείς το κάναμε στα Εξάρχεια. Ό,τι ας πάνε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν.
0: Δεν κρατιώσουν πάντως να βάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Ιγυρία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα. Και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ωραία χώρα, ρε, ο Καναδάς. Ωραία χώρα,
0: ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι και του Αγίου Μπρούνο της Καρινθίας,
1: ναι.
0: Του Αγίου Ευτροπίου της Οράγγης,
1: ναι.
0: Του Αγίου Ιουλιανού του Βετεράνου,
1: ναι.
0: Και του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου Μοναχού που προσιλήτησε τους Άγγλους στον Χριστιανισμό.
1: Ναι, αλλά είναι και του Βεδαία του Ομολογητού.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν το έχεις δει του Βεδαία του Ομολογητού. Χρόνια πολλά, Βεδαία.
0: Γεια σου, Βεδαία. Λοιπόν, 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus,
1: mm-hmm.
0: που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
1: Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο.
0: Βέβαια.
1: Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
0: Πατήσαμε. Λοιπόν,
1: 1855, ναι.
0: Υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τίποτα δεν τήρησαν.
1: Το 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρντ Χέιντριχ. θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
0: Ωρα καλή.
1: Η το επιχείρηση έχει... είχε την ονομασία Ανθρωποειδές.
0: Τι είναι,
1: επιχείρηση Ανθρωποειδές. Humanoid.
0: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ. Αυτά ήταν ψωμοτήρι κάποτε στην Τουρκία. Ναι. Και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα. Τακ, που το λέμε κάποτε, ένα χρόνο αργότερα. Και καλά.
1: Και σαν σήμερα το 2010, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν σας άρεσε ο Γιώργος.
1: Ναι, η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
0: Γενέθλια.
1: Ανεξάρτητη είχε διαγραφεί. Ναι,
0: γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε που θα ήταν λίγο περίεργο, γιατί γεννήθηκε το 1774, ο Φράνσις Μπόφορ ή Μποφόρ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που τον έχουμε και μετράμε τώρα την ένταση του ανέμου, τα Μποφόρ.
1: Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Το 1900.
1: Πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης. Να το υπενθυμίσουμε.
0: Αυτό που το πας. Το 1933 η Ζωζό Σαπουτζάκη. Χρόνια πολλά, Ζωζόκα.
1: Και το 1957, Σιούξ Σισιού. Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τη Σούζαν Μπάλιον. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, το Σιούξ and the Banshees.
0: Πολύ μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε τότε που ζούσαμε. Χάσαμε σαν σήμερα τον Νικολό Παγκανίνη το 1840, που έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, βιρτουόζος ήταν, ναι, και έγραφε και έργα για βιολί.
1: Το Ρόμπερτ Κόχ, το γερμανό μικροβιολόγο, που ανακάλυψε τον βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής.
0: Φυματίωση και χολέρα. Τι ανακάλυψε, τη φυματίωση και τη χολέρα. Κακά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το 1963.
1: Έτσι, πρέπει να τα απομονώνεις αυτά για να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς, άμα τα αφήνεις, κατάλαβες, μπερδεύονται, χάνονται κτλ. Μπράβο του.
0: Και το 1963, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα από Σαβαγιάννα. Τους άρεσε το Σαβαγιάννα που είπα χθες. Από Κοζάνη 18 βαθμούς έχει ήδη. Κυριακή 18 και στην Καλαμάτα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Ξάγρυπνος είμαι. Γιατί, κύριε, σας σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Θα είχατε νευρούλια και δεν θα κοιμόσασταν.
0: Αχ, ναι.
1: Όλο το βράδυ ψάχνω σε κάτι αραχνιασμένα μπαούλα να βρω το καταχωνιασμένο δίκοχο του Ελλάς. Αλλά ματέως, ένα μόνο βρήκα, αλλά είναι του Δημοκρατικού Στρατού. Το φυλάω να το φορέσω στην επόμενη επιστροφή του ηγέτη, όταν το κόμμα που θα ξαναφτιάξει θα το πει δούσου. Δημοκρατικό Στρατό. Βαρέθηκα, τα παράτησα και έβαλα να ακούσω τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά «Επιστροφές, καταστροφές». Κύριε Παύλο μας, κύριε Παύλο μας. Καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μας που λέει «Διονύση κουράγιο, σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνουμε η σημερία. Η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει και πάμε όλο ταχώς για το χειμώνα. Γιουπί!» Καλημέρα στη Φωτεινή επίσης.
0: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσουπα.
1: Είναι το Αγίου Γιάννη του Ρώσου, λέει.
0: Σήμερα τα Γιάννη του Ρώσου.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Και σου λέει προπαρασκευή. Έχει συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Καλή επιτυχία.
0: Με το καλό, με το καλό. Αν είναι τα Γιάννη του Ρώσου. Εκεί δεν με πήγε σήμερα. Πρέπει να πάμε στον Αγιάννη του Ρώσου.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια είναι.
0: Ναι. Που έχουν εκεί και την εκκλησία ο Αγιάννης ο Ρώσος.
1: Δεν έχει τύχει. Εγώ στην Εύβοια είμαι κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω από μικρή εκεί.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες με κάτι ωραία. Πάω σουβλάκι.
1: Στην εκκλησία.
0: Απέναντι.
1: Απέναντι.
0: Του αγοριού
1: απέναντι.
0: Και
1: ναι.
0: Μετά πάτσε τα βέλη.
1: Ναι. Εμείς χθες είχαμε 31 βαθμούς το μεσημέρι, παιδιά, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Πόσο πίσω πήγαμε το Ελλάς, θυμήθηκα το ΕΑΜ, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Σιγά μην το ζήσατε κιόλας. Εντάξει τώρα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο.
1: Όχι, μπορεί να είναι. Ρε παιδί μου, το θυμάται. Ο άνθρωπος να το έχει ζήσει. Καλημέρα και στην κυρία Φωτεινή. Ποθητή από την Σαντορίνη. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ας πάμε.
0: Άντε, ξενύχτησα. Το βράδυ δεν πέθανα.
1: Ας πάμε να συζητήσουμε.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Ναι. Ναι. Τι θες να συζητήσουμε.
0: Συνειδητοποίησα χθες ότι είμαι πάρα πολύ παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Είμαι παλιά κι εγώ, πολύ παλιά. Δεν είμαι τόσο όσο το ΕΑΜ.
1: Ναι.
0: Δεν το ζήσα ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είδα τη μικρή Ανούλα να πηγαίνει, το κοριτσάκι,
1: ναι,
0: να πηγαίνει στο κύριο Τσίπρα το χαρτί για το όνομα, το εντόξερε.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω. Ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Το ξέρε. Οι φήμες λένε ότι το επέλεξε και ο ίδιος κιόλας.
0: Δεν θα ξέρω Γκανιάν. Το όνομα του
1: πριν από δύο μήνες περίπου. Αλλά έμεινε επτασφράγιστο στο μυστικό. Αυτό είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ότι έμεινε επτασφράγιστο στο μυστικό.
0: Τέτοιο όνομα, ναι.
1: Ναι. Είναι γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία. Το Ελλάς. Οκ.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, επειδή δεν έχει δύο λάμδα όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Διάβασα ένα σχόλιο του Θανάση του Χειμωνά, του συγγραφέα και στελέχος του Πασόκ, πρώην, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Πασόκ, δεν ξέρω σε ποιο χώρο είναι, έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω. Τέλος πάντων, ο οποίος έγραφε, παιδιά, μην απορείτε. Ούτε την ελληνική αστυνομία θέλει να υπομνεί, ούτε θέλει να θυμηθεί τον Ελλάς, το Αριβελουχιώτη. Ναι. Απλά έτσι γράφει ο Τσίπρας το Ελλάς, το Ελλάδα δηλαδή, με ένα λάμδα.
0: Α, επειδή είχε το Γιάννη με ένα νι.
1: Όπως ο Γιάννης, ναι. Δεν έκανε τότε. Απλά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι γράφει το Ελλάς. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως αυτά με τα ορθόγραφα δεν μας συμβούν.
1: Το τι γίνεται στα σόσια είναι το κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή τώρα θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα λένε είμαστε από την Ελλάς. Και ποιος θα είναι ο Τσίπρας, άμα βάλει και τριψήφιο τηλέφωνο στα κεντρικά των γραφείων του κόμματος, βάλει το 100, να παίρνει το 100, θα είναι ρούμπος μεγάλος.
0: Περίμενε.
1: Είναι κατοχυρωμένο από όλους. Να βάλει το 911.
0: Ναι. Χτες λέγαμε εδώ που είχαμε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι όταν όσοι πάνε και υπογράψουν τη ιδρυτική διακήρυξη τα λοιπά, τα στελέχη του Ελλάς.
1: Ναι,
0: δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι του Ελλάς, είναι της Ελλάς. Γιατί είναι η συμπαράταξη.
0: Γιατί είναι της Ελλάς, είναι του κόμματος Ελλάς.
1: Του κόμματος Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα πηγαίνουν λίγο πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, μας το έλεγε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Από την Ελλάς.
0: Από την Ελλάς. Σκόρω τα χέρια σου.
1: Όχι, κύριε αστυνόμε μου, δεν είναι καλά.
0: Ναι, ή παραδίνομαι.
1: Παιδί μου, θα ακούς περιπολικό στον δρόμο. Ιου, ιου, ιου. Και θα λες, όπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μας την πέσανε.
0: Αλλά αυτό όμως, χτυπάει το κουδούνι. Γεια σας, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι. Δεν ακούγεται το πολύ ωραίο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το κρίνω.
0: Αν αισθάνεσαι αθώος.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι. Κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Στο φίλο μας το Γιάννη. Ένσταση για το όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Από το Λάφκο είμαστε σίγουροι που θα το έλεγε Πανελλήνια Προοδευτική Αριστερά. Παρ. Παρ.
0: Όχι, καλημέρα στον Πατρίδα, λέγανε.
1: Καλημέρα στον Παύλο. Που έχει, παιδιά, 17 βαθμούς. Που έχει 17. Α, στην Αλεξανδρούπολη, προσφερές. Φέρες. 17. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. 15 βαθμούς Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ατυχές το όνομα Ελλάς. Εντάξει. Εξαρτάται. Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για τους συγγραφείς επιθεωρήσεων μπορεί να είναι έμπνευση. Για άλλους να παραπέμπει όντως σε πράγματα στον Ελλάς. Και αυτό να το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται στον κάθε να κάνει διαφορετικά γκέλι το οποιοδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, όταν βγήκε το Πασόκ. Θεωρούνταν όλοι ότι θα γινόταν αυτό το εμβληματικό όνομα που κατέληξε να γίνει στην πορεία. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που με ρώτησε και ο Γιάννης πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε τώρα πέραν του
0: ονόματος. Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, τι σου έκανε εντύπωση χθες. Μου έκανε εντύπωση ότι όλο ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ξανά. Τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ήταν αντιγραφή τελώς.
1: Ήταν τελείως αντιγραφή. Η Ανούλα που είπες εσύ ήταν αντιγραφή.
0: Μικρή Ανούλα τη δηλαδή, ζήσαμε με τον Γιάννη Σάκο εμείς βέβαια.
1: Η διακήρυξη και όλα αυτά δηλαδή, δεν είχε κάτι καινούριο, κάτι... μπορεί να ήταν πιο στημένο η στρογγυλή εξέδρα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι,
1: να ήταν πιο καλωστημένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
0: Τι καλωστημένο ήταν που ήταν ο Τσίπρας πάνω σε μια εξέδρα που έχει συνηθίσει να μιλάει αλλιώς και δεν ήξερε τι να κάνει τα χέρια του και διάβαζε από ένα οτοκιού τη διακήρυξη που ήταν προεκλογική ομιλία επί της ουσίας.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν τέντεξ. Τέντεξ δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Θα μου πεις έχει κάνει τόσα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ως εκδήλωση και ως συμβάν, εμένα δεν μου χαράχτηκε στη μνήμη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω κι αν για τον ιστορικό του μέλλοντος, ας πούμε, θα υπάρχει η αντίστοιχη φωτογραφία του Τσίπρα με τη διακήρυξη, όπως υπήρξε και υπάρχει ακόμα στα σπίτια πολλών ανθρώπων του Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974.
0: Στο σκρίνιο είναι.
1: Αυτό με τα χοντρά γυαλιά. Ναι. Φορούσε τότε το χοντρό σκελετό. Όχι χοντρό γυαλιά, χοντρό σκελετό. Ναι. Φορούσε Ανδρέας Παπανδρέου και το πουκάμισο το χωρίς γραβάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μας τώρα ούτε το στυλιστικό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Απλά ήταν ένα πράγμα που το έχουμε λίγο πολύ ξαναδεί. Δεν ήταν κάτι να πεις «Α, να σου μείνει εντύπωση, ρε παιδί μου». Ή τουλάχιστον όπως το δαγώ. Μπορεί οι φίλοι ακροατές να έχουν άλλη γνώμη και θα ήθελα με χαρά να την ακούσω, ας πούμε. Πώς θα την ακούσω? Viber, Earth News Radio, έτσι στέλνετε μήνυμα, και e-messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για ξέρουμε και εμείς και τη δική σας γνώμη, γιατί μπορεί να είμαστε έξω. Ναι. Κατά τα λοιπά, επειδή εγώ έχω τα σκαλώματά μου, ας πούμε, ναι, και μένοντας στο περιεχόμενο,
0: ναι,
1: άκουσα περί εξωτερικής πολιτικής, περί αυτό και τα λοιπά, δεν μπορούμε να μένουμε, πώς το λένε, αμέτωχοι, ναι, δεν θυμάμαι τι ρήμα, ναι, όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Από ποιον? Από ποιον πέφτουν τα κορμιά? Δεν το ακούσαμε. Εγώ δεν το άκουσα, δηλαδή. Μπορεί να το είπε. Η λέξη Ρωσία, η λέξη Πούτιν, ας πούμε, άκουσα Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου γιατί τον κατονομάζεις και τον Πούτιν δεν τον κατονομάζεις? Είναι ένα ερώτημα που εγώ έχω, ας πούμε, που μου δημιουργείται, επειδή, ξέρετε, έχω μια αιμονή με τα διεθνοπολιτικά, ας πούμε, και τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ. Μπορεί να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου έρθουν ρούβλια απ' έξω ή να έχεις ακόμα αυτές τις δοξασίες. Άρα, ξέρω εγώ. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Δεν άκουσα τη λέξη Πούτιν, για παράδειγμα, ενώ άκουσα Νετανιάχου. Και καλά έκανε και είπε Νετανιάχου. Έτσι. Δεν λέω δεν έκανε καλά, πολύ καλά έκανε. Πούτιν δεν άκουσα. Για κάποιο λόγο. Είπα τη λέξη Πούτιν, θα έρθουν διάφορα μηνύματα.
0: Ναι, πρόσεχε τώρα, γιατί. Τέλος πάντων, επειδή όλα είναι, πολλά είναι εικόνα, ναι, παίζει ρόλο
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε σε αυτή την εποχή,
0: ναι, είμαστε
1: στην
0: εποχή
1: της εικόνας,
0: ναι, πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, χτες το βράδυ,
1: ναι,
0: ανοίγοντας την τηλεόραση, γυρίζοντας αργά το βράδυ σπίτι,
1: ναι,
0: και ανοίγοντας την τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μια κυρία που μίλαγε για το κόμμα Τσίπρα, την, ναι, οποία νόμιζα ότι την έβλεπα για πρώτη φορά, αλλά την είχα ξαναδεί αυτές,
1: ναι,
0: τις μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία, ναι, Κουφονικολάκου.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν μου είχε εντυπωθεί το επίθετο, γιατί σου μένει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω εγώ.
1: Πώς την είπες?
0: Κουφονικολάκου.
1: Ναι, θα τη συγκρατήσω κι εγώ.
0: Ναι, Θεώνη Κουφονικολάκου.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και την είδα αλλαγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν όλο τον καιρό αυτό να παίρνει κάθε το ραντάρ σε ό,τι έβγαινε σε εκπομπές,
1: ναι,
0: διάφορες. Είχε βγει σε κάνα 2-3-4 πάνελ.
1: Ναι.
0: Η μόνη της. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στη τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είμαι εγώ, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνουμε. Χτες, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά, ρε παιδί μου.
0: Γιατί εικόνα,
1: ναι,
0: είναι κι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Μου κάνουν εντύπωση, ας πούμε.
0: Να φορέσει τα καλά τσιμπάκια.
1: Όχι, μου κάνουν εντύπωση αυτά που λέει. Για παράδειγμα, τη ρωτήσανε ποιο είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ. Στο καινούριο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο Ελλάς. Είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ.
0: Όχι,
1: το Πασόκ δεν έχουμε καμιά σχέση. Εν τω μεταξύ.
0: Δεν είπε, όχι.
1: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας έκανε τα πάντα για να παραπέμψει στο Πασόκ. Το ανέφερε κιόλας ότι είμαστε στα πρώτα χρόνια της αλλαγής.
0: Το παλιό Πασόκ.
1: Παλιό Πασόκ, τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή, μέχρι σκάρτα Σιμίτη.
0: Όχι,
1: Σιμίτη. Μακριά Σιμίτης.
0: Τα Ανδρέα.
1: Αυτό. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό τα ακούν οι Πασόκοι, οι οποίοι κάποιοι εκ των Πασόκων που ήθελαν προοδευτικά μέτωπα και συνεργασίες και διάφορα τέτοια. Τι να σου πω εγώ. Το Πασόκ έβγαλε το μεταξύ μια ανακοίνωση. Θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι,
1: τώρα δεν προλαβαίνω.
0: Πάει και μισή.
1: Έβγαλε πιο οξύ ανακοίνωση από ό,τι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία του σχολεία.
1: Ναι, κύκλη η Νέα Δημοκρατία. Κύκλη, ναι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση ολόκληρη.
0: Αφού μας πάρουν τα σύμβολα, να πούμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα παιδιά μας. Ναι, δεν σου πάω. Επιστρέψω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτο σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικός θόλος στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθρίος καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας.
1: Και πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 παρακαλώ. Πολλές άλλες συνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το earthnews.gr, από το earth.gr, αλλά κυρίως από το Earth Echo. Το Earth Echo είναι εφαρμογή. Μπορείτε να την κατέβασε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο iPad σας, στο οποιοδήποτε, στο tablet, πώς τα λένε, και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει ότι ακόμη και με αυτό το όνομα βάζει έναν τοίχο στην κοινωνία, ρε παιδί μου, ή από εδώ και από εκεί. Ότι είναι αναχρονιστικό και κοντόφθαλμο. Ένας ηγέτης θα προσπαθούσε να αποφύγει διχαστικούς συνειρμούς, λέει, και βάζει και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στο Βούρνο Αριστινάνο Καμίλα Σερόχουστόστομο και σε όλους τους ανθρώπους, 19 της αίρεση ήδη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Για πείτε μας τι λέει ο Βουρλιώτης για τα χάλια μας, ή δεν πάει η γλώσσα σας. Ή δεν τα πάει η γλώσσα σας.
1: Ποιο Βουρλιώτη?
0: Τον Ήβο.
1: Α.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Έχω καιρό
0: ποιον
1: να ακούσω.
0: Τι ακριβώς. Πείτε μας τι θέλετε να ακούσετε, να σας το πούμε εμείς.
1: Ό,τι θέτε.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα άκουσα από εσάς το όνομα. Κακώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό το κωμικό. Μας τρολάρει κανονικά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στη Σοφία, από την Κέρκυρα. 20 βαθμού, μας βλέπω να βράζουμε σήμερα. Έτσι είναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμούς ήδη, και στην Ελασσόνα επίσης 17. Μας λέει ο Θεοδωρής. Καλημέρα, Θεοδωρή. Τώρα, ο Αντώνης από τον Παπάγου σας μιμείται, επιλεκτικά ευαίσθητος σας είναι εσάς. Ο κύριος Πέτρος λέει: για όσους έχουν ασθενή μνήμη, να υπενθυμίσω ότι στις 27/5/2019, σαν σήμερα, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πρόωρες εκλογές επειδή ήρθε δεύτερος σε ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί και μας έτρεχε καλοκαιριάτικα. Είχαμε ματαιώσει.
1: Αφήστε το τώρα.
0: Μην
1: τα θυμίζουμε.
0: Πατάτε κάλο τώρα. Στρίβεται το μαχαίρι τώρα, γιατί ακυρώθηκαν οι διακοπές εκείνη την περίοδο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι.
1: Τάρεσαν τα πρώτα χρόνια του Πασόκ τελικά,
0: Τάρεσαν φαίνεται. Τάρεσαν. Βέβαια αυτός τότε ήταν στην ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει. Προχωράς, διαβάζεις.
0: Όχι, τότε η ΚΝΕ δεν.
1: Μελετάς.
0: Δεν αισθανόταν και τα καλύτερα για το Πασόκ. Ακόμη και των πρώτων ημερών. Τέλος πάντων. Μας περιπτώσει. Το θέμα της ημέρας με λίγα λόγια είναι αυτό.
1: Είναι συνεπής. Είναι συνεπές και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Δεν έχει αλλάξει. Απέναντι σε αυτά όλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει.
1: Αυτό όλο.
0: Ναι.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ πλέον. Αλλιώς θα ήταν στη θέση του κύριου Κουτσούμπα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Έχει αλλάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αλλάξει κόμματα. Γιατί πλέον είναι νέο κόμμα αυτό. Ναι. Δεν είναι νέο. Εν τω μεταξύ.
1: Τι.
0: Η μισή που ήταν εκεί από τον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδα τον κύριο Γαβρόγλου.
1: Ο κύριος Γαβρόγλου είναι μέσα στο επιστημονικό συμβούλιο.
0: Ναι, παιδί μου, ναι. Που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη. Είδα τον κύριο που παραιτήθηκε προχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο.
1: Τεμπονέρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα την άλλη τη βουλευτή που είχε πλακωθεί με τον. Που είχε πλακωθεί με τον Πολάκη.
1: Ποια είχε πλακωθεί με απόλυση.
0: Η γιατρός, η κυρία Λινού.
1: Α, κυρία Λινού, ναι.
0: Καλά θυμάμαι το όνομα.
1: Ναι, κυρία,
0: ναι, θέλω να πω, ο κύριος Κουρούπλης.
1: Καλά, αυτοί πήγαν, κοίταξε, δεν είχε face control.
0: Μα όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δηλαδή, πήγαν να δούνε.
0: Πήγαν να δούνε.
1: Μπορεί να πήγαν να δούνε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι στο νέο τέτοιο. Εμένα μου κάνει. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής, πέρα από το τέτοιο, όλο αυτό το στήσιμο που είδα. Πήγε τώρα από την αρχή μέχρι το τέλος όλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι δύο ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης και η κυρία του Μασάτου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να το μάθουν απ' έξω αυτό που είπαν.
0: Γιατί?
1: Είχαν τα χαρτιά και διαβάζανε και θέλανε και κάνανε και αστιάκια, ας πούμε, αφήσανε, πετάξανε και σπόντα για την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αλλά, δηλαδή δεν ήταν κανένα τεράστιο, κανένα μονόπρακτο που κράτησε, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
0: Ναι, δεν ήταν Άμλετ, ναι. Αυτό,
1: ναι. Ναι, θέλω να πω, αυτά δεν μπορούσαν να τα μάθουν απ' έξω.
0: Μπορεί να τους τα δώσαν τελευταία στιγμή,
1: μπορεί.
0: Γιατί τα κρατούσαν τα σφράγγια στο μυστικό. Και αυτά. Δεν ξέρω.
1: Α, μπορεί.
0: Μπορεί για να μην διαρρεύσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε για τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Από τη μία ήταν οι κύκλοι κυβερνητικοί που είπαν ότι είναι τα παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τα ίδια.
1: Τα παράλλα.
0: Δηλαδή ναι. Αυτό. Στα social media γράφεται κιόλας ότι αυτό το rebranding δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ή ποιος το πλήρωσε και πώς το πλήρωσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πήγε στράφη, γιατί επί της ουσίας είναι μία από τα ίδια σε γενικές γραμμές. Το Πασόκ
1: μπήκε
0: επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας είπε τίποτα για τους εφοπλιστές,
1: ναι,
0: που δεν φορολόγησε όπως είπε ο Γιούνκερ.
1: Που έφερε τα φαντς.
0: Δεν μας είπε τίποτα που συγκυβέρνησε με την χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς, δηλαδή τον κύριο Καμένο ήθελε να πει, δεν τον κατονομάζει,
1: ναι,
0: το Πασόκ. Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
0: Ναι, έφερε τα φαντς και πώς αυτό, ναι, θα φέρει τη φορολογική ισότητα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί μίλησε για τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: ο κ. Τσίπρας.
0: Και από το Πασόκ επανέλαβαν, ναι, ότι είναι ρυθμισμένα από την εποχή της εφόβης γεννηματά της αείμνηστης και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τα βάλανε
0: ξεκινήσανε από τώρα, έτσι.
1: Έχει αρχίσει.
0: Έχει αρχίσει αυτό το πράγμα. Είναι και μια δημοσκόπηση που βγήκε χθες, η οποία φέρνει τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέραμε το κόμμα του. Χθες ήταν μια φωτογραφία Τσίπρας, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, και τώρα δεν ξέρουμε κόμμα, δηλαδή ξέρουμε τη διακήρυξη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγο πολύ γνωστή. Δεν ξέρουμε ούτε στελέχη ούτε τίποτα. Ξέρουμε κάποια στελέχη από το Ίδρυμα Τσίπρα. Αυτό. Το Ινστιτούτο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ούτε τώρα ξέρουμε τα στελέχη του κόμματος. 3η Σεπτεμβρίου του 1974, θυμάμαι. Το έχω διαβάσει,
1: ναι, ναι,
0: τόση, λοιπόν, ξέραμε και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα τα στελέχη του κόμματος δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα στελέχη του κόμματος, επαναλαμβάνω, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω, τι θες.
1: Αυτό που λέει η νεολαία,
0: ναι,
1: το cringe.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδαμε χθες, μήπως να είναι ορισμός.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το cringe?
1: Αυτό που είδες θες.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: η διαφθορά στην Ελλάδα γίνεται κανονικότητα. Αυτό προειδοποιεί ο επικεφαλής κατά του μαύρου χρήματος Βουρλιώτης, σοκάροντας με τις αποκαλύψεις του. Καταλαβαίνω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παράνομου χρήματος δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δεσμεύεται όμως. 500 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει τεράστια πάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά, κύριε Νίκο. Περί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσα χθες και το εξής, και επειδή καταδικάστηκε. Χθες υπήρχαν νέες συλλήψεις στο Κιλκίς, στις Σέρες,
1: ναι,
0: Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα από συνάδελφο, δημοσιογράφο, καταδικάστηκαν κάποιοι για τις ατασταλίες την περίοδο 2016-2019.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο της συναδέλφου ήταν: πολλά τα γαλάζια σκάνδαλα. 2016 με 2019, να θυμίσω έτσι για την ιστορία. Ας πούμε, δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή δεν είναι. Αυτά η δικαιοσύνη θα τα βρει, η δικαιοσύνη τα βρίσκει, οι αρχές, οι αρμόδιες, οι ιδιοκτικές κτλ. Έτσι. Γιατί δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τον έναν, ούτε τις κουμπαριές, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Και τα έχουμε παρουσιάσει κατά διαστήματα όλα. Απλά τα λέμε όλα. Εντάξει. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και γίνονται επιχειρήσεις ακόμα,
0: ναι,
1: και γίνονται συλλήψεις.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εμπλέκονται ευρωπαϊκοί εισαγγελίες, ναι, αυτό και τα λοιπά, τα πάντα όλα.
1: Φυσικά και κάποιοι, φαντάζομαι, κάποιοι πολιτικοί μπορεί να χρησιμοποίησαν,
0: ναι,
1: μπορεί ένα μπροστά,
0: ναι,
1: μπορεί να χρησιμοποίησαν τη δύναμη που είχαν έτσι ώστε να πάρουν για να υπάρχει κάποιος που τα δίνει, πρέπει να υπάρχει και κάποιος που τα παίρνει.
0: Ναι.
1: Να το τονίσω αυτό το πράγμα.
0: Η ουσία για μένα, η ουσία είναι να τα επιστρέψουν και να επιστραφούν,
1: ναι,
0: στους δικαιούχους, στους πραγματικούς, ναι, δικαιούχους. Ναι. Μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τα δέοντα. Αυτό είναι η όλη ουσία. Κατά τα λοιπά, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε από πού χάνει, από πού χάσκει, από πού έχει τρύπες, κενά και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Να το δουν, να το λύσουν, να το κλείσουν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν στο χωράφι, ας πούμε, και περιμένουν, τους έχουν υποσχεθεί, δικαιούνται, είναι από τις κρατήσεις τους και τις κρατήσεις όλων μας για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, αυτοί οι άνθρωποι να τα πάρουν. Αλλά αυτοί που πραγματικά ταξίζουν, αυτοί που πώς λέμε, είναι του σειρμού η φράση, υδρώνουν τη φανέλα κάθε μέρα στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Αυτοί να τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν όλο κάποιοι επιτίδη.
1: Ωραία τα πες.
0: Από, όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Από καταβολής.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, τι έχει γίνει και στο παρελθόν, ούτε παραβλέπουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα, το ότι διαιωνίζεται, είναι ένα κακό για τη χώρα. Και για την εικόνα της χώρας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν. Αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Στη Γαλλία.
0: Είστε απαράδεκτοι. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι, η κυρία Έφη. Καλημέρα, κυρία Έφη.
1: Γεια σας, κυρία Έφη. Στη Γαλλία τι έχει γίνει?
0: Τι έχει γίνει?
1: Τι συμβαίνει με το... Είναι η δεύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Χτες διάβαζα. Δεύτερη περίπτωση είναι παρόμοια με τη Σπελικό.
0: Ναι.
1: Μία γυναίκα, η οποία, την οποία είχε κάποιες αναπηρίες η γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Και 42 ετών. Η οποία εμπνεύστηκε από την Πελικό. Πήρε δύναμη μάλλον από την Πελικό και πήγε και κατήγγειλε αυτό που περνούσε η γυναίκα.
0: Η οποία...
1: σύζυγος τραπεζίτη, διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: τραπεζίτη, διευθυντή τράπεζας, ναι, ο οποίος την εξέδιδε επί χρόνια και...
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ είναι ακόμα χειρότερο από την υπόθεση Πελικό. Την Πελικό την άρκωνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ δεν την άρκωνε καν.
1: Όχι.
0: Εδώ την εξέδιδε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Ναι. Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία?
0: Ποια συμφωνία?
1: Ποια συμφωνία πια, δηλαδή? Έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα τελειώσει αυτό το πράγμα? Ανέβω κάθε Παρασκευή, λέμε καλές ειδήσεις, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάθε Δευτέρα τα λέμε μαύρα. Ο κόσμος έχει, πώς το λένε, έχει τρελαθεί, ας πούμε. Δεν ξέρει από πού του έρχεται με την, ναι, ακρίβεια και τις αυξήσεις τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τα πλάνα τους πια για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο για τις διακοπές.
1: Όχι,
0: για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις σπορά τους, για την παραγωγή τους. Για το, γιατί αυτό έχει, περνάει οριζόντια όλη την οικονομική δραστηριότητα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι της Ελλάδας, ούτε της Ευρώπης, ούτε της περιοχής.
1: Ναι.
0: Όλου του κόσμου. Περνάει οριζόντια.
1: Εδώ μεταξύ, με αυτό το κύμα ζέστης που υπάρχει, που σας έλεγε ο Διονύσης, σε όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: μιλάμε για ζέστη τώρα, όχι αστεία πράγματα, και μιλάμε για ζέστη η οποία είναι αφόρητη, και αυτές οι χώρες, π.χ. στη Γαλλία,
0: ναι,
1: στη Γερμανία, δεν έχουν, στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Δεν τα είχαν ανάγκη ποτέ τα air condition για να βάλουν όλοι air condition.
0: Mm.
1: Καταλαβαίνετε, και επειδή ακριβώς δεν τα είχαν ανάγκη για να, και δεν τα βάλανε, τώρα λιώνουνε. Και δεν βρίσκουν. Έχουν γίνει, λέει, μου έλεγε η φίλη μας η Μαργαρίτα που ζει στις Βρυξέλλες, η οποία, ναι, έλειωσε χτες, έλειωσε κανονικά. Μου λέει, δεν βρίσκεις και να θέλεις.
0: Τι, air condition?
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ότι υπήρχαν, έχουν γίνει ανάρπαστα.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Είχε μέσα σε λίγες μέρες, αυτές, 11 νεκρούς στη Γερμανία, που πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια,
0: και
1: πηγαίνανε για μπάνια.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο.
1: 11 είχε μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, και στη Γαλλία το ίδιο. Είχε εκεί έχουμε μείνει εμείς. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Αλλά από τους 6 θανάτους, οι 5 νομίζω ήταν από πνιγμό.
1: Ναι, στη Γερμανία και οι 6 ήταν από πνιγμό.
0: Α, και οι 6.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Έχει.
1: Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα
0: γι' αυτό
1: αυτά...
0: έλεγα πριν και προειδοποιούσα ότι θα είναι. Λένε κάποιοι επιστήμονες. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόγνωση. Αλλά με βάση κάποια δεδομένα και τα ιστορικά αρχεία κτλ., λένε ότι γενικώς στην Ευρώπη φέτος θα είναι από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πάει 38 σε εμάς, για μας δεν είναι ζέστη. Το 38.
0: Ναι. Είχαμε 47 πέρυσι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει χειρότερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα, αν διατηρείται, ας πούμε, η θερμοκρασία πάνω από 40 ή πάνω από 30 που λένε τη νύχτα, γιατί έτσι μετράνε τον καύσωνα,
0: ναι,
1: και δεν πέφτει, εντάξει, θα πυρώσει το σύμπαν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάδα μας.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορίας λέει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως η επωνυμία του κόμματός του είναι βγαλμένη από το χρονοτούλαπο, βασισμένη πάνω στην ιστορία της Ελλάδας και σε ανθρώπους που έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την ελευθερία αυτής της χώρας. Τον θεωρώ καταχραστή της ιστορίας και του ονόματος. Ο κύριος Κώστας λέει: σήμερα αρχίζει πάλι η δίκη για το έγκλημα των Ντεμπών, την εξέλιξη της οποίας μαθαίνουμε πλέον μόνο από συγγενείς θυμάτων. Κανάλια και ραδιόφωνα κάνουν μούγκα. Προς το παρόν, η δίκη των Ντεμπών, η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, ακόμα επί της ουσίας δεν έχει αρχίσει. Ακόμα είναι στα διαδικαστικά. Όταν θα μπει επί της ουσίας, θα ενημερώνεστε. Τώρα το εάν υπάρχουν ενστάσεις για το ποιος θα είναι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής ή ποιος δεν θα είναι ή αν, για το ποιο θα κληθούν μάρτυρες ή ποιοι δεν θα κληθούν, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν θα λήξει αυτή η ιστορία και θα αρχίσει η ουσία της δίκης, φαντάζομαι θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνετε, κύριε Στάθη. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όσον μας αφορά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Γίνονται συνεχόμενες διακοπές στην εκπομπή του σήματος, μικρές επαναλαμβανόμενες, λέει, ανά 10-15 δευτερόλεπτα. Το λέμε στο φίλο μας τον Γιάννη, το ακούει, θα το ρυθμίσει. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικό στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα air-condition ανοιχτά. Χωρίς το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα air-condition ανοιχτά, λέει η κυρία Νίνα. Ωραία.
1: Γίνεται τεστ πάντα στο σύστημα.
0: Να βάλουμε πυρηνική ενέργεια. Είναι μια, ας πούμε, μια σκέψη που έχει πέσει. Κάνουμε συμφωνία να παίρνουμε από την Βουλγαρία αυτή την πυρηνική ενέργεια. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία από την εποχή του λιγνίτη, δηλαδή. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει κάνει κάτι άλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στην κυρία Μαριντίνα. Η προσπάθεια Τραμπ για συμφωνία μου θυμίζει τη δική μου προσπάθεια για δίαιτα.
1: Ιδιο αποτέλεσμα έχουν. Κυρία Μαριντίνα, η δικιά μας παιδί μου είναι.
0: Η δικιά μας η Μαριντίνα,
1: σε περίμενε πώς και πώς, μου στέλνε μηνύματα χθες το βράδυ. Καταλαβαίνεις, γιατί είναι και έχει και εκείνη θέματα, ας πούμε, να λύσετε.
0: Πολύ ωραία. Να τα λύσουμε, να λύσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλει, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε.
1: Τώρα το συζητάς. Πάντως ήταν ένα έντονο βράδυ.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι επειδή λέγαμε πριν για το πόλεμο, αλλά το σταμάτησε η Κατερίνα και πέταξε στη Γαλλία, ας πούμε. Να πω μόνο ότι μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία ακόμα και να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο αυτό καθ' αυτό. Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου έχει μπει ο στρατός του Ισραήλ και επελάβνει με εντολή, όπως είπε ο Νετανιάχου, δική του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Διευρύνει τη ζώνη που έχει κάνει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, υποτίθεται που ήταν το όριο, διότι λέει θα φτάσουμε όπου, από όπου μπορεί η Χεσμολάχ να πετάξει ντρόουνς ή πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και να βλέπει το Ισραήλ, διότι η Χεσμολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και δεν μπορεί να την κάνει καλά, να την κάνει ζάφτη η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι ισχυρίζεται το Ισραήλ και προχωράει, έτσι, αυτό έχει κάνει πλέον, έχουν μπει άρματα κτλ. Είναι κανονική εισβολή στο Λίβανο. Αυτό.
1: Κανονικότατη, αλλά εντάξει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι. Ο Λίβανος δεν πουλάει.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή η επιλεκτικά ευαίσθητη.
0: Μια χώρα που ήταν. Παλιά λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Η Ελβετία της Μεσογείου. Ανάλογα με το πώς έβλεπε κανείς.
1: Και Παρίσι.
0: Και Παρίσι τη Βηρητό. Ναι, έτσι.
1: Όσοι
0: και έχει καταντήσει από τότε
1: Βηρητό,
0: που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος χριστιανών μουσουλμάνων και στη συνέχεια γίναν τα όσα γίνανε, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην ανατρέχουμε. Δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε προς πίσω τώρα, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα πηγαίνουμε.
1: Στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συνδεθούμε, επειδή είναι η ώρα 7 παρα 5. Δεν νομίζω ότι θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Καλύτερα για όλους μας. Ναι. Αυτό σήμερα η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Κοίτασα όμως το Θησίο έτσι από ψηλά.
0: Ναι.
1: Χτες το βράδυ. Ναι. Που το βλέπα από τα ντρόνς που πετάγανε και τα. Και έλεγα, παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Έχω καιρό να πάω στο Θησίο. Μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Που έχει πράσινο, που βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, ας πούμε. Που περπατάς, που έχει τα καφέ, που έχει τα.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι. Ωραία.
1: Είναι.
0: Και ωραία
1: η Αποστόλου Παύλου. Εμείς έχουμε προλάβει την Αποστόλου Παύλου δρόμο.
0: Τώρα είναι πεζόδρομο.
1: Με το Διονύση, ναι. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε, έχουμε πάρει μαλλί τη γριά.
1: Έχουμε παρκάρει στην Αποστόλου
0: Μαύρο. Έχουμε παρκάρει και έχουμε πάρει και μαλλί τη γριά.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι, είχε ένα μπαράκι εκεί. Και ναι. Είχαμε πάει στα μικρά τα μας και είχαμε διασκεδάσει και ήταν χειμώνας. Mm. Και μου λέει κάποιος θα χιονίσει. Mm. Λέω άντε καλέ, λέω που θα χιονίσει. Λέω τι είναι αυτά που λες. Και βγαίνουμε κάποια στιγμή έξω. Μας κλείσαν τον μπαρ, μας πετάγανε έξω. Και βγαίνουμε και ήταν στρωμένο το χιόνι.
0: Ναι.
1: Στην Αποστόλου Παύλου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και ήταν μια εικόνα.
0: Ωραία. Τι την κρατάς, την κουβαλάς όλη τη ζωή.
1: Και μετά περιμέναμε να ξημερώσει λίγο αυτό και πήγαμε και φάγαμε κάτι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο δεν πηγαίνατε να φάτε.
1: Πρωινούρες, Διονύση.
0: Ναι.
1: Κάτι αυγά μάτια με μπέικον.
0: Επανέρχεται η κυρία Φωτεινή. Η Φωτεινή, η φίλη μας, λέει: δεν υπάρχει πιο καθαρή μορφή ενέργειας από την πυρηνική, αλλά για τη χώρα μας δεν είναι λόγος σεισμών. Και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν. Δηλαδή το λένε ότι είναι debatable, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή η Ιαπωνία, που είναι, έχει πιο σεισμογενής χώρα από την Ελλάδα, έχει πάρα πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και λένε, ως επιχείρημα λέω, δεν το λέω επιχείρημα που έχω διαβάσει σε έρευνες κτλ. Ότι η καταστροφή που έγινε δεν έγινε εξαιτίας σεισμού, έγινε εξαιτίας του τσουνάμι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Έφη, οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι άλλο. Ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Νίκος λέει ότι ο άνθρωπος το μεγαλύτερο παράσιτο πάνω στη γη την καταστρέφει. Όμως η γη θα λουλουδίσει ξανά χωρίς το είδος μας.
1: Χωρίς, γιατί χωρίς.
0: Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί-πρωί. Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί-πρωί. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και θα

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινάει η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι ως 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα.

0: ειδικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Έχουν έρθει μηνύματα, Διονύση μου.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Αρχίζουν τώρα τα, οι φωτογραφίες με τα ηλιοβασιλέματα, τις ανατολές και τα λοιπά.
0: Γεμάτα γιατί,
1: ναι, ρε, γιατί ενδείκνεται ο καιρός τώρα. Ο Γιώργος, ας πούμε, που είναι στο Κιάτο, δίπλα στη θάλασσα, μας έχει στείλει τρεις φωτογραφίες από το χθεσινό ηλιοβασίλεμα, που είναι μπουκιά και συγχώριο. Να τις πιω στο ποτήρι, αυτές τις φωτογραφίες εννοώ. Λοιπόν, και από τη θάλασσα. Λάδι εντωμεταξύ. Λάδι. Κρύα βέβαια, αλλά λάδι. Καλημέρα στο Σταμάτη, το φίλο μας από την Τρίπολη. Μας στέλνει μια φωτογραφία με σύννεφα. Έχει και μαύρα, έχει και άσπρα, αλλά έχει και κάποια. Επειδή σκάνε οι ακτίνες του ήλιου, τα οποία είναι κίτρινα σύννεφα. Τα βλέπεις και λες από εκεί θα βγουν οι εξωγήινοι. Λοιπόν, αλλά ωραίο. Ωραίο, ωραίο καμβάς και στην Τρίπολη. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Όμορφη καλημέρα, με υγεία, καλή συνέχεια να έχετε. Η Φωτεινή λέει ότι να πούμε στον κύριο Νίκο που μας έστειλε πριν το μήνυμα ότι πείτε ότι και εμείς μέρος της φύσης είμαστε. Δεν ήρθαμε εδώ φυτευτοί. Εξελιχθήκαμε όπως τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη. Θέλει να μάθουμε ξανά να συνυπάρχουμε μέσα σε αυτό το μεγαλείο της φύσης. Δεν το μαθαίνουμε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι δεν το μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με την φύση. Ίσα ίσα, το αντίθετο. Πάμε να την καθυποτάξουμε και αυτήν. Και έρχεται ο Νίκος που στέλνει και άλλο μήνυμα και λέει: είμαι απεσιόδοξος γιατί λέει, παρακολουθήστε ένα ζώο τι αφήνει πίσω του, παρακολουθήστε τι αφήνει πίσω του ο άνθρωπος. Πλαστικό, σακούλες, σκουπίδια, όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι απεσιόδοξος. Αυτό μαζί με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και ναι. Πώς λέει ο Λαρισαίος στο Σαμπουάν, wash and go. Πλύς και τσακίς. Δεν μιλάμε έτσι εμείς στην Λάρισα. Όχι, το λέω.
0: Πώς μιλάτε.
1: Κανονικά. Όπως μιλάω, πώς μιλάω.
0: Γιατί δεν έχει το πιο λαλιά. Έχει...
1: Λοιπόν, καλημέρα σας. Μα πραγματικά πού νομίζουν ότι ζουν και ζούμε. Τόσο μεγάλη απόκληση ζωή τους από τη ζωή μας, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Μιλά για τους πολιτικούς και για τους φωστήρες. Με αναφορά στο όνομα Ελλάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όλα.
1: Όλα καταρχήν ο χρόνος θα τα.
0: Είμαστε στις πρώτες ώρες, ναι, από αυτή τη νέα προσπάθεια τέλος πάντων που ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το περίμεναν πώς και πώς, ναι, αυτό να γίνει. Έψαχναν κάπου να κουμπίσουν τέλος πάντων. Τους άρεσε ο Τσίπρας, τον ήθελαν να γυρίσει. Θεωρούσαν ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να τον βλέπουν στα μάτια τους ή που θεωρούν ότι μέσα σε όλα τα άλλα έδωσε μία και το έχεις εντελώς. Την έχεις
1: την καρδάρα με το γάλα.
0: Ναι, την έχεις την καρδάρα.
1: Η ουσία είναι πως από εδώ και πέρα θα έχουμε πιο έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
0: Βέβαια.
1: Με αυτό που έχουν πει, έχουν προβλέψει, έχουν δει ήδη οι δημοσκόποι, τους οποίους εμείς τους παρακολουθούμε τόσο όσο, ως επιστήμονες οι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι μία από τις κύριες μάχες εν ώψη των επόμενων εκλογών δεν θα είναι για την πρώτη θέση, αλλά θα είναι για τη δεύτερη. Κυρίως. Έτσι κάποιοι ερμηνεύουν και την οξύδαντη αντίδραση του Πασόκ χθες τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και στην εμφάνισή του γενικότερα, ή έτσι ερμηνεύουν και τις εχμές του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ και τα λοιπά. Θα τα δούμε όλα αυτά, μπροστά μας είναι. Και εδώ θα είμαστε. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, να τα λέμε, να τα συζητούμε.
0: Να τσακωνόμαστε.
1: Και γιατί να μην τσακωθούμε.
0: Ναι, γιατί. Αφού είναι στο DNA μας αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Στους λόφους Φλόρινα σήμερα δρομολόγια για Καστοριά με 14 βαθμούς, μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει ήδη φέξει για τα καλά, δηλαδή είναι. Και δεν υπάρχει ούτε ένα συννεφάκι εκεί πέρα στην περιοχή που μας στέλνει τη φωτογραφία. Είναι πολύ μακριά από εμάς, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Δεν ξέρω πού αναφέρεται ακριβώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε. Θα τα βλέπουμε, θα τα παρακολουθούμε όλα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Περίμενα πάντως να ακούσω και κάτι καινούριο χτες, αλλά δεν τα άκουσα. Εγώ προσωπικά. Εγώ σαν Κατερίνα που λένε και στα reality. Ναι.
1: Υπάρχει ένας γνωστός μας, κοινός, ναι, γνωστός, ναι, μας, ο οποίος λέει πως μετά το 300 π.Χ.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πει όλα οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι, ναι, μονοπρόγονοι, ναι, ναι, και από το 300 π.Χ. και μετά επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια με διαφορετικές λέξεις. Επί της ουσίας δηλαδή, καινούργια πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπήκαν πολλοί νέες ιδέες. Τώρα να μην το αναλύσουμε για τις νέες ιδέες που μπήκαν και μολιάστηκαν κτλ. Η τεχνολογία, η επιστήμη προχωράει κτλ. Όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα να δούμε. Με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιάννη του Φασουλά.
0: Ο οποίος φαντάζομαι ότι όπως και εμείς τον πήρε αργά χτες το βράδυ. Πρέπει να τον πήρε αργά.
1: Αλλά έχει άλλη ματιά, ρε παιδί μου. Γιατί ο άνθρωπος παρακολουθεί το ρεπορτάζ αυτό χρόνια. Έτσι. Ξέρει και την ανθρωπογεωγραφία. Ξέρει, καταλαβαίνει και τις καραμπόλες που θα γίνουν ή για το τι λέγεται, ας πούμε, κάτι που λέγεται. Πού στοχεύει, ρε παιδί μου. Οπότε θέλουν να μας κάνει ένα ρεζουμέ. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μας.
2: Καλημέρα, έχετε εγκληματίσει, μην ξυπνήσετε πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά μας αγαπάς τώρα και ξέρουμε.
2: Θα σας τα πω, ναι, για να μην ξυπνήσετε πρωί-πρωί.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, από πού δεν θα ξεκινήσουμε, πού δεν θα ξεκινήσουμε τα. Να τα πάρουμε τα πράγματα, βάλεις μια σειρά.
1: Να ξεκινήσουμε από το Α, κατά τη γνώμη μου, τι είναι αυτό που σου έμεινε από χθες. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση, ρε παιδί μου. Ποιο είναι αυτό που εσύ θα θυμάσαι από τη χθεσινή βραδιά.
2: Εντάξει, στο όνομα τώρα θα έρθουμε σε λίγο, διότι γίνει πάρα πολύ συζήτηση αναφορικά με την επιλογή του τίτλου από τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εγώ κρατάω από την χθεσινή βραδιά το γεγονός ότι υπήρχε στο θυσίο ένας παλμός. Ένας παλμός από έναν κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί και ήταν με βάση τα όσα, όχι μόνο τα συνθήματα, δεν μιλάω για τα συνθήματα, αλλά απευθυνόμενος πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα, έβγαζε ένα θυμό. Λοιπόν, αυτό διέκρινε δηλαδή χθες από την συγκέντρωση στο Θησίο, η οποία ήταν μαζική, ήταν σαφώς αυτό το οποίο ήθελε η Αμαλία, δηλαδή να συγκεντρώσει κόσμο αρκετό και μάλιστα κάτω από ένα χώρο ιδιαίτερα πολύ δυνατό σε ό,τι αφορά τους συμβολισμούς και μια τρομερή εικόνα. Την Ακρόπολη που συμβολίζει την οικουμενικότητα και ό,τι άλλο μπορεί να συμβολίζει αυτός ο ιερός βράχος. Λοιπόν, και όλο αυτό το σκηνικό είναι το σκηνικό το οποίο οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα εκ νέου μετά από 3 χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Εξήγησε. Επειδή όταν αποχώρησε από την πολιτική, είχε πει ότι αποχωρώ από την πολιτική διότι θεωρώ 1, 2, 3 πράγματα. Αυτά τα αναιρέθηκαν από μόνα τους, άλλαξαν οι συνθήκες, εξήγησε τι τον έκανε να επανέλθει, να επιστρέψει.
2: Ναι, νομίζω ότι αν δεις την ομιλία με πολύ προσοχή, λοιπόν, υπάρχουν και μέσα στη διακήρυξη και μέσα στη γενικότερη την τοποθέτησή του 3-4 σημεία τα οποία δεν έχουν μπροστά μου αυτήν την ώρα να εξηγεί και επισημαίνει για ποιο λόγο κάνει αυτό το comeback και για ποιο λόγο δημιουργείται αυτό το κόμμα προκειμένου να διεκδικήσει την εξουσία. Και εδώ θέλω να σταθώ. Είναι ένα καινούριο κόμμα. Ένα καινούριο κόμμα. Δεν μπορείς να έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τη στιγμή που θα μπει στο πολιτικό στίβο. Αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουν είναι μια καλή πορεία. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Για μένα δεν ξέρω, πες το παράδοξο, πες το πολιτικά παράδοξο, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσουμε. Ενώ είναι καινούργιο κόμμα, ενώ χθες έκανε
1: τα αποκαλυπτήρια.
2: Υπέγραψε τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Λοιπόν, εν τούτης εμφανίζεται τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, με σκοπό, σε βάθος χρόνου, μιλάω τώρα άμεσα, λοιπόν, αλλά σε βάθος χρόνου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ως εναλλακτική πολιτική πρόταση. Αυτό που μόνο του λέει πολλά. Διότι ένα κόμμα το οποίο της ουσίας δεν έχουμε ακόμα, είχαμε χθες τους γενικούς άξονες και τις γενικές τοποθετήσεις.
0: Και δεν ξέρουμε ποιοι θα το πλαισιώσουν επίσης.
2: Ναι. Τα πρόσωπα που θα το πλαισιώνουν θα δούμε και σε αυτό. Αλλά έχουμε λοιπόν τους γενικούς άξονες και χωρίς να έχουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα, δηλαδή το λέω εξειδικευμένο πρόγραμμα, τι θα κάνουμε εδώ, τι θα κάνουμε εκείνο, πόσο προστολογημένο είναι. Λοιπόν, βάζει βάσεις προκειμένου, επαναλαμβάνω, σε βάθος χρόνου, για να μην παρεξηγηθούμε, λοιπόν, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Εξού και είδα χθες μια φοβερή αμηχανία, γελάδο για μένα. Από τα κόμματα της κεντροαριστεράς και δει από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαζε μια ανακοίνωση πίσω από την άλλη, προσπαθούσε να βρει θέματα εκεί που δεν υπήρχαν. Δεν νομίζω όμως ότι η τακτική αυτή και από την Χαριλάου Τρικούπη Λοιπόν, νομίζω ότι εξυπηρετεί το συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, διότι το να τσακώνονται δύο ή τρία κόμματα για το ποιο θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, αυτό που ευνοείται στο τέλος της ημέρας είναι αυτός που διοικεί την πρώτη θέση. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν τα λάθος αυτή η τακτική, τουλάχιστον σε επίπεδο χώρου. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι ότι έδωσε πάσα ο κύριος Τσίπρας όταν αναφέρθηκε, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, και αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ και για τα χρέη του και το ένα και το άλλο. Δηλαδή ήταν υποχρεωμένο το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει. Θα μου πεις, ενδεχομένως ήρθηκε.
2: Μισό λεπτό. Μιλάω για το πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Άσε μετά τις αντιδράσεις που βγάζει το κάθε κόμμα, κάνοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο για το πώς βλέπει ένα νέο πολιτικό φορέα. Δηλαδή, διέκρινα ότι πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, πιάστηκαν από μία συνέντευξη του Σιακαντάρη.
0: Εμείς την κάναμε τη ζημιά εδώ.
2: Λοιπόν, εσείς λοιπόν που την κάνετε συνέντευξη.
0: Όχι εμείς, δεν την κάναμε εμείς. Ο Αδαμόπουλος του Γεωργίου την κάνανε μετά.
2: Λοιπόν, επειδή λοιπόν την άκουσα με πολύ προσοχή, γιατί πραγματικά ήθελα να δω τι ήταν αυτό το οποίο υπόθηκε από την πλευρά του και το οποίο του κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ. Τη συνέντευξη τη κράση του Λατινάξα τρεις φορές, δεν μπορούσα να λάθω εγώ. Λοιπόν, λέει, δεν υπήρχε τέτοιο ρεύμα μέσα, να ξεκαθαρίσουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λοιπόν, προσπαθούσε το ΠΑΣΟΚ από κάπου να πιαστεί προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις, ξέρω εγώ και να.
1: Είναι ότι άλλα έλεγε το 2000, μόλις το 2024 και σε δύο χρόνια λέει άλλα. Εκεί φαντάζομαι ότι έχει εστιάσει το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Σιακαντάρη, αλλά δεν μιλάμε για τον κύριο Σιακαντάρη και δεν είναι εδώ, ήταν, μίλησε χθες.
2: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα και στο θέμα του ονόματος. Καταρχάς, ο στόχος το να συζητιέται έχει επιτευχθεί. Θετικά, αρνητικά συζητιέται. Δεν υπάρχει δηλαδή. Μάλιστα, θα σα πω το εξής. Χθες το βράδυ, όχι χθες, προχθές το βράδυ, συζήτησα από έναν παράγοντα που κινείται στο χώρο. Του λέω, ξέρεις το όνομα. Ήξερε το όνομα, ήταν δεσμευμένος από ό,τι κατάλαβα προφανώς για να μην μιλήσει και μου είπε όμως το εξής, και επιβεβαιώνεται. Αυτό που θα ανακοινώσει, μου λέει, αύριο το βράδυ ο Τσίπρας θα συζητιέται για 10 μέρες.
0: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό.
2: Άρα λοιπόν ήξερε το τι ακριβώς θα υποθεί από την πλευρά ή τουλάχιστον μπορεί να έχει μια πολύ καλή εικόνα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο όνομα. Αυτό, ακούγοντάς το, όχι διαβάζοντάς το, ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Το Ελλάς σαν Ελλάς δηλαδή, είναι μια φράση η οποία είναι πολύ ηχή ευχάριστα στα αυτιά του κόσμου. Ναι, όλων. Δηλαδή, αν το δεις χωρίς να το δεις γραμμένο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν το δεις αποτυπωμένο στο χαρτί, ο κύριος Τσίπρας τι επιδιώκει. Βάζοντας μέσα τη λέξη αριστερή, θέλει να μπετονάρει, για να το πω έτσι πολύ απλά, άλλο καταφέρει το μπετονάρει, το κοινό το οποίο κινείται στο χώρο της αριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς. Γιατί? Διότι υπάρχουν και υπήρξαν πολλές διαρροές με τη δημιουργία διαφόρων κομμάτων και των δημιουργητών στο επόμενο διάστημα.
1: Κομμάτων τα οποία για όλα έχει βάλει ενδεχομένως και το χέρι του, από ό,τι λένε.
2: Σωστό.
1: Να τα λέμε.
2: Λοιπόν, θέλει λοιπόν να το μπετονάρει. Θέλει λοιπόν να εμφανιστεί και θα εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος του χώρου, με την έννοια ότι εγώ τον εκφράζω, απευθυνόμενος όχι στους σχηματικούς σχηματισμούς, αλλά απευθυνόμενος στη βάση, απευθυνόμενος λοιπόν στους ψηφοφόρους, και εφόσον επιτύχει αυτό το στόχο, δηλαδή το να καταφέρει να αντλήσει όσους περισσότερους από αυτούς που ενδεχομένως να μην πηγαίνουν στην κάλπη, από αυτούς που είχαν δισταγμό, το να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο πιο οργανωμένο, πιο συγκροτημένο. Ένα λεπτό που εμφανίζεται ως εναλλακτική πρόταση, λοιπόν, που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο κόμμα, λοιπόν, να θέλει να διεκδικήσει λοιπόν την ψήφο τους. Θέλει λοιπόν από εκείνη την πλευρά να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο ο κύριος Τσίπρας, και την ίδια ώρα, με βάση τρόπο που ένα όρο που επίσης χρησιμοποιήθηκε στο μανιφέστο το οποίο έβγαλε ο κύριος Σιακαντάρη, μια γίνει πολλή ζήτηση για τον κύριο Σιακαντάρη, λοιπόν, θα απευθύνεται στην αριστερά του κέντρου. Λοιπόν, όταν λέμε στην αριστερά του κέντρου, πολύ καθαρό σαν όρος. Λοιπόν, θα διεκδικήσει όλους εκείνους τους ψηφοφόρους, όλο εκείνο τον κόσμο, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση να κατεβάσει την αλλακτική πρόταση, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει, ξέρω εγώ, τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, ό,τι αφορά το θέμα για το αν θα συνεργαστούν ή όχι, βάσει τα στελέχη του, βέβαια. τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι λοιπόν αυτόν τον κόσμο ο οποίος αφιταλαντεύεται και αναζητεί μια λύση η οποία για αυτόν θα είναι εναλλακτική διακυβερνητική από την πλευρά εκείνη, λοιπόν θα πιστεύει ο κ. Τσίπρας βέβαια ότι θα καταφέρει να τον κερδίσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αν είδατε προσεκτικά το όνομα εκεί στο Α, κάνει ένα περίεργο
0: ναι,
2: μέσα.
0: Τι είναι αυτό το δόντι.
2: Αλέξης Τσίπρας, το είδατε, μέσα στο, έτσι όπως το έχει κάνει ο γραφίστας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αναφέρεται και στον ίδιο προσωπικά. Τώρα, το Ελλάδα.
1: Μα ούτως ή άλλως όλοι λένε ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα επί του παρόντος. Ένα προσωποπαγές κόμμα, δηλαδή λέγανε κάποιοι και αναλυτές χθες πριν την όλη αυτή την ονοματοδοσία και την συζήτηση ότι μέχρι τώρα είχαμε κόμματα που αναζητούσαν αρχηγό, τώρα έχουμε αρχηγό που έφτιαξε κόμμα.
2: Ναι, θα σου πω το εξής, θα σε πάω εγώ λίγο πίσω. Το οποίο υποτίθεται, θα σου πω, το οποίο δεν ήταν προσωποπαγές, αλλά τύπος ήταν προσωποπαγές, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν προσωποπαγές διότι είχε όργανα, συλλογικές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, ήταν προσωποπαγές επί της ουσίας όμως. Γιατί αποχωρώντας ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε σκορποχωρή.
1: Ναι, λοιπόν, είπαμε, επανερχόμαστε στο ίδιο. Έβαλε ο ίδιος το χέρι του για να γίνει ο σκοτωμός.
2: Ναι, έβαλε το χέρι του για να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και όταν αποχώρησε και ανοίξαν οι διαδικασίες προκειμένου να.
1: Όχι, γιατί το έχω ακούσει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι αυτός είναι που μας διέλυσε, εν πάση περιπτώσει, φέρνοντας τον φυτευτό, μιλώντας έτσι για τον κύριο Κασελάκη. Δεν τα λέω εγώ. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα λένε. Και στη συνέχεια, διοργανώνοντας αυτό το συνέδριο οπερέτα με τους εσείς μπαίνετε, εσείς δεν μπαίνετε. Κτλ. Για να πάρει να καταλήξει εδώ που είναι σήμερα, το ποιο είναι το σήμερα, που δεν ξέρουμε ποιος θα πάει με ποιον.
2: Ναι, η ιστορία όμως απέδειξε ένα πράγμα. Ότι μετά την αποχώρησή του, σταθερότητα στην Κουμουνδούρου και συνέχεια έτσι τουλάχιστον όπως θα μπορούσε, δεν υπήρξε.
1: Όχι.
2: Αυτό είναι το βασικό της ιστορίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, μια και ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει και ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο, αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι ότι θα γράψει το ταμπλό. Το τι ευκαιρίες χάθηκαν και πόσα πήγαν στο δοκάρι, δεν θα το θυμάται κανένας.
1: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Χρειάζομαι στον τίτλο. Σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δοκιμαστεί πλέον ως Τσίπρας, ως αυτό το οποίο θα κάνει αυτός, αυτό που θα παρουσιάσει ως κόμμα, αυτό που θα παρουσιάσει ως θέση, θέλει να κριθεί πλέον χωρίς να κρίνεται εκ των έσω. Ο Τσίπρας έχει καεί στην κυριολεξία από αυτό που λέμε όργανα και συνεδριάσεις, κεντρικές επιτροπές και πολιτικές γραμματείες και εργό κτλ. Η καηγούνα του κυριολεκτικά. Δηλαδή,
0: αυτό όμως είναι προσωπικό του ζήτημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να απασχολεί τον ίδιο και να τον έχει κουράσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα όργανο, ένας πολιτικός σχηματισμός δεν πρέπει να έχει όργανα.
2: Ποιος το είπε, θα έχει όργανο και μάλιστα.
0: Απλά δεν τα ελέγχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω λοιπόν. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα χρειαστεί, για παράδειγμα, να πάει στη Βουλή, αυτό ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβεις των προηγούμενων ετών, θέμα αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτιμπυρό, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έπρεπε να συνεδριάσουν, προκειμένου. Ο Τσίπρας ήξερα τι να θέσει. Γνώριζα προσωπικά. Λοιπόν, γιατί είχε διατελέσει και πρωθυπουργός. Εγνώριζε τι ακριβώς σήμαινε το συγκεκριμένο θέμα.
1: Καλά, αν γνωρίζουμε. Αυτό είναι, σηκώνει πολύ συζήτηση και το παίρνουν και ιστορικοί, αν γνώριζε ή δεν γνώριζε ή τι γνώριζε, εν πάση περιπτώσει. Όπως επίσης γνωρίζουμε. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι έβαλε ολόκληρη την Κεντρική Επιτροπή να πάρει καινούργια απόφαση, γιατί είχε καταψηφίσει την προηγούμενη του απόφαση, λέγοντάς τους δεν καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε.
2: Αυτό δεν ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό ήταν στο συνέδριο.
1: Στο συνέδριο, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
2: Εκεί
1: μπροστά. Ναι, γι' αυτό επειδή τα ξέρεις όλα αυτά, τα έχεις ζήσει, γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
2: Ήταν ένα διαδικαστικό θέμα. Εγώ σου λέω το εξής. Ήθελε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να πάει στη Βουλή και να στηρίξει το θέμα των αμυντικών δαπανών για εθνικούς λόγους κτλ. Και ερχόντουσαν μια μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, δέσμευε τις αποφάσεις και ο Τσίπρας πήγαινε στη Βουλή. Να ακολουθούσε αυτό το οποίο πρέπει να έχει ακολουθήσει και γνώριζε ότι πρέπει να ακολουθήσει, και πρέπει να ακολουθήσει τη γραμμή η οποία έχει ψηφιστεί από τα όργανα με τα οποία βέβαια ήταν σε διαρκή σύγκρουση όλα τα προηγούμενα.
1: Μα τώρα βγαίνουν οι μισοί Σιριζέοι βγαίνουν και λένε ότι για αυτά που έλεγε, διάβαζα ανάρτηση του κύριου Καρανίκα. Τα μισά από αυτά που έκανε δεν τα ξέραμε. Λένε τώρα εκ των υστέρων στελέχη. Για παράδειγμα, δεν ξέραμε ότι θα κάνει την Κολοτούμπα και έτσι πως την έκανε. Το λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το γράφουν δημόσια, δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Τα διαβάζεις, τα ξέρεις.
2: Δεν θα κρίνω από αέρα. Ονόματα ούτε.
1: Όχι, προφανώς δεν θα κρίνεις.
0: Δεν θα
2: κρίνω σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δουλειά μου. Λοιπόν, τι συγκεκριμένη. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο όνομα. Επειδή είπα, ακούσει το προηγούμενο διάστημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια δεξιάστροφη, άκουσα και αυτό. Λοιπόν, ήθελε να απαντήσει μέσα από τον τίτλο του ονόματος. Χρησιμοποιεί καθαρά το όρο αριστερή συμπαράταξη και η συμπαράταξη που είναι το τελευταίο το ακρονίμιο της.
1: Του Ελλάς, ναι,
2: ονομασίας το. Λοιπόν και τα λοιπά θεωρούν από την πλευρά της Αμαλίας ότι είναι σαν φράση, σαν έκφραση, σαν λέξη είναι πολύ πιο ισχυρή από τη λέξη συμμαχία, διότι η συμπαράταξη ανοίγει το παιχνίδι.
1: Το έχει χρησιμοποιήσει και το Πασόκ και αυτό, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή, δεν είναι παρθενογένεια, είναι αυτό.
0: Καλά, δεν υπάρχει στην πολιτική τώρα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή πάει και μισή Γιάννη μου και θέλουμε να σε αφήσουμε να ξεκουραστεί λίγο, γιατί είμαι σίγουρη θα σε βασανίσουν μετά. Σε φιλούμε γλυκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιάννης Φασουλάς. Ο συνάδελφος, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή. Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος, η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έφυγε για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η Κατερίνα από την Κοζάνη μας λέει καλημέρα. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό για τη χθεσινή εκδήλωση είναι ο Θεός να μας φυλάει. Έκανε μάθημα πολιτικής και διπλωματίας στις πλάτες της χώρας, μας πήγε χρόνια πίσω, γέμισε ψέματα όλη την Ευρώπη, μας έκανε να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες, πρόδωσε τους συντρόφους του το κόμμα του και έρχεται να γίνει ξανά πρωταγωνιστής. Και υπάρχει κόσμος που αυτό το δέχεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, καλημέρα, δεν είπα. Η Κατερίνα από την Κοζάνη. Καλημέρα στον κύριο Πασχάλη που ρωτούσε, ήταν ο συνάδελφος ο οποίος καλύπτει το χώρο των κομμάτων της αριστεράς,
1: ο Γιάννης Φασουλάς.
0: Και τα λέει από την πλευρά του ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς.
0: Του ρεπορτάζ. Είναι άδικος ο χαρακτηρισμός σας. Η ΔΕ Μαριτίνα μας λέει τυπικά δεν είναι καν προσωποπαγές, αλλά προσωπικό κόμμα. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα φώναζαν εξ αρχής τον πρόεδρο, αλλά τον ιδρυτή και θα έβγαινε πρόεδρος αργότερα. Φαντάζεστε στο κόμμα Ελλάς, επειδή είναι ιδρυτής, να βγάλουν άλλο πρόεδρο μετά.
1: Άι, καλά τώρα. Εγώ λέω, φαντάζεσαι με όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Να είχαμε και καύσωνα που έχει Θωμαής Παπαϊωάννου, που έχουν λιώσει στην Γαλλία.
0: Σιγά τον καύσωνα 38, αλλά για την Γαλλία το 38 είναι, ναι.
1: Θωμαής,
0: καλημέρα.
1: Να σου στείλουμε ένα φρέντο εσπρέσο, ένα κάτι. Γιατί ξέρω, δεν φτιάχνουν εκεί τέτοια. Φτιάχνουνε, δεν έχουν.
2: Όχι, δεν φτιάχνουνε, όχι. Έχουμε άλλα περιτσίφ και τέτοια.
1: Και τα περιτσίφ, εσείς. Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Είναι εξαιρετικά αυτό το επεισόδιο, εξαιρετικά πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει, και οι μετεωρολόγοι και κυρίως αυτοί που ασχολούνται, οι επιστήμονες με όλο αυτό το κλιματικό θέμα, όντως έχουν μείνει άναυδοι και ξέρετε, σχολιάζουν την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά χωρίς καμία υπερβολή πρωτόγνωρο, να υπάρχει καύσωνας στη Γαλλία. Υπενθυμίζω, είναι μια χώρα που καλύπτει και το βορρά και το νότο της Ευρώπης. Και φτάνουμε σε θερμοκρασίες κατά μέσο όρο 35 βαθμούς περίπου. Σε ορισμένες περιοχές σήμερα αναμένεται στον Μπορντό μέχρι και 38 βαθμούς, στις ακτές δηλαδή του Ατλαντικού ωκεανού. Και μάλιστα αυτός ο καύσωνας πλέον διεισδύει μέσα στην Γαλλία προς την κατεύθυνση την ανατολικά, που σημαίνει ότι θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος. Σήμερα είναι 13 τα γεωγραφικά διαμερίσματα που τους αφορά αυτός ο καύσωνας. Είχαμε και ορισμένους νεκρούς, δύο ήταν, να το πούμε, που συνδέονται άμεσα με τον καύσωνα, δύο δρομείς, αλλά υπήρξαν πνιγμοί γιατί ο κόσμος προσπαθεί να δροσιστεί. Και αντί να πίνει φρέντο ή φραπέ, πάει να κάνει ένα μπανάκι, ένα μπάνιο, και δυστυχώς, επειδή η θάλασσα, όχι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η θάλασσα είναι κρύα και τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά.
0: Τους τραβήξαν τα ρεύματα.
2: Γι' αυτό,
0: ναι,
2: και απαγορεύεται να κάνουν σε ορισμένα σημεία, απαγορεύεται το κολύμπι για αυτονόητους λόγους. Και το θέμα είναι ότι και μάλιστα το σώμα, όταν έξω κάνει 38 βαθμούς και μέσα στη θάλασσα κάνει ακόμα 11-12 βαθμούς, δημιουργείται
0: ένα σοκ το παθαίνεις. Ναι.
2: Ένα σοκ, ναι, ακριβώς.
0: Να σου πω όμως, εγώ θυμάμαι και άλλες χρόνιες, θυμάμαι, και έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας, που είχε ζέστη και πηγαίναν στο Σικουάνα και δροσίζονταν.
2: Όχι, για μήνα Μάιο. Αυτό είναι το θέμα. Ένας τέτοιος καύσωνας που είναι τόσο δυνατός, τόσο μεγάλο σε διάρκεια, προσοχή, ακόμα ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και φαίνεται ότι θα τελειώσει το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι μεγάλο σε διάρκεια, είναι παρατεταμένος.
2: Ναι. Αυτό το κύμα καύσωνα, μιλάμε για ένα θερμικό θόλο πάνω από τη Γαλλία, ακουμπάει τη Μεγάλη Βρετανία και φτάνει μέχρι και η Σουηδία έχει θέμα, όχι καύσωνα, αλλά πιο ζεστών, το πούμε έτσι,
0: υψηλών θερμοκρασιών.
1: Να σου πω, Βρεθωμαή, στα σπίτια έχουν air condition?
2: Όχι, εμείς δεν έχουμε τα σπίτια στα πεντάλεπτα.
1: Μπορείτε να βάλετε.
2: Δεν είναι, αυτό ακριβώς λένε και οι ειδικοί, ότι δεν είναι λύση δυστυχώς. Πρέπει να βρεθούν άλλες πιο έξυπνες λύσεις.
0: Ναι, έχει μικρά μπαλκονάκια, δεν χωράνε καν τα μηχανήματα. Δηλαδή,
2: ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και κυρίως είναι ότι ο θόρυβος που δημιουργείται από αυτό όλα αυτά τα μηχανήματα μέσα στο. Είναι πολύ τα διαμερίσματα, τουλάχιστον στη Γαλλία, στα κέντρα της πόλης, είναι πολύ η φωταγωγή είναι ανοιχτή και είναι, βλέπουμε την διπλανή αυλή της άλλης πολυκατοικίας. Φαντάζεστε να βάλουν όλοι μαζί, που δεν έχεις να βάλεις βασικά, να τα κρεμάσεις σίγουρα, αλλά θέλει άδειες για να κρεμάσεις.
1: Μια χαρά τα έχουμε βάλει εμείς εδώ.
0: Μη ζητούσαμε άδεια τώρα, σιγά τώρα.
1: Άστα, θα μέσα σας πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο.
2: Δεν είναι λύση όμως, γιατί διπλασιάζει τη ζέση στην ατμόσφαιρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτό που μας περιγράφει στο φωταγωγό, ας πούμε, ο ένας θα έπαιρνε τη ζέστη από το μηχάνημα του άλλου. Δηλαδή
2: ακριβώς,
0: θα ήταν ακόμα πιο εφιαλτική η κατάσταση.
2: Ανοίγει το παράθυρο λίγο να αερεί στο σπίτι και ζεσταίνεται από τα μηχανήματα του γείτονα. Δεν είναι λύση γενικότερα, ούτε στα σχολεία είναι λύση. Πρέπει να βρεθούν πιο έξυπνες λύσεις. Έχουμε βρει λύσεις για πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα πρέπει για την κλιματική αλλαγή να βρεθούν έξυπνες και εύκολες και φτηνές λύσεις για τον κόσμο, να τους δίνει κίνητρα. Γιατί αυτό το φαινόμενο προειδοποιούν, θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο και πιο σφοδρά. Και αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και στην Βρετανία, γιατί και η Βρετανία περνάει μεγάλο πρόβλημα, είναι μια, δεν είναι καν προειδοποίηση, είναι πλέον ένα de facto γεγονός που θα συμβαίνει πολύ πιο συχνά και όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, γιατί είναι η πρώτη ήπειρος που θα έχει μεγάλο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή. Θεωρούν ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είναι αυτή που θα πρώτη θα ξεκινήσει, μόλις θα ξεκινήσει, θα μπει βαθιά μέσα σε μια νέα περίοδο που ίσως οι υπόλοιπες χώρες ακόμα, οι υπόλοιπες ήπειροι να μην μπορέσουν ακόμα να το νιώσουν ώστε να αντιδράσουν. Αλλά εμείς εδώ πρέπει στην Ευρώπη να αντιδράσουμε. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ήδη χτες ο Γάλλος Πρόεδρος συναντήθηκε με διάφορες βιομηχανίες, το πω έτσι, επικεφαλής βιομηχανιών, γιατί έδωσε την εντολή κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, το πρόσταγμα, να το πω καλύτερα, ότι πρέπει το 2030 η Γαλλία να είναι ηλεκτρική. Ηλεκτρική και να έχει να εξαρτάται καθόλου από τις χώρες για πετρέλαιο, ούτε για οτιδήποτε άλλο καύσιμο.
1: Έχει και πυρηνικά όμως, έχει και πυρηνικά εργοστάσια, αυτό. Οπότε ναι, αυτό βοηθάει αυτό. Πάρα πολύ. Ναι.
2: Αυτό βοηθάει.
1: Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε. Δροσούλα σας ευχόμαστε.
0: Τα φουσούλια το Σαββατοκύριακο. Είναι ακόμα Τετάρτη. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένουν.
2: Μάλιστα την Παρασκευή, άμα συνεχιστεί έτσι αυτή η ένταση, την Παρασκευή αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας. Που δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Το λες το 40 εντωμεταξύ. Και εμείς κάθε Ιούλιο έχουμε 40. Και λέμε.
2: Ιούλιο.
0: Ναι, αλλά τον Ιούλιο, ναι, μπράβο.
2: Ναι,
1: όχι Μάιο. Τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι και στην Ελλάδα χτυπούσε 40 στην Ελλάδα Μάιο, θα είχαμε πολύ μεγάλους λόγους να ανησυχήσουμε.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα έλεγα τότε, εγώ που είμαι καλοχειμωνάκιας,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Που μου αρέσει το κρύο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε φιλούμε, Θωμαΐ.
0: Να σε καλά, Θωμαΐς.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και τι, πάμε η Ιταλία τώρα εμείς, να πάμε. Να πάμε. Ο Κρίστιανο Μαυρίς, και εκεί ζεσταίνονται.
0: Τι ζεσταίνονται. Όλη η Ευρώπη, με εξαίρεση εμάς που είμαστε πιο απαλά προς το παρόν. Διάβαζα και αναρτήσεις και μετεωρολόγων που έλεγαν εμάς δεν θα μας πιάσει αυτός ο θόλος, αλλά την Ιταλία την πιάνει. Κρίση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από μια πολύ ζεστή Ιταλία και ειδικότερα κεντροβόρεια Ιταλία.
1: Τι λες ρε παιδάκι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή.
3: Είναι ένας θόλος, όπως υπόθηκε πολύ συχνά.
0: Ναι,
3: πράγματι, και όπως υπόθηκε και τις τελευταίες ημέρες, είναι ένας θόλος ο οποίος πιάνει πραγματικά 3-4 χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ανάμεσα σε αυτές έχουμε και το βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ιταλίας. Μάλιστα, μέχρι χθες είχαμε πάνω από 10 πόλεις με πορτοκαλί χρώμα, ενώ χθες το βράδυ ανακοινώθηκε πως μέχρι την αύριο Πέμπτη θα έχουμε 4 πόλεις οι οποίες θα είναι στο κόκκινο όσον αφορά το συναγερμό. Και αυτό το κόκκινο ουσιαστικά θα αφορά την Φλωρεντία, την Μπολόνια, τη Ρώμη και το Τωρίνο. Και ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε βασικά στην ειδικότερα της, τουλάχιστον μέχρι αύριο, γιατί μετά αναμένεται να αλλάξει λίγο η πορεία αυτή τη υψηλή θερμοκρασία και να καλυτερέψουν κάπω τα πράγματα, είναι ουσιαστικά να έχουμε και νύχτε οι οποίε ονομάζονται τροπικέ, δηλαδή η θερμοκρασία ποτέ δεν πέφτει κάτω από του 20 βαθμού Κελσίου, αλλά και να πιάσουμε και θερμοκρασία που είναι σίγουρα μέχρι του 35-36 βαθμού, αλλά μέσα στι πόλει, εφόσον μέσα στι πόλει υπάρχει ένα μικρό κλίμα, πρέπει να πούμε, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί πυρακτώνονται τώρα και όλα αυτά τα κτίρια, τα τσιμέντα, οι αρχαιότητες που έχει και τα λοιπά, και αυτές εκπέμπουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θερμότητα, με τη γνωστή ιδιότητα της γης. Και έχουμε θέματα.
1: Πρόσε ένα τζελάτο να δροσεστείς. Περνάει αυτό, είναι προσωρινό. Εσείς κλιματιστικά έχει εκεί ή όχι?
3: Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εφόσον ειδικότερα τα βράδια είναι ένα πρόβλημα το να κοιμηθεί κανείς. Ναι. Και μάλιστα ήδη από το 2022 η τοπική εφορία για το περιβάλλον ουσιαστικά είχε δει ότι, για παράδειγμα, σε μερικές πόλεις του Βορρά είχαμε φτάσει κάποιες νύχτες να είναι τροπικές και είχαμε φτάσει μια μέτρηση η οποία, φανταστείτε, είχε ξεπεράσει τις 100 νύχτες μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή το 30% των νυχτών περίπου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει μια τεράστια κλιματική αλλαγή, και πόσο μάλλον σε μια περιοχή η οποία δεν έχει καθόλου παράδοση, αν θέλουμε, σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και έτσι μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε και στο Μιλάνο βασικά ο κόσμος να αγοράζει κλιματιστικά αναγκαστικά, γιατί δεν είναι πλέον πολυτέλεια, γίνεται ανάγκη, αντιλαμβάνεστε.
1: Αλλάζει
3: τρόπο ζωής.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή μας έλεγε πριν η Θωμαής Παπαγιάννου από την Γαλλία ότι είχαμε πνιγμούς γιατί μπαίναν στη θάλασσα, η οποία αυτή την περίοδο έχει και ρεύματα, αλλά είναι και μεγάλη η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Δηλαδή η θάλασσα έχει 11 βαθμούς και έξω έχει 37. Ισχύει το ίδιο και στην Ιταλία?
3: Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο το οποίο να σημειώθηκε από τις υγειονομικές αρχές εδώ στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε είτε θερμικά σοκ είτε θύματα, ευτυχώς. Πρέπει να πούμε όμως ότι η περιφέρεια του Λατίου, που είναι η περιφέρεια της Ρώμης, υπενθυμίζω, ουσιαστικά υιοθέτησε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα απαγορεύεται κάθε εργασία κάτω από τον ήλιο συνεχόμενα από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αλλά μέχρι στιγμής είναι η μόνη έμπρακτη, αν θέλουμε, πρωτοβουλία η οποία έχει πάρθει μέχρι στιγμής. Και αυτό επειδή, από ό,τι φαίνεται, δεν αναμένεται κάτι το πάρα πολύ ψηλό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όμως, προφανώς, αυτό μπορεί να αλλάξει και σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο από τη στιγμή που οι προβλέψεις αλλάξουν.
1: Θέλει κι άλλα. Ναι. Αλλάζει εντελώς το πράγμα. Αλλάζει, ναι.
3: Και υπολογίστε επίσης πως μέχρι πριν 10 μέρες, τη Δευτέρα δηλαδή της περασμένης εβδομάδας, εμείς ξυπνούσαμε το πρωί και είχαμε σακάκι και φούτερ. Είχαμε τα βράδια 7 και 8 βαθμούς και μάλιστα στα ορεινά, ειδικότερα στις Άλπεις, είχαμε και μέχρι πριν 2 εβδομάδες χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο. Ενώ μπορώ να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα που περνούσα από τις Άλπεις, μπορώ να σας πω ότι ό,τι είχε χιονίσει τώρα πάει, έφυγε, ειδικότερα στα χαμηλότερα υψόμετρα. Και πλέον ήρθε καλοκαίρι ξαφνικό.
1: Καλώς τα δεχτήκατε κι εσείς. Τι να κάνεις τώρα, είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει εντελώς όλο το σκηνικό.
0: Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Περιμένουμε με αγωνία. Πράγμα και με ενδιαφέρον.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κριστιαν. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ο Κριστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Ακούσατε, Γαλλία, Ιταλία,
0: Αγγλία. Ακούσατε τώρα από την εκπομπή. Στην Αγγλία έχει επίσης, στην Γερμανία έχει ζέστη, δηλαδή αυτός ο θόλος. Εμάς προς το παρόν δεν μας κάνει.
1: Που λέει που κακοθόλο να έχει, αυτό είναι, δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη που λέει τη ζημιά την κάνει πάντα ο Διονύσης, γιατί είναι προβοκάτορας. Ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Αλήθεια είναι αυτό. Θα μου μείνει τελικά. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέο από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τα οποία έχουν 20 βαθμούς Κελσίου ήδη. Δηλαδή σε 7 και 38 είχαν 20 βαθμούς. σταθμούς στα Βαλσαμάτα, που είναι και λίγο ύψωμα. Θα περίμενε. Κάνεις να είναι λίγο πιο χαμηλά.
1: Ο Δημήτρης μου έστειλε εδώ, ναι, από την Κασάνδρα.
0: Ναι.
1: 21 βαθμούς έχει θάλασσα. Αλλά δεν είναι καλό, βρε Δημήτρη.
0: 21 έχει.
1: Κρύο είναι αυτό.
0: Μπορεί να έχει 21. Εγώ δεν το ξέρω αν έχει 21. Υπάρχουν site που έχουν και τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Μόνος κλεπέδι μου άνθρωπος και τη θερμοκρασία της θάλασσας.
0: Αυτό. Ναι, αλλά στη Γαλλία έχει 11. Δηλαδή δεν έχουμε όλες τις ίδιες θάλασσες.
1: Στη Γαλλία τώρα. Πας για παλιού στη Γαλλία. Εντάξει, και τους είχε να πας στην Κενία Ακτή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και είναι αλλιώς. Έχει
0: να σου
1: μια
0: πω κάτι.
1: Αλλιούρ.
0: Κάπου διάβαζα χθες, επειδή κάποιοι λέγαν κάτι για την Κιανή Ακτή. Η Κιανή Ακτή δέχτηκε πέρυσι 6 εκατομμύρια τουρίστες. Η Ελλάδα δέχτηκε 63 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή, γιατί κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις περίεργες, ας πούμε.
1: Πήγε τώρα, αρχές Μαΐου, είχε πάει δικός μου άνθρωπος στη Σικελία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, στα χωριά της Κάτω Ιταλίας, ξέρεις, που έχει και ελληνόφωνα και όλα αυτά τα πράγματα. Και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ βρώμικες οι παραλίες τους.
0: Οι παραλίες της βρώμικες.
1: Πολύ βρώμικες. Πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ.
0: Δεν πήγα σε παραλίες, δεν είδα. Να σου
1: δεν
0: πω την αλήθεια. Ένα λιμάνι είδα που υπήρχαν και πολεμικά σκάφη. Αλλά ναι, μέχρι εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ο Νίκος λέει, συγγνώμη λέει, για την πλανητική σκίαση, έχετε ακούσει. Πάμε αδέρφια και Άγιος ο Θεός.
1: Τι είναι αυτό τώρα το πλανητική σκίαση? Μην μας βάζετε καλά πράγματα στο τραπέζι τώρα.
0: Στις 7:51 μας το λέτε.
1: Πλανητική σκίαση,
0: δηλαδή,
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πείτε μας τώρα. Ναι.
1: Άμα έχει σκιά, ή δροσιά. Αλλά. Λοιπόν.
0: Δεν φαντάζομαι ότι είναι ακριβώ αυτό.
1: Και εγώ.
0: Ναι, για πες.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική, στο ρεύμα ανόδου. Μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης και μέχρι λίγο πριν την Κηφισιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν δείχνει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο, αλλά με έχει χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει από τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και την Πέτρου Ράλη κάτω η κίνηση και ξεκινάει στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, προβλήματα βλέπω στην Κηφισία, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Χαλανδερίου μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Στο ξανακλίνει επίσης από το ύψος του Νέου Ψυχικού και φτάνει μέχρι αρκετά χαμηλά. Η Μεσογείων πολύ πιο αυξημένη από άλλες μέρες η κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στο ρεύμα ανόδου επίσης τη Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Να ξέρετε, προς Πειραιά. Στην απόλυξη της Αλίμου. Τι είπα τώρα.
0: Απόλυξη.
1: Εγώ τώρα και δεν μου δίνει σημασία. Ηλιουπόλεως, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης πολύ αυξημένη κίνηση. Η Φιλολάου είναι καλή. Πάμε Φιλολάου, παιδιά. Εγώ το πρωί στις 5.30 ώρα βρήκα κίνηση στη Φιλολάου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Αρδιτού είναι πάρα πολύ φορτωμένη και πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Έχεις κάποιο μήνυμα να πεις?
0: Όχι, δεν έχω μήνυμα.
1: Α, δεν έχεις τίποτα?
0: Όχι.
1: Μουγκά. Μαριτίνα που είναι. Λοιπόν.
0: Να παίξω.
1: Α, παίξω. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μας είναι όχι πολύ χάλια όμως, αλλά αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό. Η Τσιμισκή είναι καλή ακόμα σήμερα. Η Λαγκαδά είναι στο ρεύμα καθόδου πρόβλημα από το ύψος των Αμπελοκήπων, να ξέρετε. Η Βασιλίσσα Σόλγας, η Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλές σήμερα και η Εγρατεία. Εντάξει, χαρά σε Ευαγγέλια σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο σας. Και πάντα τέτοια ευχόμαστε, να μην έχετε κίνηση και να είστε καλά. Yes, I am. Θα με καλέσουν κάποια στιγμή να τραγουδήσω σε μια τέτοια εκδήλωση που θα έχει πάρα πολύ κόσμο?
0: Ποια εκδήλωση?
1: Σαν του Τσίπρα.
0: Κόμματος.
1: Ό,τι να είναι. Τώρα
0: ό,τι
1: που πάμε σε εκλογές,
0: ναι.
1: Έχουμε σε ένα χρόνο εκλογές.
0: Περιμένουμε ίδρυση καινούργιου κόμματος.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ποιο εννοώ?
1: Σαμαράς δεν λέει ότι θα κάνει. Υπάρχουν δύο σενάρια.
0: Θα σε καλέσουν.
1: Άκου,
0: στο Σαμαρά.
1: Ναι. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι θα το κάνει, ξέρω εγώ, εκεί γύρω στο φθινόπωρο, αρχές. Και κάποιο άλλο, ένα άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, δύο μήνες πριν τις εκλογές.
0: Πότε?
1: Δύο μήνες πριν τις εκλογές.
0: Πότε θα γίνουν εκλογές? Γιατί ξαναείδα χθες σενάρια.
1: 27 κατά την άνοιξη.
0: Ναι, όχι, ξαναείδα χθες σενάρια ότι μπορεί να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ.
1: Καλά, αυτό είσαι και
0: γι' αυτό λέω, ξαναείδα σενάρια.
1: Ποιος τα θέλει αυτά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εγώ ακούω το τι λέει ο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Εκείνο δεν τι προκύρει τι εκλογέ.
0: Ναι.
1: Εκείνο δεν τι αποφασίζει.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτό έχει το. Πώς το λένε, έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να ξέρετε.
0: Η Φωτεινή που έχει σπουδάσει στη Λάρισα, ναι, μου λέει. Ωραίοι, ζεστοί άνθρωποι, αλλά μια προφορά την έχετε. Εντάξει, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Εντάξει,
0: όσο μας παρουσιάζουν.
1: Εντάξει, μα τι πει,
0: όχι, λέω.
1: Λαρισαίοι το έχουν κάνει αυτό.
0: Έλα που το έχουν κάνει, Λάρισα.
1: Ο Λαζόπουλος το έχει κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ποιος το έχει κάνει, εγώ. Μ' αρέσει επίσης, συγκινήθηκα χθες. Μ' αρέσει και ως αθλήτρια η Μαρία Σάκαρη. Αλλά γιατί μου αρέσει και το τένις πάρα πολύ. Αλλά μου άρεσε χθες που έκανε αναφορά στη μαμά της, την οποία έχω δει να παίζει.
0: Ναι.
1: Στα μικράτα της.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι είμαστε συνομήλικες με τη μαμά της Σάκαρη. κάπου εκεί. Λίγο παραπάνω να είναι η Κανελοπούλα. Από μένα λίγο παραπάνω. Αλλά είναι εκπληκτικό να ακούς το παιδί σου να λέει ότι η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου είναι καταπληκτική, καταπληκτικός και πίστεψε σε μένα. Και αισθάνομαι τυχερός, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Ναι, γιατί έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στα για τον Τσιτσιπά να μπινελικώνει τον πατέρα του, ας πούμε.
0: Αμάν με τον Τσιτσιπά.
1: Ναι, αφού μπινελικώνει τον πατέρα του.
0: Λόξικα θα έχει κάθε μέρα, ας πούμε. Όλο τον Τσιτσιπά να φέρεις.
1: Εγώ.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Εσύ. Συνέχεια. Και προχθές πάλι.
1: Καλά, θα αναφέρομαι στον Τσίπρα τότε. Τσι το ένα, τσι το άλλο. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Καζάμπιαν είναι αυτή.
1: Καζάμπιαν.
0: Παρθεσμέ.
1: Α, ναι. Τι ήρθε η ώρα.
0: Δεν ήρθε η ώρα ακόμα.
1: Πας δύο χρόνια, ναι.
0: 7:57.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τους Καζάμπιαν και αμέσως μετά Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Θα βγάλουν κανένα σιακαντάρι πάλι, θα γίνει χαμός.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο, 8 και 8 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 27 Μαΐου.
1: Στο μικρόφωνο είναι η Δήμητρα Λαχουρή και η Δέσποινα Θανασιάδη, στη ρύθμιση του ήχου η Κλεάνθη Βασίλε, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ ο Κλεάνθης στο μοντάζ ο Βασίλης.
0: Ξέρεις τι συμβαίνει? Πολύ ωραίο αυτό. Ξέρεις τι συμβαίνει, Κλεάνθη? Κάθε φορά που λέμε, ας πούμε, τυχαίνει να δουλεύετε μαζί και είναι Κλεάνθη Βασίλα και Βασίλης την Έλλης, πάντα λέω όχ, όχ, όχ, να τα πω σωστά. Έλα λοιπόν, πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, στο μοντάζ ο Βασίλης την Έλλης και ο Κώστας Τσακυρίδης.
0: Απέναντι μας είναι η Κλεάνθη η Βασίλα. Μέχρι τις 9, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε κοντά σας και σήμερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ και θέματα από την επικαιρότητα των νησιών μας. 2251-023-250 το τηλέφωνο μας, για τη δική σας καλημέρα. Και όχι μόνο, ξεκινήσαμε λίγο. Πάτα γκάζι, πάτα. Πάτα γκάζι, πάτα γκάζι. Όχι, ο λόγος μας δεν είναι, ξέρεις. Λοιπόν, αυλαία σήμερα για τα μαθήματα στα γυμνάσια. Ξεκινούν στις 2 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις. Τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 15 Ιουνίου. Καλή επιτυχία στους μαθητές που δίνουν εξετάσεις. Άρχισε να φαίνεται πια το καλοκαιράκι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ζεσταίνουν οι μέρες. Κάποιες ώρες της ημέρας δεν αντέχεται ιδιαίτερα η ζέστη. Αλλά εντάξει, το καλοκαίρι έχει τα ωραία του, γιατί θα ξεκινήσει και τα μπάνια. Είδες? Δεν είπα αλήθεια, δεν είπα αλήθεια, διότι κάθε φορά τη θάλασσα, παρότι ζω στη Μυτιλίνη, την κοιτάζω αυτό το παράθυρο. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνω. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η εξόδιος ακολουθία των, θα τελειστεί η εξόδιος ακολουθία των
1: δύο νέων, 16 και 18 ετών.
0: 16 και 18 ετών που έχασαν την ζωή τους, τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην Παναγιούδα. Παρατηρούσα το δρόμο, Δέσποινα, ο δρόμος, το κράσπεδο του δρόμου στο συγκεκριμένο σημείο δεν ακολουθεί την κυκλική τροχιά που έχει από την αρχή του δρόμου και συνεχίζεται μέχρι τέλος. Δηλαδή δεν είναι αυτό το ημικύκλιο. Κάνει μία εσοχή το κράσπεδο, έτσι, μία εσοχή το κράσπεδο, και υπάρχει επίσης και εκείνο το απαράδεκτο, οι μπάρες ασφαλείας να είναι έξω από τις κολόνες της φωτισμού, και γι' αυτό λέγονται μπάρες ασφαλείας, γιατί πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένο σημείο, κάτω από ορισμένες τις προδιαγραφές που ισχύουν σε τέτοιες περιπτώσεις, ούτως ώστε να μην προσκρούσει κάποιος μετά από ατύχημα πάνω στην κολόνα του φωτισμού, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση, να απορροφούσε το πρώτο χτύπημα, το πρώτο χτύπημα, ας πούμε, της μηχανής. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο παραδόθηκε, όπως διάβασα, το 2000. Από το 2000 έχουμε φτάσει στο 2025. Εκείνος που παρέλαβε το έργο δεν είχε δει ότι τα στιθέα θα έπρεπε να είναι θα έπρεπε να είναι πίσω από τις κολόνες, αλλά μπροστά από τις κολόνες. Δηλαδή πρέπει να γίνονται τέτοια θλιβερά περιστατικά, τέτοιες τραγωδίες, για να βλέπουμε αυτό, για να συνειδητοποιούμε το σφάλμα που το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να μας περνάει εκείνη την ώρα η ιδέα, μα γιατί είναι τα στιθέα πίσω και δεν είναι μπροστά?
1: Ναι, και νομίζω ότι αν κάνουμε μία αυτοψία στους δρόμους, υπάρχει πιθανότητα να βρούμε και σε άλλα σημεία.
0: Δηλαδή, ναι, δεν μπορώ να διανοηθώ, στην Καλονή μειώθηκε το όριο ταχύτητας γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί τα στιθέα. Έτσι, και για να μην προσκρούσει κάποιος την κολόνα, υπάρχει αυτά τα όρια ταχύτητας που έχουν κριθεί από τους οδηγούς ως απαράδεκτα, διότι δεν μπορείς να κινείσαι με αυτό το δρόμο, στο δρόμο με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Λίγη έγνοια, αυτό που λέμε και ως μότο μας στην εκπομπή, λίγη έγνοια για το συμπολίτη μας, λίγη έγνοια. Δηλαδή υπάρχουν και ευθύνες, πώς να το κάνουμε πέραν τον άλλο. Πέραν της έγνοιας υπάρχουν ευθύνες, γιατί κάποιοι είναι ορισμένοι να φροντίζουν την ασφάλεια των συμπολιτών. Αυτό είναι το έργο τους. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει σήμερα.
1: Σήμερα στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσομαλούσας, 4 η ώρα για το ένα παιδί και 6 ώρα για το άλλο.
0: Πω, κουράγιο στους γονείς. Κουράγιο στους γονείς, τους συγγενείς, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους φίλους. Όλα εκείνα τα πρόσωπα για τα οποία τα δύο παιδιά ήταν πολύ αγαπημένα.
1: Και να σου πω, Δήμητρο, ότι πάρα πολλοί φορείς έχουν αναβάλει και τις εκδηλώσεις τους λόγω πένθους.
0: Προς τιμήν τους, πολλές. Και όχι μόνο από το σχολικό χώρο, έτσι.
1: Ναι. Αλλά και το τέταρτο λύκειο Μυτιλίνης, ανακοίνωσή του ουσιαστικά αναφέρει ότι αναβάλει τις ενδοσχολικές εξετάσεις λόγω του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος. Ο ένας ήταν μαθητής του σχολείου και ο δεύτερος περσινός απόφυτος.
0: Ναι, και είναι και χιακής καταγωγής το παιδί. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Κουράγιο στους γονείς, συλληπιτήρια, ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, και κυρίως να έχουμε υπόψη μας πάντα και τη συμπεριφορά, την οδηγική συμπεριφορά των απέναντι. Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα το τρίτο Διεθνές Συνέδριο, Φεστιβάλ για την Ελιά, η Λέσβος ένα ποτήρι, ένα αισθητηριακό ταξίδι, με το Διεθνές Δίκτυο Ελαιολάδου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε τον ιδρυτή του Διεθνούς Δικτύου Ελαιολάδου, τον κύριο Σπύρο Τσεβά. Κύριε Τσεβά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, πολύ καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Το Διεθνές Δίκτυο Ελαιολάδου έχει έδρα την Ελβετία. Θέλετε να μας το γνωρίσετε λίγο?
2: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το Διεθνές Δίκτυο Ελαιολάδου είναι ένας διεθνής οργανισμός. Έχουμε έδρα τη Ζυρίχη και ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε συντονισμένη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία καλύπτει το χώρο του ελαιολάδου ολιστικά, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους επαγγελματίες του χώρου. Εστιάζουμε ιδιαίτερα στο προφίλ του σόμελιε ελαιολάδου, το οποίο είναι ένα προφίλ το οποίο προσφέρει στους σομελιέ ελαιολάδου και όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι κυρίως στο χώρο της αξίες και αλυσίδα παραγωγής, τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.
0: Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά, έτσι, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.
2: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και πώς αυτό μπορεί να ενσωματωθεί καλύτερα στο χώρο της γαστρονομίας, πώς μπορούν να αναβαθμίσουν τα προϊόντα τους σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και αξίας, είτε είναι παραγωγοί που θέλουν να αναβαθμίσουν το προϊόν τους, είτε είναι μέσα στο χώρο της γαστρονομίας και της εστίασης και θέλουν να επιλέξουν καλύτερα και να επικοινωνήσουν πιο σωστά το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Το Διεθνές Δίκτυο Ελαιολάδου είναι διεθνές, έχουμε σύνδεση με την παγκόσμια αγορά, καθώς και με αναδυόμενες αγορές, με πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην Ασία, στο Χονγκ Κονγκ, Κορέα, Ταϊβάν, καθώς και άλλες αγορές.
0: Άρα λοιπόν είναι η προώθηση της γνώσης στο ελαιόλαδο και από την άλλη και η προώθηση της αισθητηριακής επιστήμης. Δεν είναι τυχαίο ότι λέτε η Λέσβος σε ένα ποτήρι, ένα αισθητηριακό ταξίδι με το Διεθνές Δίκτυο Ελαιολάδου. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη Λέσβο, ένα νησί με μακρά παράδοση στην ελαιοκομεία και μερικά εξαιρετικά προϊόντα στην αγορά. Μαζί με το Confest, το οποίο γίνεται τρίτη φορά φέτος, ανοίγουμε το συνέδριο με αυτό το ταξίδι γεύσης και αισθήσεων, όπου θα μάθουμε να καταλαβαίνουμε τι κάνει ένα ελαιόλαδο να είναι καλό, αυτό που λέμε οργανωληπτικά χαρακτηριστικά του. Θα μάθουμε να διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών του νησιού και με τη συμβολή εκλεκτών σεφ θα δούμε πώς συνδυάζονται αυτά τα ελαιόλαδα με επιλεγμένες γεύσεις.
0: Αξιολογώντας το ελαιόλαδο της Λέσβου και όλων των ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την προώθησή του, τι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή μέσω από το διεθνές αυτό συνέδριο, ποια θα μπορούσαν να είναι τα ωφέλη για όσους ασχολούνται με το ελαιόλαδο?
2: Το συνέδριο δίνει μια εξαιρετική πλατφόρμα για να αναδειχθεί η περιοχή, οι δραστηριότητες γύρω από το ελαιόλαδο που συμβαίνουν εδώ, καθώς και τα προϊόντα. Αλλά την ίδια στιγμή μέσω του Confest έρχονται εξαιρετικοί ομιλητές από όλο τον κόσμο. Οπότε δίνει τη δυνατότητα στους διεθνείς επισκέπτες να μάθουν περισσότερα για το νησί και να γίνουν ambassadors του νησιού, αλλά την ίδια στιγμή δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο που είναι εδώ να έρθει σε επαφή με αυτό το διεθνές κοινό, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, και να μάθει μέσα από τους καλύτερους. Να πω ότι το Confest επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια, οπότε δεν είναι μια ευκαιρία που δίνεται κάθε μέρα, και επίσης είναι ανοιχτό για το κοινό.
0: Σήμερα τι θα παρακολουθήσουν όσοι το έρθουν για να ακούσουν τους συνέδρους?
2: Σήμερα ξεκινάμε με το ταξίδι της γευσηγνωσίας, το ταξίδι γεύσης και αισθήσεων, όπου θα μάθουμε περισσότερα για τα οργανωλητικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και για τα λάδια του νησιού. Και από αύριο που ξεκινά επίσημα το πρόγραμμα, είναι ένα αρκετά busy πρόγραμμα που ξεκινάει στο Δημοτικό Θέατρο από αύριο το πρωί, και έχει να κάνει με βιωσιμότητα, έχει να κάνει με τις καλλιεργητικές πρακτικές και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι σε σχέση με, με τον τρόπο που καλλιεργούμε την ελιά. Και σιγά σιγά περνάμε στην αλυσίδα της αξίας του ελαιολάδου, συζητώντας πώς μπορούμε να φέρουμε την ταυτότητα του ελαιολάδου από τον ελαιόνα μέσα στο παγκόσμιο χάρτη.
0: Πολύ ωραία. Για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Δημοτικό Θέατρο, θα υπάρχει η ενημέρωση μέσω του διαδικτύου?
2: Βεβαιότατα. Αυτοί που δεν μπορούν, ο κόσμος που έχει ενδιαφέρον και δεν μπορεί να βρεθεί διαζώσεις, μπορεί να παρακολουθήσει το συνέδριο μέσω του διαδικτύου. Mm-hmm. Και επίσης αρκετές πληροφορίες θα διαμοιράζονται στις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Τσεβά. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα.

Τι υπέροχο τραγούδι. Μυρωδιά καλοκαιριού με τη Λενάρο. Εξαιρετική φωνή. Δωρική φωνή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού βρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
5: Ναι. Συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε.
5: Λοιπόν, να αναφερθούμε στους Τούρκους επισκέπτες που ήρθαν από χθες το πρωί στο νησί.
6: Έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη. Χθες ήρθε το πρώτο μεγάλο κύμα με 2.000 Τούρκους επισκέπτες και από τα τρία λιμάνια, και από το Αλί Αγά, από Δικελή και από Αϊβαλίμ. Ως τέλος της εβδομάδας περιμένουμε πάνω από 8.000 Τούρκους επισκέπτες λόγω του Μπαϊραμιού, της μεγάλης γιορτής τους. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Παναγιώτης Χατζικυριάκος και Βαριάμης. Μέχρι να μας το βρει η Κλεάνθη Βασίλα, να σου πω, Δήμητρα, ότι χθες που μιλήσαμε με τους Τούρκους, έχουν απλωθεί σε όλο το νησί. Ναι. Πηγαίνουν και Μόλυβο και Ρεσό και τα λοιπά.
5: Και καινούριους προορισμούς, δηλαδή και με τους ξεναγούς τους που μιλήσαμε, προσπαθούν να μην προωθούν τους επισκέπτες από την Τουρκία, γιατί μπορεί να είναι και τουρίστες από άλλες χώρες που απλά κάνουν τις διακοπές τους εκεί. Λοιπόν, τους προωθούν σε διάφορα μέρη του νησιού, όχι μόνο τα κατεξοχήν τουριστικά, αλλά και τα υπόλοιπα μέρη του νησιού, έτσι ώστε κάπως η πίτα σε ό,τι αφορά το οικονομικό αποτύπωμα να μοιράζεται. Βέβαια, διαβάζω στο και μου έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση τα σχόλια κάποιων στο διαδίκτυο για τους τουρίστες από την Τουρκία. Και που έχω μια απλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλη δυνατότητα που θα φέρει κάποια χρήματα σε αυτό εδώ το νησί για να κινηθούν είτε οι ξενοδόχοι, είτε τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων, είτε τα καταστήματα εστίασης, είτε τα μικρά μαγαζάκια στην αγορά. Λέτε ότι ψωνίζουν από τα μεγάλα πολυκαταστήματα που έχουμε στο νησί. Εντάξει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στην πατρίδα τους και βρίσκουν κάτι ενδιαφέρον, γιατί να μην ψωνίσουν? Δηλαδή, πού είναι το κακό? Εμείς τι κάνουμε όταν πάμε απέναντι? Έτσι δεν είναι? Σημασία έχει να αξιοποιείται η δυνατότητα και μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, προκειμένου να το χρήμα να διοχετεύεται στην τοπική αγορά. Είναι μία ανάσα. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Πώς να το κάνουμε αυτή την περίοδο? Δεν έχει ξεκινήσει ούτε εσωτερικός τουρισμός, ούτε τόσο πολύ ο τουρισμός από την Ευρώπη.
6: Το Αγίου Πνεύματος περιμένουμε.
5: Τι περιμένουμε?
6: Λίγο κόσμο.
5: Λίγο κόσμο, όπως το λες. Λίγο κόσμο.
6: Αλλά έχουμε και το συνέδριο τώρα με το Ηλιά που έχει φέρει κόσμο. Είχαμε και το καρδιολογικό συνέδριο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Γενικά τα μηνύματα.
5: Μιλάω για τον αριθμό αυτό, 8.000, 10.000 τουρίστες. Και κάθε μέρα το να έρχονται στο νησί 800 άτομα δεν είναι λίγο. Δηλαδή δεν είναι ευκαταφρόνητο. Για ρίξτε λίγο νεράκι στο κρασί σας. Δέστε και τα πράγματα διαφορετικά. Και την αγάπη σας στην πατρίδα δηλώστε την με άλλο τρόπο και όχι με αυτόν τον τρόπο, με έχθρα και με μίσος. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ.
7: Είναι μια περίοδος η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά με όλα τα όλες δραστηριότητες και από όλες τις αγορές της Λέσβο. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή είναι στο αποκορύφωμά της η Τούρκη αγορά, λόγω των εορτών που έχουν απέναντι, έχουν πολλοίμερες διακοπές και βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη εισρωή, ας πούμε, Τούρκων επισκεπτών τις τελευταίες μέρες. Ήδη ξεκινήσαν την προηγούμενη Πέμπτη. Σήμερα πιστεύουμε θα έρθουν περίπου 2.000 και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε συμπληρώσει περίπου 8.000 αφίξεις Τούρκων επισκεπτών στη Λέσβο.
6: Από πού έρχονται?
7: Οπότε βλέπουμε είναι από διάφορα σημεία της Τουρκίας. Απλά περνάνε όλοι από τα τρία λιμάνια, όπως είναι το Αϊβαλί, η Δικελή και το Λιάγα. Είναι αναλόγως κοντά, δηλαδή το Αϊβαλί εξυπηρετεί Κωνσταντινούπολη από αυτή την περιοχή, Αδραμίτη, Τσανάκαλε. Και ο Λιάγα που εξυπηρετεί τη Σμύρνη, Μάνησα και όλες αυτές τις περιοχές και ίσως και από το Τσεσμέ παίρνει κάποιο κομμάτι. Θα έλεγα είναι μεγάλες είναι οι περιοχές που μας επισκέπτει όλος αυτός ο κόσμος και είναι ένα πολύ αισιόδοξο κομμάτι. Βέβαια υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη κινητικότητα στο νησί, γιατί έχουν συμπέσει και κάποια συνέδρια που έχουν αυτή τη στιγμή και το Αγίου Πνεύματος και οι Έλληνες. Άρα είναι ένα μίνι, θα έλεγα, η hot season που λέμε τουριστικά, είναι μια περίοδος που αυτή τη στιγμή η Λέσβο έχει πάρα πολύ τουρισμό.
6: Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία για το καλοκαίρι, θα ξεπεράσουμε τους αριθμούς του 2024 σε Τούρκους?
7: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά έχει γίνει πολύ καλό ξεκίνημα αυτή τη στιγμή. Αυτό που σας είπα πριν, όλες μας οι αγορές είναι σε έξαρση αυτή τη στιγμή στις αφίξεις. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, πιστεύω ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει και συνέχεια.
8: Κατά κάποιο τρόπο το πρώτο κύμα επισκεπτών, τις επόμενες μέρες θα κορυφωθεί. Οι Τούρκοι γυρίζουν σε όλο το νησί, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι πάρα πολύ καλές, ποιοτικές και με προσιτές τιμές. Οπότε οι Τούρκοι έρχονται εδώ για να γιορτάσουν τον Μπαϊράμ τους που είναι αυτή τη βδομάδα. Και από εκεί πέρα φυσικά αρχίζει σιγά σιγά και η καλοκαιρινή περίοδος, όπου πιστεύουμε να έχουμε μια αυξημένη κίνηση. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ, είναι φιλικοί και εμείς είμαστε φιλικοί απέναντί τους, για να περάσουν τις γιορτές τους και να κάνουν τις διακοπές τους. Οι Τούρκοι κάνουν εκδρομές σε όλο το νησί. Σήμερα μπορούν να πάνε στην Αγιάσο, Πέτρα Μόλυβο, στο πολιτισμένο δάσος, στο Σίγρι. Προσκυνούν στο Μανταμάδο, διότι έχουν τον Αρχάγγελο τέλος πάντων σαν προστάτη, και πολλοί Τούρκοι γράφουν και ονόματα στα Τούρκικα μέσα στην εκκλησία υπερ υγείας. Γενικά γυρίζουν σε όλο το νησί.

0: σε τοπική ιστοσελίδα φιλοξενείται η συνέντευξη του Προέδρου του Συλλόγου Νευροπαθών της Λέσβου, που αναφέρεται στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο τμήμα τεχνητού νεφρού στο Βοστάνιο. Είναι μια πραγματικότητα, γιατί οι 100 ασθενείς περίπου εξυπηρετούνται μόνο από έναν νεφρολόγο, τον οποίο κάτω από κάποιες συνθήκες έτσι τον γνώρισα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, πρώτα σαν άνθρωπος και μετά σαν επιστήμονας. Μίλησα και με το διοικητή του Βοστάνιου Νοσοκομείου Μυτιλίνης. Είπε ότι έχει προκηρυχτεί η θέση του νεφρολόγου, δηλαδή η δεύτερη θέση νεφρολόγου, αλλά δεν είναι, μου λέει, Δήμητρα, εύκολη υπόθεση, γιατί και οι προηγούμενοι διοικητές είχαν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, αλλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θέλει 3-4 μήνες. Υπάρχει μία ιδιωτική επιχείρηση η οποία προχωρά στην αιμοκάθαρση των ασθενών, αλλά λειτουργεί υπό την φροντίδα και υπό τη σκέπη του Βοστάνιου Νοσοκομείου Μυτιλίνης. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαμε εμείς, δεν θα μπορούσαν να πάνε οι ασθενείς μας για αιμοκάθαρση στη συγκεκριμένη ιδιωτική επιχείρηση. Εάν τώρα το καλοκαίρι, λόγω των αυξημένων αναγκών, υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα ζητήσουμε ίσως την συνδρομή νεφρολόγου από άλλο νοσοκομείο της χώρας ή από άλλο νοσοκομείο του Βορείου Αιγαίου. Αυτό σε ό,τι αφορά το θέμα, το πρόβλημα των νεφροπαθών της Λέσβου. Τώρα πάμε στο ζήτημα του Φθόδου Σπυρετού. Είχαμε ένα κρούσμα ακόμα.
1: Χθες είχαμε ένα κρούσμα στα Μυστεγνά.
0: Ναι, και στις 25 του μήνα πάλι είχαμε κρούσμα σε εκτροφή των Μυστεγνών. Από την άλλη, 149 τόνοι όριμων μοντιριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο την τρίτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει, να δοθεί δυνατότητα και στα υπόλοιπα, στα μικρά τυροκομεία του νησιού, να μπορούν να απελευθερώσουν και εκείνα με τη σειρά τους τα γαλακτοκομικά προϊόντα με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον επόμενο προσκεκλημένο, να πάμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και κυρίως από την ΑΔΕ, όχι από το αστυνομικό δελτίο. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο, κατά τον έλεγχο των αποσκευών ενός ζευγαριού από την Ολλανδία, εντοπίστηκαν διάφορα κομμάτια, απετρώματα, τα οποία είχαν πάρει από το απολιθωμένο δάσος Σιγηρίου. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στον τελωνιακό λοιπόν έλεγχο που έγινε εκεί, συνελήφθησαν και στις 11 η ώρα το πρωί θα οδηγηθούν αρμοδίως. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο οικαστικός Σπότης Μανιός. Είναι λέσβιος στην καταγωγή. Αχνοϊφαίνοντας φως είναι η έκθεση ζωγραφικής του στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων. Τα εγγένεια έγιναν την Τετάρτη 27 σήμερα. Τετάρτη είναι σήμερα.
1: Σήμερα είναι τα εγγένεια.
0: Λοιπόν, συγχωρήστε με κύριε Μανιέ. Ναι, τα εγγένεια θα γίνουν σήμερα Τετάρτη στις 6.30 ώρα το απόγευμα και πάμε να το γνωρίσουμε. Κύριε Μανιέ, καλή σας μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Μιλήστε μας για αυτή σας την έκθεση.
2: Η έκθεση μου αυτή είναι μια αναδρομική έκθεση η οποία περιλαμβάνει πολλές ενότητες. Μια ενότητα είναι που οι σπουδαίοι Έλληνες, μια συλλογή 60 πορτρέτων 70x100 ασπρόμαυρα από το χώρο της επιστήμης, της τέχνης και των γραμμάτων. Η άλλη συλλογή μου εκεί, η ενότητα, είναι παιδάκια. Είναι ένας όγκος έργων περίπου τα 30.
0: Καταπληκτική πίνακες εχθές. Το παιδί που είχατε ζωγραφίσει, που έχετε ζωγραφίσει και έπαιζε με τις λάσπες, με έκανε να γελάσω πραγματικά. Ναι, αυτή η αθωότητα. Ναι.
2: Είναι και μια εμπειρία δικιά μου αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι η δεύτερη ενότητα, είναι παιδάκια, τα οποία άλλα γελάνε, άλλα κλαίνε, άλλα παίζουν γενικά. Η τρίτη ενότητα είναι παλιά Αθήνα, 25 έργα από το 1840 έως το 1950. Η άλλη ενότητα είναι φύση, η άλλη ενότητα είναι θάλασσα και η άλλη ενότητα είναι ανθρώπινοι χαρακτήρες και ανθρώπινες συνεπριάσεις. Mm-hmm. Ξέχασα να σας πω ότι μέσα στα έργα μου υπάρχουν και 16 πίνακες από το νησί μου.
0: Ακριβώς, ότι πολλές φορές προβάλλεται το νησί μέσα από τις εκθέσεις για να το γνωρίσει και ο υπόλοιπος κόσμος.
2: Πάντα αυτό το κάνω.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η έκθεση μου, είναι ακριβικά χρώματα, 50 τόνοι του άσπρου μαύρου, είναι χρώματα λαδιού νερού και είναι και αερογράφος. Ναι. Αυτές είναι οι τρεις τεχνοδροπίες χώρες με ποιος αυτή. Εκθέτω περίπου 170 έργα. Mm-hmm. Τα οποία θα εγγενιάσει ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Α, μάλιστα. Και χρησιμοποιείται μια πρωτότυπη και τεχνική με πινέζες, έτσι.
2: Ναι. Έχω δύο έργα αντιπροσωπευτικά μου, mm-hmm. Τα οποία είναι ένα 50x120 με 30.000 πινέζες σε κάθε έργο και παρουσιάζονται τον Γιάννη Ρίτσο και ένα άλλο την Μπριζίτ Μπαρντό. Mm-hmm.
0: Από πότε ξεκινήσατε να ζωγραφίζετε, κύριε Μανιέ?
2: Την πρώτη μου έκθεση την έκανα το 1973 στην Αθήνα. Εγώ έχω ξεκινήσει να δουλεύω με τη ζωγραφική από τα 6 μου αυτά.
0: Ναι. Τόσο νωρίς.
2: Εκδηλώθηκε
0: αυτό το ταλέντο.
2: Όχι, στο χωριό με ξέρανε.
0: Ποιο χωριό?
2: Το Πέραμα Αγέρας.
0: Το Πέραμα Αγέρας, μάλιστα. Όλοι στο χωριό γνωρίζαν ότι ζωγραφίζεται.
2: Πάντα. Όλες οι πινακίδες των μαγαζιών είναι φτιαγμένες από μένα. Και όχι μόνο. Τότε θυμάμαι στο γυμνάσιο ότι έργο αναβάζαμε, τα σκηνικά τα έκανα εγώ.
0: Ναι. Είδα πινακές σας στο Γενικό Λύκειο Καλονής.
2: Και ναι, είχα κάνει πέρυσι μια δωρεά 35 πινάκων με θέμα το χθες, παψές το αναβάζει, mm-hmm. τα οποία δώρωσα στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, τα οποία κάποια στιγμή θα κάνουν μια πινακοθήκη και θα τα βάλουν όλα μαζί.
0: Πότε θα ξαναεκθέσετε στη Λέσβο?
2: Δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί έχω κάνει το 16 και το 17 εκθέσεις.
0: Είναι δεν μακριά. Έχουν περάσει 10 χρόνια.
2: Ναι, σίγουρα, αλλά πιστεύω σύντομα θα κάνω.
0: Ωραία.
2: Τώρα έχω μια πρόταση να κάνω στην Πάτρα, μια μεγάλη έκθεση.
0: Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην απόψινη έκθεση που εγκαινιάζεται σήμερα, αλλά και σε κάθε επόμενο σας βήμα.
2: Σε ευχαριστώ και θα στείλω σχετικό βίντεο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, σχολιάζει φίλος ακροατής, πήραν λέει πέτρες από το απολυθωμένο δάσος, από το γεωπάρχο Έσχος. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Συχνά πυκνά τουρίστες από άλλες χώρες θέλουν να πάρουν και ένα κομματάκι από το απολυθωμένο δάσος.
1: Ένα σουβενίρ.
0: Ένα σουβενίρ, ναι παιδί μου, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή θα άρεσε κάποιος να πάει στο δικό τους μουσείο, στο δικό τους, ξέρω εγώ τι έχουν εκεί, και να παίρνει από ένα κομματάκι, να αγγίζει αγάλματα, να τα αθωπεύει κτλ. Δεν νομίζω ότι... είναι αυτό η έλλειψη ορίων που το συναντάμε στις μέρες μας, όπως διάβαζα για ένα ανήλικο παιδί που έκανε τη φωτογραφία ενός κοριτσιού, την εμφάνισε γυμνή χρησιμοποιώντας το AI. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, για φαντάσου. Έξυπνη τεχνολογία. Για ποιο λόγο?
1: Σε λίγο καιρό δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας.
0: Δηλαδή τόση σαπίλα στην κοινωνία μας και από τόσο από τα παιδιά που είναι τα ζυμαράκια μας, που τα πλάθουμε όπως θέλουμε, που μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε, να τους μάθουμε τα όρια τους, να τους μάθουμε ένα σωρό θετικά πράγματα. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.
1: Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Θανασιάδη και η Δήμητρα Λαχουρή, στη ρύθμιση του ήχου η Κλεάνθη Βασίλα, στο μοντάζ ο Βασίλης Τινέλης και ο Κώστας Τσακυρίδης και στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοζμά. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας. Να έχετε έγνοια για τους άλλους. Καλή σας μέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, ενημέρωση συνεχίζεται. Να έχετε έγνοια για τους άλλους. Καλή σας μέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, ενημέρωση συνεχίζεται. News Radio.

0: Επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω τη στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Σοί περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός από 18-31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Αιγαίου.
1: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού βρίσκεστε και μας ακούτε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 27 του Μάη, 9 λεπτά μετά τις 9 η ώρα, και μέχρι και τις 10 εδώ θα είμαστε με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο. Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Η Κλεάνθη Βασίλα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κοντά μας οι συνάδελφοι από τα νησιά, ο Θοδωρής Οπηλιώτης από την Χίο, ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία, Χάρης Ζαβουδάκης από τη Σάμο. Στη μουσική επιμέλεια η Παυλίνα Κοσμάς, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Μυρσίνη Τζινέλη. Μαζί μας συμμετέχετε και εσείς με πολλούς τρόπους. Τηλεφωνικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 2251-023-250 και στο 47760. Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο rtgeo@rt.gr μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, και βέβαια μέσα από τα social media διαβάζετε τις ειδήσεις μας και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Και όσοι θέλετε να τα πούμε από κοντά και βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης, με χαρά να σας υποδεχτούμε στις εγκαταστάσεις μας στην ΕΡΤ Αιγαίου, στη Μυτιλίνη, ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου αριστερά.

Και πριν περάσουμε στα θέματα μας και τους καλεσμένους μας, να πάμε να δούμε τι γίνεται με την πρόβλεψη του καιρού για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Να δούμε αν θα φύγει πια και αυτή η συννεφιά και αυτά τα ψηλόβροχα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα και αν θα καλοκαιριάσει. 30 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο. Με ολίγη από συννεφιά, παραμένει αραιή συννεφιά, χωρίς όμως κάποια άλλα φαινόμενα. Και οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική. Ειδικά τις βραδινές ώρες είναι αυξημένα τα επίπεδα της υγρασίας και ενδεχομένως και η αίσθηση της θερμοκρασίας, να την νιώθουμε λίγο πιο πάνω. Το σκηνικό του καιρού αυτό συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες, δηλαδή με αραιή συννεφιά, τους ανέμους εξασθενημένους, μεταβλητούς και το θερμόμετρο να ανεβαίνει και η υγρασία στα ύψη. Πάνω από 85% είναι τα ξημερώματα. Θα είναι αύριο τα ξημερώματα. Στους 31 βαθμούς αύριο το θερμόμετρο. Και την Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται, ενισχύονται λίγο οι βοριάδες, καθαρίζει ο ουρανός. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπερνά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε για το Σαββατοκύριακο, όπου θα είναι καλοκαιρινός πια ο καιρός, με τους ανέμους να εξασθενούν και πάλι, πάντα βόρειοι, αλλά δεν θα έχουμε ούτε συννεφιά, ούτε τα ψηλόβροχα που ταλαιπώρησαν κυρίως κάποιες συγκεκριμένες καλλιέργειες τις προηγούμενες ημέρες. Δενδρώδεις καλλιέργειες και το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα του Σαββάτου θα έχουμε μια ενίσχυση του βοριά που θα φτάνει στεριανώς και τα 5 μποφόρ. Δεν χρειάζεται να λέμε κάθε μέρα πολύ μεγάλη προσοχή στην Ήπεθρο. Μια βόλτα άμα κάνεις βλέπεις τι εννοούσαν και οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα με τη βλάστηση. Όσοι δεν έχετε σπεύσει να καθαρίσετε χωράφια και οικόπεδα κοντά σε οικισμούς, φροντίστε να το κάνετε, γιατί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και φυσικά δεν ανάβουμε για κανένα λόγο φωτιά. Την Κυριακή συνεχίζουν οι άνεμοι να πνέουν βοριάδες, πέφτει η έντασή τους από πεντάρια το Σάββατο, 1-2 μποφόρ την Κυριακή το πρωί, ενισχύονται λίγο το απόγευμα της Κυριακής, το θερμόμετρο στους 30 βαθμούς και λιακάδα με λίγο τοπική συννεφιά. Έτσι μπαίνει και η καινούργια εβδομάδα. Με υψηλές θερμοκρασίες, λίγη συννεφιά και τους ανέμους να στρέφονται σε νότιους από βόρειους που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό θα ανεβάσει λίγο την θερμοκρασία παραμένοντας τις βραδινές ώρες στα ύψη τα επίπεδα της υγρασίας. Αυτά λοιπόν, αυτός είναι ο καιρός, έτσι θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας. Καλημέρα και συνεχίζουμε.

Και πριν πάμε στους καλεσμένους μας, έτσι να δώσουμε κάποια στοιχεία για κάποιες ειδήσεις, και θέλω να ξεκινήσω με το θέμα της ανάρτησης των κλιματολογικών στοιχείων, που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Ήδη έχει βγάλει και το τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ μια ενημερωτική ανακοίνωση για το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Μην το αμελήσετε. Η 27η του Ιουλίου δεν είναι μακρινή ημερομηνία, και οπωσδήποτε, αν χρειάζεστε διορθώσεις, δεν σας φτάνουν μία ή δύο ημέρες και δεν απλεί μία αίτηση απλά. Είναι διαδικασία. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες κοντά μας και τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Μανολακέλη, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Αλλά επειδή ρωτάτε, να σας πω ότι δεν περιλαμβάνει η ανάρτηση των στοιχείων την πρώτη φάση, δηλαδή τα γνωστά προβληματικά σημεία που είχαμε στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Μυτιλίνη, στις περιοχές της Γέρας, στα Λουτρά, εκείνα τα σημεία δηλαδή που υπήρχαν πολλά λάθη και δεν έχουν διορθωθεί. Και δεν έχουμε και εικόνα τι έχει γίνει με αυτή την περίπτωση. Μας ρωτάτε, δεν είναι λοιπόν στην προανάρτηση η πρώτη φάση, είναι η επόμενη φάση της κτηματογράφησης, και όσοι δεν είχατε καταθέσει τοπογραφικά και είχε γίνει με στίγματα η δήλωση του κτηματολογίου, μάλλον θα αντιμετωπίσετε προβλήματα. Μπείτε μέσα, βρείτε τα ακίνητά σας και επικοινωνήστε με το μηχανικό σας. Από ότι έτσι μια συζήτηση που είχα χθες και με λογιστές, δεν αναλαμβάνουν οι λογιστές τη σύνταξη αυτής της διαδικασίας, δεν έχουν τις γνώσεις να το κάνουν οι λογιστές. Θα δούμε αν θα το αναλάβουν πολιτικοί μηχανικοί, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο και πολύ λίγος ο χρόνος. Αλλά από ό,τι φαίνεται, κάποιοι συνάνθρωποι μας θα χρειαστεί και πάλι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνουν ένσταση ή διόρθωση. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία. Θα το δούμε αυτό μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να πω βέβαια ότι όσον αφορά για τα ακίνητα, μας περιμένει και νέο χαράτσι από 1η-1η του 2027 στους λογαριασμούς ρεύματος για τα ακίνητα. Αναφέρεται ως συμψηφισμός δύο φόρων, ΤΑΠ και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά από ό,τι διαβάζουμε θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Και εάν ήταν μέσα από ένα λογαριασμό νερού, για παράδειγμα, που είναι ανατρίμηνο, έλεγε εντάξει, ανατρίμηνο. Κάθε μήνα νέο χαράτσι και μάλιστα υπερδιπλάσιο από αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Για να δούμε. Πάω στο επόμενο θέμα. Θέλω λίγο έτσι να σταθούμε στην ανακοίνωση χθες που είχαμε και πάλι για τα πόση τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο. Φυσικά και είναι θετικό το γεγονός ότι βγαίνουν όριμα τυριά, δεν έχουν όμως λυθεί μια σειρά άλλων θεμάτων, ζητημάτων, στα οποία δεν αναφέρεται καθόλου η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχουν τόνοι τυριά στα ψυγεία των μικρών τυροκομείων, 25 μικρά τυροκομεία, για τα οποία δεν έχει δοθεί καμία λύση και υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ετοιμάζει κινητοποιήσεις και μάλιστα στο λιμάνι. Μια σειρά ζητημάτων δεν έχουν λυθεί, δεν έχουν απαντηθεί. Όσον αφορά για τα όριμα τυριά, η Ομοσπονδία προτείνει να υπάρχει απαστερίωση του γάλακτος με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα μικρά τυροκομεία, και αυτά να διοχετεύεται το γάλα για να μπορούν να το τυροκομούν. Δίνει μια διάσταση. Δεν ξέρω αν είναι οικονομικά δυνατό να γίνει αυτό τώρα. Δεν έχει απαντήσει το Υπουργείο. Από ό,τι πληροφορούμαστε, επίσης ο νέος φορέας που έχει δημιουργηθεί ετοιμάζει νέα τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο για να θέσει μια σειρά θεμάτων. Ενώ το Υπουργείο δεν έχει απαντήσει, τι συζήτησε η κυρία Μαρίνου την προπερασμένη εβδομάδα που ήταν στο Παρίσι για το θέμα του εμβολιασμού, ή το τι της απάντησαν οι εταίροι για τον στραγγαλισμό των μικρών τυροκομείων. Και βέβαια το γεγονός ότι εκτός από τους 21 πρώτους ιδιοκτήτες των εκτροφών που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους, δεν έχουν πέσει καθόλου άλλα χρήματα στο νησί για τον αυθόδη πυρετό. Ναι, μεν ανακοινώνει πυκνά συχνά το Υπουργείο τα 8 μέτρα, αλλά από αυτά πρακτικά δεν έχει πέσει τίποτα στο νησί. Ούτε καν δεν έχουμε διόρθωση της ΚΙΑ για τα 8 εκατομμύρια για να δούμε πώς θα μπορέσουν να τα αντλήσουν τα τυροκομεία και να δώσουν στους κτηνοτρόφους χρήματα. Κάποια τυροκομεία έχουν εξοφλήσει το Μάρτιο, όχι σε χρήμα βέβαια, σε ζωοτροφές, και τα προβλήματα είναι πάρα πάρα πολύ έντονα. Είναι πολύ θεματικό το ζήτημα, δεν είναι ένα, είναι πολύ παραγωγικό, και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Και να έρθω λίγο
στην είδηση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, για τους δύο νέους ανθρώπους, για τους δύο νέους μας που χάθηκαν στην άσφαλτο. Ήδη έχετε όλα τα στοιχεία, ήδη έχουμε όλη την εικόνα. Πράγματι αυτή η εικόνα θα μας στοιχιώνει, αλλά έστω και ένα παιδί αν δει πως μπορεί πολύ γρήγορα μια ανεμελιά, μια ανέμελη στιγμή να εξελιχθεί έτσι όπως εξελιχθεί, γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν έχουμε φροντίσει σαν κοινωνία και δεν έχει φροντίσει η πολιτεία και εμείς σαν κοινωνία να διεκδικήσουμε για τα παιδιά μας τόπους, χώρους, πράξεις, ενέργειες για να τους δώσουν κυκλοφοριακή συνείδηση. Πόσες φορές έχουν χυθεί τόνοι μελανιού για να κατηγορήσουν ένθεν κακήθεν οι πολιτικοί μας για το πάρκο, ας πούμε, κυκλοφοριακής αγωγής. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής που δεν υπάρχει σήμερα στα σχολεία. Πόσες φορές έχουν επιτεθεί ο ένας τον άλλον η πολιτική μας ή η αυτοδιοικητική μας αρχηγή για το χαμηλό όριο ταχύτητα στο δρόμο, ας πούμε, της Καλονής Μυτιλίνης με αφορμή την τοποθέτηση των κολόνων φωτισμού. Καμία ουσιαστική παρέμβαση για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία για τη σωστή οδηγική συμπεριφορά θα φτάσει εκεί που πρέπει, στα παιδιά μας. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε πριν δείξουμε με το δάχτυλο εδώ ή εκεί. Διαβάζω το τι προβλέπετε για τα στιθέα και τις κολόνες, ότι οι κολόνες πρέπει να είναι πίσω από τα στιθέα. Τίποτα δεν... Καμία πληροφορία δεν μας λέει ότι εάν αυτή η κολόνα ήταν από πίσω θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη, η κατάληξη. Δεν το ξέρουμε και θα είναι και ένα γιατί που θα συνοδεύει τους γονείς από εδώ και πέρα. Και όσον αφορά και το συγκεκριμένο δρόμο, να πω ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε ένα άλλο θανατηφόρο τροχαίο λίγο πιο κάτω. Και είχαμε μιλήσει τότε με τους κατοίκους, με τους γείτονες, που είναι ακριβώς πάνω στο δρόμο. Μας είχαν πει ότι ο συγκεκριμένος αυτός δρόμος από την διασταύρωση προς Παναγιούδα μέχρι και πάνω στο νεκροταφείο έχει περίεργη κλίση που δεν είναι ορατή από το δρόμο με την πρώτη ματιά. Και μάλιστα οι κάτοικοι μας είχαν πει, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, γιατί κάθε 3 και λίγο έχουμε τροχαία ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο. Στα συγκεκριμένα σημεία, στο πόσο είναι το 100-150 μέτρα το μήκος του δρόμου. Και αυτή τη φορά είχαμε και αυτό το περιστατικό. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα θέματα που πρέπει να δούμε γενικώς. Και όσον αφορά το θέμα το ποιος παραλαμβάνει, να θυμίσω ότι υπάρχει και αυτή η διάταξη που δεν παραλαμβάνει κανένας και μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια περνάει αυτοδίκαια στο φορέα στον οποίο καλείται να το διαχειριστεί. Είναι δημοτικός δρόμος ο Δήμος, είναι περιφερειακός δρόμος η περιφέρεια. Λίγο μας νοιάζει αυτό. Το θέμα είναι ότι επιτέλους θα πρέπει και εμείς σαν κοινωνία να ενδιαφερθούμε και όχι κάθε φορά που έχουμε ένα τραγικό περιστατικό να δείχνουμε με το δάχτυλο ο ένας τον άλλον. Τι έχει γίνει και πώς το έχουμε διεκδικήσει εμείς σαν τοπικές κοινωνίες να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση για τα πάντα. Είτε οδηγική συμπεριφορά λέγεται, είτε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση λέγεται, είτε για τα πάντα. Τι έχουμε διεκδικήσει για τα παιδιά μας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στα 2 αυτά παιδιά και η οικογένεια του 18χρονου Θανάση έχει καλέσει αντί στεφάνων ό,τι θέλει ο καθένας να τα διαθέσει στη φλόγα. Λοιπόν, να φύγω από το θέμα αυτό, γιατί θέλω να πάμε σε λίγο να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Ανδρεαδέλη. Ο κύριος Ανδρεαδέλης είναι ο καθηγητής εκείνος που έφερε μαθητικό τουρισμό από άλλα σχολεία στη Λέσβο. Με την επιμονή του όλα αυτά τα χρόνια, φέτος είχαμε διπλάσια σχολεία και σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε μαζί του. Σήμερα επίσης ξεκινά το 3ο Διεθνές Συνέδριο για την ελιά. Ελαίων πάντων βάλσαμον εστί, από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Έχετε την ευκαιρία και γεύση γνωσία σήμερα σε ξενοδοχείο της πόλης και διάφορα θέματα που θα αναπτυχθούν για την ελιά και μας αφορούν όλους στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλίνης. Να πω ότι χθες είχαμε και τα αποτελέσματα του 11ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου Αθήνα με
διακρίσεις για τα ελαιόλαδα της Λέσβου, 5 βραβεία και διακρίσεις για τις συμμετοχές των μυτιλινιών λαδιών. Και να σας πω ότι επίσης μετά τις διαφημίσεις των 9.30 θα δούμε για την δομή ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και άτομα με αυτισμό στοιχείο. Θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής ο Πιλιώτης. Αλλά και για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Κοινωνιολογίας για το πώς προετοιμάζουμε τους μικρούς ταξιδιώτες στο φάσμα του αυτισμού να μπουν σε χώρους αεροδρομίου και αεροπλάνων. Με μια μουσική γέφυρα θα μας βοηθήσει η Κλάνθη Βασίλα να επικοινωνήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το αποτύπωμα που έχει αφήσει αυτή η δράση που έχει ξεκινήσει ο καθηγητής, ο κύριος Μιχάλης Ανδρεαδέλης, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να καταστεί η Λέσβος μαθητικός τουριστικός προορισμός. Και φέτος, κύριε Ανδρεαδέλη, διπλάσια σχολεία από ό,τι πέρυσι, με πολύ καλές έτσι, κριτικές που να αφήνουν πίσω τους τα παιδιά που ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους. Έχει κλείσει, έχει ολοκληρώσει το εκδρομικό πρόγραμμα για φέτος. Ποια είναι τα στοιχεία, ποια είναι τα αποτελέσματα? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Φέτος η χρονιά πήγε πολύ καλύτερα από τις άλλες χρονιές. Ήρθανε περίπου 20 σχολεία από αυτά που ξέρω,
0: ναι,
1: που σημαίνει πάνω από 700 μαθητές, mm-hmm, αλλά ήρθανε και σχολεία τα οποία δεν τα ήξερα, και ήρθανε αφού είχαν πληροφορηθεί από συναδέλφους ότι που είχαν δει στη Μυτιλίνη πόσο όμορφα ήταν και πήραν πληροφορίες και ήρθανε.
0: Και αυτό είναι το νόημα. Να γίνουν τα παιδιά που έρχονται με τους καθηγητές τους πρεσβευτές για το τι μπορεί να τους δώσει η Λέσβος. Γιατί δεν έρχονται απλώς για να δουν τον ήλιο και τη θάλασσά μας. Έρχονται γιατί έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Έχετε σχεδιάσει,
1: ναι,
0: συγκεκριμένα προγράμματα ειδικού ενδιαφέροντος για το κάθε σχολείο, έτσι.
1: Βεβαίως. Η Λέσβος, όλο το νησί είναι ένα γεωπάρκο. Και άμα λέμε γεωπάρκο, δεν μιλάμε μόνο για τα απολυθωμένα δάσους και, ναι, τα απολυθώματα. Μιλάμε και για την κλιματική αλλαγή, mm-hmm, για την κουλτούρα που έχουν οι ντόπιοι, mm-hmm, για τον πολιτισμό που έχουμε τα μνημεία μας. Και σπάνια υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα που να συγκεντρώνει όλα αυτά τα οποία είναι αντικείμενα εργασιών για καθηγητές όλων των δικοτήτων.
0: Ναι, πραγματικά. Και επίσης είναι σημαντικό το γεγονός, γιατί τι λέγαμε τόσο καιρό, είμαστε πολύ μακριά, είμαστε ακριβώς προορισμός. Την ίδια ώρα όμως, παιδιά από τη Μυτιλίνη πήγαιναν για παράδειγμα στην Κέρκυρα αλλάζοντας δύο συγκοινωνίες. Καταφέρατε να σπάσετε κάποια στεγανά που είχαμε.
1: Ναι, βεβαίως. Μπήκαμε σφήνα, ναι, σε προορισμούς που είναι, ξέρω εγώ, που πηγαίνουν τα σχολεία, ναι, όπως είναι η Ρόδος, τα Χανιά, η Καλαμάτα,
0: ναι,
1: στα Ντορίνη, και μπήκαμε, η Μυτιλίνη πήγε σφήνα, και μπορώ να πω ότι από φέτος είναι πια προορισμός, μαθητικός προορισμός για τους μαθητές και για τα σχολεία.
0: Είναι στο χάρτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε βέβαια ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρξε πολύ ιδιωτική πρωτοβουλία και από εσάς, που σαν, ναι, καθηγητής προσπαθούσατε να φέρετε σε επαφή τα σχολεία εκτός νησιού με τους φορείς και τους ανθρώπους του τουρισμού, τον ιδιωτικό φορέα, παράγοντα που χρηματοδότησε έτσι δράσεις. Ήρθε,
1: βέβαια,
0: η ώρα, κύριε Ανδρεαδέλη, να το πάρει πάνω του κάποιος θεσμικός φορέας του τόπου μας.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει ξεκινήσει πριν 10 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Η ιδέα ήταν, εγώ που σαν συνοδός καθηγητής, πηγαίνοντας στα μέρη που σας είπα, στους προορισμούς, είδα ότι η Μυτιλίνη δεν έχει να ζηλέψει, η Λέσβος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτά. Και έτσι δειλά-δειλά ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα. Έρχαμε πρώτα μερικά σχολεία. Μετά αυτή την ιδέα την στερνίστηκε η περιφέρεια, και για 4-5 χρόνια πλήρωνε 40 περίπου καθηγητές το διήμερο να έρθουν, ναι, εδώ, να γνωρίσουν το νησί. Πέρυσι αυτό το έκανε, χρηματοδότησε ο κύριος Κούσκος,
0: ναι,
1: ιδιωτική πρωτοβουλία. Και καλό θα είναι να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το να έρχονται 30-40 καθηγητές, αλλά υποψιασμένοι καθηγητές,
0: mm-hmm,
1: οι οποίοι κάνουν προγράμματα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά, ούτως ώστε από φέτος, δηλαδή παραδείγματος χάρη από τα 20 σχολεία που ήρθαν, οι 10 καθηγητές ήταν από τους καθηγητές που φέραμε πέρυσι,
0: ναι,
1: αλλά οι άλλοι 10 ήταν καθηγητές που ήρθαν πριν 2-3-4 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και καλό θα είναι, ας πούμε, να υπάρχει είτε από το Δήμο,
0: ναι,
1: είτε
0: τους
1: από
0: δήμους,
1: την περιφέρεια,
0: από τους δύο δήμους.
1: Ναι, από τους δύο δήμους, ναι. Είτε από την περιφέρεια, με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ένα site, που να μπορούν τα σχολεία να πηγαίνουν και να παίρνουν πληροφορίες.
0: Έτσι. Να
1: οργανώσουν. Εγώ με μεγάλη χαρά να τους βοηθήσω από την τεχνογνωσία που έχω.
0: Ναι. Να πούμε ότι ήσασταν εν ενεργεία καθηγητής πριν από 10 χρόνια όταν ξεκίνησε η προσπάθεια και τώρα τα τελευταία χρόνια όντας συνταξιούχος έχετε δώσει πραγματικά και την ψυχή σας αυτό.
1: Ευτυχώς ήρθα στο νησί, ήρθα στο νησί τα τελευταία 3 χρόνια και μένω εδώ. Ναι. Και προσπαθώ, ας πούμε, ότι, δηλαδή, να φανταστείτε ότι τα σχολεία, τα προγράμματα που, με τα οποία έρχονται τα κάνουμε μαζί,
0: έτσι,
1: τηλεφωνικά, ας πούμε. Ναι.
0: Έχουν μπει οι βάσεις, υπάρχει το υλικό, ας μη σπάσει λοιπόν αυτή η αλυσίδα.
1: Η αλυσίδα, καλό θα είναι, όποιος μας ακούει να το συνεχίσει.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Ανδρεαδέλη, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.

0: Συνεχίζουμε με τη Χίο και πάμε να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Θοδωρή τον Πιλιώτη, που έχει μια καλή είδηση για τους ανθρώπους που αγωνίζονται στο φάσμα του αυτισμού. Καλή σου μέρα, Θοδωρή. Καλημέρα στη Χίο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα για τη Χίο, που το πρωί είχαμε ένα μισάωρο περίπου σε πολλά σημεία του νησιού να μένουμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Είναι σύνηθες φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Και σε εμάς και σε εσάς.
1: Ναι, είχαμε αρκετό καιρό νομίζω να το δούμε, αλλά ναι, πρέπει να δούμε τώρα τη θερινή περίοδο που αυξάνουν και οι καταναλώσεις σε ό,τι αφορά τα κλιματιστικά. Ακόμη δεν έχουν πιάσει τις ζέστες. Λοιπόν, να πούμε όμως για την καλή είδηση, μην γκρινιάζουμε. Έχουμε την είδηση αυτή που βγήκε από την περιφέρεια ότι εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου η πρόταση για την ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρο διημέρευσης και ημερήσια φροντίδας των ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου με ένα προϋπολογισμό ύψους 4.480.000 ευρώ. Ναι. Το έργο αυτό αφορά την ανέγερση ενός σύγχρονου συγκροτήματος. Πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει παραχώρηση νομίζω από το νοσοκομείο, συγκεκριμένος χώρος που θα γίνει στην Μπέλα Βίστα η στέγη. Ναι. Μάλλον το συγκρότημα αυτό, αφού θα είναι τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 ατόμων και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας με δυναμικότητα 30 ατόμων. Ναι. Τα έδωσε μάλιστα και τα αρχιτεκτονικά σχέδια στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Αυτισμού Χίου, που δεν ξεχνά να ευχαριστήσει και τα αρχιακά σωματεία Βορείου Αμερικής και Καναδά Βυρσίνη, που ήταν αυτά που στήριξαν στην ουσία μέσα και από ανώνυμους δωρητές, από ομογενείς, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα χρήματα για να κάνουν την προμελέτη και να μπορέσουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα την όλη διαδικασία.
0: Το έχουμε παρακολουθήσει.
1: Δεν χρειάστηκε δηλαδή να πούμε σε αυτή την, να ζητούμε κάποιο πρόγραμμα να τρέχει για τη μελέτη και ήταν ιδιαίτερα σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Παρακολουθούμε τον αγώνα και την αγωνία και του αντίστοιχου συλλόγου εδώ στη Λέσβο, που περιμένουμε και εμείς αυτή την καλή είδηση και την καλή ανακοίνωση της ένταξης του έργου. Έχει εντοπιστεί και εδώ, έχει βρεθεί χώρος πάλι από παραχώρηση και βλέπουν και διαπιστώνουν και οι άνθρωποι ότι είναι μακρά η διαδικασία, έτσι, και το κυνήγι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ανακοινωθεί ότι εντάχθηκε σε πρόγραμμα και ότι θα ξεκινήσει η δημιουργία αυτής της στέγης. Και βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε, Θοδωρή, πόσο απαραίτητη είναι αυτή η στέγη, το άγχος και η αγωνία των ανθρώπων που φροντίζουν, έτσι, ναι, παιδιά με αυτισμό, κυρίως τα παιδιά με αυτισμό που δεν είναι λειτουργικά, είναι τι θα γίνουν τα παιδιά τους όταν αυτοί φύγουν από τη ζωή, και αυτές οι στέγες είναι πραγματικά σωτήριες για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και τα ημερήσια κέντρα, έτσι, για να μπορούν να βρίσκουν δημιουργική απασχόληση τα παιδιά και οι άνθρωποι με αυτισμό μέσα σε αυτά.
1: Φανταστούμε λίγο αυτό, να μην μπορείς, δεν μιλάμε για το τι γίνεται και ότι χρειάζονται στέγες, μάλλον τι γίνεται αν φύγουν οι γονείς από τη ζωή, πώς θα συνεχίσει αυτό το ενήλικο πλέον άτομο, αλλά με σοβαρά προβλήματα, συνήθως έτσι γίνεται τέλος πάντων, αλλά ακόμη και στην ημερήσια έτσι δραστηριότητα, το να πάει να πιει κάποιος ένα καφέ και να θέλει να μείνει λίγο μόνος, να δει κάποια πράγματα, από το να επισκεφθεί, μιας και λέγαμε νωρίτερα, και τον λογιστή για να ετοιμάσει τη φορολογική δήλωση και να μην μπορεί να αφήσει κάπου το παιδί του για κάποιες ώρες και να ξέρει ότι θα είναι με ασφάλεια και ότι θα περάσει και καλά. Οι ευχαριστίες από το Σύλλογο Αυτισμού και στη Διαχειριστική Αρχή και τον επικεφαλής του Γιώργο του Πλακοτάρη, που από την πρώτη στιγμή που προχώρησε για το έργο έτρεξε την όλη διαδικασία. Τώρα μένει να δούμε πώς θα τρέξει η διαδικασία στην επόμενη φάση στη συνεργασία με το Δήμο Χίου για να προχωρήσει να γίνουν οι συγκεκριμένες διαδικασίες, έτσι ώστε να μπει και ανάδοχος και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Ελπίζουμε ότι θα είναι γρήγορες οι διαδικασίες από την ώρα που έχουμε αυτή την χρηματοδότηση.
0: Από την που υπάρχει χρηματοδότηση, το ταχύτερο δυνατό, γιατί χρειάζεται και ένας ικανός χρόνος για να γίνει αυτή η στέγη, να οργανωθεί, να στελεχωθεί. Έχει δουλειά ακόμα. Έχει πολλή δουλειά ακόμα.
1: Έχει δουλειά, έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε ένα θέμα που αφορά τον αυτισμό και στην συνέχεια με την καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας, την κυρία Αναστασία Ζήση. Δεν ξέρω, Θοδωρή, αν έχουμε κάτι άλλο αποτυχίο.
1: Να πούμε μονάχα ότι σήμερα στη Λαγκάδα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού του δικτύου αποχέτευσης και συγκεκριμένα στο λιμάνι. Λόγω αυτών των εργασιών θα έχουμε τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας. Βέβαια δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η τουριστική κίνηση τέτοια για να κάνει τη Λαγκάδα να είναι δύσκολη στις μετακινήσεις. Πάντως εκεί έχουμε τέτοιες εργασίες που γίνονται για το δίκτυο αποχέτευσης και καλά γίνονται.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα έργα.
0: Βεβαίως.
1: Θα πούμε περισσότερα και αύριο για την εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων,
0: ναι,
1: που συμμετέχει το Πέτρα Ψηλαδίδη και Χαρτί της, και συναδέλφου, η Αγγελική Κωνσταντίνου έχει δουλέψει σε πολλά τοπικά μέσα πριν αποφασίσει να ασχοληθεί με βιβλιοπωλείο σε ένα χωριό στην Καλλιμασιά, και γίνονται μια σειρά δράσεις με μια πολύ όμορφη επίσης, για παράδειγμα το Σάββατο, που η Σωματεία η Μαυρίκου, εκπαιδευτικός σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδη και Χαρτί, θα ζωγραφίσουν παλιές πόρτες του χωριού, δίνοντας μια άλλη όψη στις γειτονιές.
0: Τι ωραίο. Παλιές πόρτες του χωριού, και αναφερόμενος έτσι στη συνάδελφο που από τη δημοσιογραφία στο βιβλιοπωλείο, έχουμε και εμείς μια τέτοια περίπτωση, την αγαπημένη τη Βάλια την Μπαρμπατιώτη, που επίσης δούλεψε πολλά χρόνια δημοσιογράφος στην Αθήνα και ήρθε και άνοιξε το βιβλιοπωλείο και φυσικά συμμετέχει και σε αυτή τη δράση για τα μικρά βιβλιοπωλεία.
1: Ναι, μπορούμε να κάνουμε λοιπόν μια κοινή εκπομπή
0: έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Αναφορά από το χαρτί στο βιβλίο.
0: Έτσι, και μάλιστα με πολύ επιτυχημένη δράση διάχυσης στην κοινωνία, έτσι, το βιβλίο. Έχει πάρα πολύ, πολύ μεγάλη
1: σημασία.
0: Και έχει ενεργοποιήσει, έχω την εντύπωση, και άλλα βιβλιοπωλεία που έχουν ανοίξει. Και πραγματικά είναι πόλος έλξης και πηγή δραστηριοτήτων στις πόλεις και στα χωριά μας. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα, επιτυχία.
0: Καλημέρα.

0: Πολύ σημαντική λοιπόν η είδηση που μας μετέφερε ο καλός συνάδελφος από την Χίο για τη χρηματοδότηση με 11,5 εκατομμύρια ευρώ της δημιουργίας της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για τους ανθρώπους με αυτισμό και του κέντρου διημέρευση στη Χίο. Περιμένουμε έτσι την αντίστοιχη εξέλιξη και στη Λέσβο, στην περιοχή της Θερμής, όπως προείπαμε. Θα μείνουμε όμως στο θέμα φάσμα αυτισμός και θα πάμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εδώ όπου τις μέρες ετούτες γίνεται ένα εντατικό εργαστήριο για το πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους με αυτισμό για να κινηθούν σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο ή στο αεροπλάνο. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Αναστασία Ζήση. Είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζήση.
1: Καλημέρα, κυρία Τσινέλη. Καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές και στις αγαπητές ακροάτριες. Με ιδιαίτερη χαρά ακούω την πολύ ευχάριστη είδηση για τη δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Χίο και ανυπομονούμε για τη Λέσβο. Έτσι. Είναι ένα έργο για το οποίο εργαζόμαστε πολύ σκληρά εδώ και δεκαετίες και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η είδηση, πολύ χαρμόσυνη για τους γονείς, τις οικογένειες να ακούν αυτή την εξέλιξη της προσπάθειας που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια και να προσθέσω και εδώ την προσπάθεια που κάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε αυτή την συνάντηση, η οποία είναι μια ευρωπαϊκή συνάντηση ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο της Πολωνίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είχα τη χαρά να υποδεχτώ τις συναδέλφισες ερευνήτριες από την Πολωνία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων και έτσι να εργαστούμε εντατικά 3 μέρες τώρα για το πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τους μικρούς μας ταξιδιώτες να χρησιμοποιήσουν τα μεταφορικά μέσα μεταφοράς και το αεροπλάνο. Είναι μια καθοδηγούμενη, θα έλεγα, υποστήριξη προς τους γονείς για το πώς μπορούν να εξηγήσουν και να προετοιμάσουν τους μικρούς ταξιδιώτες, ειδικά τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, για το πώς μπορούν να έχουν μια μετακίνηση η οποία δεν θα τους επιβαρύνει και δεν θα έχει μια ακόμη ένταση και διάσπαση στη ρουτίνα που τόσο πολύ επιθυμούν. Να πούμε στους αγαπητούς ακροατές και στις αγαπητές ακροάτριες ότι ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι η ρουτίνα που χρειάζεται να έχει το αυτιστικό άτομο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παρεξηγηθεί αυτό το χαρακτηριστικό και να σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκλωβίσουμε τις ζωές μας και να είναι αποκλειστικά οικιακές. Η ζωή δεν μπορεί να είναι οικόσιτη, αλλά η ζωή χρειάζεται να έχει φυσικά περιβάλλοντα και να γευτούμε τις χαρές της ζωής, ακόμα και με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει και τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει ο αυτισμός. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε κοντά στους γονείς και φυσικά στα παιδιά, ώστε να δώσουμε εκείνες τις δεξιότητες και τις τεχνικές που θα τους καθοδηγήσουν, αλλά φυσικά και στα αεροδρόμια, με ποιον τρόπο μπορούν να δημιουργήσουν φιλικά περιβάλλοντα στη διάρκεια της αναμονής, αλλά και στη διάρκεια της πτήσης. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε εδώ με τους αγαπητούς συναδέλφους από την Πολωνία.
0: Πρέπει να πω, κυρία Ζήση, ότι η δράση του Συλλόγου Συνεξέλιξη τα τελευταία χρόνια στη Λέσβο μας έχει βοηθήσει να δούμε πάρα πολλά πράγματα και το πώς μπορεί να βοηθήσει και μια ενεργή κοινωνία και να διευκολύνει και τους φροντιστές των ανθρώπων με αυτισμό και τους ανθρώπους με αυτισμό. Και επίσης να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πανεπιστήμιό μας, ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, βρίσκεται στο κέντρο του ερευνητικού αυτού έργου και του εργαστηρίου που κάνετε, που θα δώσει αυτή την πολύτιμη πληροφορία που θα διευκολύνει ζωές ανθρώπων. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό.
1: Έτσι είναι, αλλά να δώσουμε εδώ και μια σημαντική πληροφόρηση ότι το Τμήμα Κοινωνιολογίας από την ίδρυσή του από το 2000 είναι πολύ κοντά στις οικογένειες με την σύνδεση των φοιτητών μας και των φοιτητριών μας σε εθελοντική βάση για να κάνουν παρεούλα σε εξόδους των ανθρώπων που είναι στο φάσμα. Έχουμε στηρίξει στο να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος. Επομένως, αθόρυβα το Πανεπιστήμιο έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να δημιουργηθούν συλλογικότητες που εκπροσωπούν δικαίως τα δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων, όπως είναι φυσικά οι αρμόδιοι που είναι οι γονείς.
0: Μπράβο σας λοιπόν και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κυρία Ζήση. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας και πάμε να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο από την Ικαρία, τον Γιώργο τον Βιτσαρά, ο οποίος έχει να μας δώσει ειδήσεις, έχει και ρεπορτάζ, αλλά βλέποντας το ρολόι, Γιώργο, νομίζω ότι θα σε απολαύσουμε στην επόμενη ώρα 10 με 11, οπότε θα τα ακούσουμε όλα αναλυτικά.
1: Αυτό είναι και το θέμα του ρολογίου είναι άγνωστο, μάλλον, ή η λέξη ρολόι είναι άγνωστη στην Ικαρία, αλλά... Πρέπει να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, θα πω μόνο μισή έτσι. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Τρεις βραδιές γεμάτες μουσική και αφήγηση. Ναι. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα της Ικαρίας. Η Λαϊκή Ορχήστρα της Ικαρίας, το έχουμε ξαναπεί, είναι περίπου αυτή η ομάδα γύρω στα 80 άτομα. Ναι. Και η ορχήστρα και η χοροδία. Χτες έγινε η πρώτη συναυλία που έδωσαν στον Κάμπο. Και είναι με διδασκαλία του Μανώλη του Πάπου, της Μαρίας της Φασουλάκης, της Χοροδία και του Γιώργου του Φουντούκου.
0: Ναι.
1: Είναι επιμέλεια των κειμένων, την έχει κάνει ο Κώστας ο Φασουλάς, συγγνωστός και από την ΕΡΤ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στην αφήγηση είναι ο ηθοποιός και φίλος της Λαϊκής Ορχήστρας, ο Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος βρήκε στην Ικαρία αυτές τις μέρες. Εχθές ήταν στον Κάμπο, σήμερα Τετάρτη 27 του μηνός στο Χριστό Ραχών, στο Δημοτικό Σχολείο, και την 5η 28 του μηνός. Στις 9 η ώρα στα Θέρμα, στην περιοχή των Πλατανίων. Να πω μόνο ότι η Λαϊκή Ορχήστρα σε ένδειξη θλίψης και συμπαράστασης για την απώλεια του Γιώργου Τουλιάρη, ενός ανθρώπου που υπήρξε προτεργάτης και στάθηκε πάντοτε με αγάπη, ανιδιοτέλεια και προσφορά στο μουσικό γίγνεσθε στην νησιού μας, όπως σημειώνω στο κείμενό τους, μας ενημέρωσαν ότι η προγραμματισμένη παρουσίαση που ήταν για την 5η 28 του μηνός, μεταφέρεται για την 5η 28, όπως είπα, για τα Θέρμα, τη Τετάρτη που είχε προγραμματιστεί, γιατί είναι η μέρα που θα γίνει και η εξόδιος ακολουθία. Θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα για τον Γιώργο Τολιάρη και τι ρόλο έπαιξε με την ορχήστρα, με την... Με τη μουσική γενικώς στην Ικαρία και θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Βέβαια έχουμε και την εκπομπή σήμερα με τον Δήμαρχο και στο κύριο Σμενού για τις συναντήσεις που είχε με τους ραχιώτες στις λαϊκές συνελεύσεις που διοργανώνουν στις Ράχες πριν από λίγες ημέρες και με θέματα που έχουν να κάνουν και με την εταιρεία η οποία μας έχει ζητήσει ζητάει την κατάσταση για να παρακολουθεί με ντρόουν, θα συνεργαστεί με την πυροσβεστική υπηρεσία τις περιοχές της νότιας Ανατολικής Ικαρίας. Ένα θέμα το οποίο θα απασχολεί τους κατοίκους περιοχής, μια και που η ίδια η εταιρεία έχει κατασταθεί χωρίς να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη των κατοίκων, των συλλόγων της περιοχής, αλλά και του Δήμου.
0: Α, έχουμε αντιδράσεις δηλαδή για την εγκατάσταση.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, θα τα δούμε. Λοιπόν,
1: θα τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια και βέβαια είναι και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που έχουμε αύριο. Την Παρασκευή, 29 του μηνός, άλλαξε και αυτό ώρα λόγω της κηδείας. Ναι. 29 του μηνός την Παρασκευή στις 7 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από την Ικαρία θα τα πούμε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Και αναλυτικά ρεπορτάζ. Ναι. Ευχαριστούμε, Γιώργο, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της εικαστικής έκθεσης στο Τσαρσί Χαμάμ που έχει κάνει ο τομέας εικαστικών τεχνών του πρώτου ΕΠΑΛ σε συνεργασία με το πρότυπο και το ΕΝΕΓΙΛ, με έργα εμπνευσμένα από το Λέσβιο εικαστικό Γιώργο Ιακουβίδη. Μια καταπληκτική δουλειά. Όσοι δεν έχετε πάει να το δείτε, να το κάνετε στον αγαπημένο αυτό χώρο, στο Τσαρσί Χαμάμ. Και χθες ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα του 7ου Lesbos Food Fest 9 έως 12 Ιουλίου. Δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένοι προορισμοί, πάντως μας λένε οι διοργανωτές ότι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης εμπνέεται από την έννοια της επιστροφής στην πατρίδα και συνδέει τον αρχαίο νόστο με τις σύγχρονες αξίες της γεύσης. 9 με 12 Ιουλίου. Και κλείνοντας ένα σχόλιο έτσι με αφορμή το ρεπορτάζ που διαβάζω στην ιστοσελίδα στο νησί και στους αγαπητούς συναδέλφους εκεί για την πτώση του τζίρου των καταστημάτων εστίασης στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Μέσα σε αυτή τη μέτρηση δεν είναι ακόμα και το αποτύπωμα που έχει αφήσει στην αγορά το γεγονός ότι δεν έπεσαν στον πρωτογενή τομέα καθόλου χρήματα φέτος και να δείτε τι πτώση θα έχουμε στο δεύτερο τρίμηνο του 26. Δεν έχουν πέσει επιδοτήσεις. Τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου περιμένουν οι άνθρωποι να πάρουν κάποιες επιδοτήσεις, να βάλουν χρήματα, να βουλώσουν τρύπες. Δεν έχουν πέσει χρήματα για το γάλα, δεν έχουν πέσει για αρνιά. Έχουν δαπανηθεί τεράστια χρήματα από τεράστιες πολλά χρήματα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό για διάφορα άλλα ζητήματα που δεν θα υπήρχαν αν δεν είχαμε το θέμα με τον αυτόδη πυρετό. Δεν έχουν ενισχυθεί τα νοικοκυριά και όλο αυτό έχει συνέπεια στην οικονομία. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον προϋπολογισμό ενός κτηνοτρόφου. Έχει να κάνει με την τοπική οικονομία. Και οι δείκτες θα το αποτυπώσουν όταν αρχίζουν να φαίνονται τα στοιχεία αυτά που έχουν να κάνουν με το δεύτερο τρίμηνο του 26, το τρίτο τρίμηνο του 26, όλο το 26 και πάει λέγοντας. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που δεν ξέρω αν έχουμε διαπιστώσει, αν έχουμε αντιληφθεί την διάστασή του. Αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί, λίγο μετά τις 9, να είστε και εσείς εδώ. Δελτίο ειδήσεων από το πρώην πρώτο και παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ικαριά.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται

0: αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνα σε 300 αλφα φημή. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα ντρόνς και ελέγχους σε εξπρές μέσω τάμπλετ, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: Δεκάλεπτα υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

την καλημέρα από τα ραδιοκύματα Ικαρίας και Φούρνων, έτσι, με θέματα που απασχολούν τα νησιά μας, με συνεντεύξεις οι οποίες έχουν λίγο μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι της πρωινής ζώνης και λόγω του χρόνου. Και βέβαια αυτό που θα πρέπει να τονίσω, ότι έχετε τη δυνατότητα με μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ μας να μπορέσετε και εσείς να μιλήσετε, να βγάλετε θέματα που σας απασχολούν από τα χωριά σας, από τις κοινότητές σας, θέματα που σας απασχολούν, προβλήματα τα οποία υπάρχουν, για να μπορούμε να προσπαθούμε και εμείς να βρίσκουμε τις αρμόδιες, να δίνουμε κάποιες απαντήσεις που μπορεί να μην είναι αρεστές ή να είναι αρεστές, αλλά είναι άκρως απαραίτητες.

0: Μια Βασίλη είναι στην ρύθμιση του ήχου, έτσι με λίγα προβλήματα που έχουμε όσον αφορά την ηλεκτρονική μας σύνδεση. Η Παυλίνα Κοσμά στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Βιτσαράς στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα έχουμε σήμερα το κυρίως μενού, θα πω, περιλαμβάνει τον, έχουμε μια συζήτηση με τον Δήμαρχο Ικαρίας, τον κύριο Καρούτσο. Υπήρχε μια λαϊκή συνέλευση που έγινε στη Δράξη 23 του μήνα με θέματα που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής. Υπάρχει και μια, έχουμε και ένα κάλεσμα σε ενημερωτική συνέλευση και στο Φραντάτο την 5η 28 του μηνός 8.30 ώρα στο καφενείο του Σταματέλου. Θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση λοιπόν με ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα και συζήτηση με τους δημότες. Καλό είναι να τα παρακολουθούμε αυτά και να παίρνουμε θέση και να βάζουμε τα θέματα που απασχολούν, επαναλαμβάνω, τις περιοχές μας. Να δούμε τι μέλη γενέστε και να μαθαίνουμε και τα πράγματα κιόλας από πρώτο χέρι. Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο μέρος του Δημάρχου και θα είμαστε συνέχεια μαζί σας.
1: Τονίσαμε ότι το αίτημα για παραπάνω χρηματοδότηση στο Δήμο μας και το αίτημα για στελέχωση του Δήμου μας είναι ένα αίτημα που αφορά τους 333 Δήμους της Ελλάδας και εκφράστηκε τόσο στο συνέδριο της Ρόδος και στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης το τελευταίο, όσο και στις γενικές συνελεύσεις της ΚΕΔΕ. Από όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους, από όλους ανεξαιρέτως τους Δημάρχους και Δημάρχους σε Δήμους που θεωρούμε ισχυρούς, οικονομικά ισχυρούς, μεγάλους, πληθυσμιακά κτλ. Κοντά στο κέντρο, δήμοι τέλος πάντων που μπορούμε να τους πούμε με μια έκφραση μεγάλοι παίκτες στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης με την έννοια αυτή. Και είναι γενικό και σε όλους τους Δήμους αυτό το πρόβλημα, γιατί ακριβώς παρακρατούνται οι πόροι. Οι πόροι που εισπράττονται στο όνομα των Δήμων παρακρατούνται συστηματικά, δυστυχώς και από αυτήν την κυβέρνηση, από την προηγούμενη, από την πιο προηγούμενη. Είναι μια υπόθεση 30 και πλέον χρόνων που γίνεται συστηματικά αυτή η. Ακολουθείται μάλλον συστηματικά αυτή η πρακτική από όλες τις κυβερνήσεις να εισπράττουν στο όνομα της αυτοδιοίκησης πόρους από συγκεκριμένους ποσοστά διάφορων φόρων που ωστόσο δεν αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι επομένως πολιτική βούληση να είναι παρείας, να είναι ο φτωχός συγγενής ή τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την αλυσίδα της δημόσιας διοίκησης. Να το πω σε αριθμούς αυτό, πώς εκφράζεται. Εκφράζεται ότι εμείς έπρεπε να πάρουμε για το 2026 8,5 δις και πήραμε 3 παρακάτι όλη η τοπική αυτοδιοίκηση. Από τους πόρους, ξαναλέω, που εισπράττονται στο όνομα μας, δεν λέω για άλλα προγράμματα, ευρωπαϊκά ή όπως ονομάζονται, και κομμάτια που ονομάζονται του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που μπορεί να λέγονται Αντώνης Τρίτσης ή να λέγονται Φιλόδημος ή να λέγονται με διάφορους τίτλους, τέλος πάντων, κατά καιρούς. Εγώ μιλάω ότι έχει εισπραχθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση, για να κάνει επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για τον Δήμο μας τώρα, αυτή η διαφορά εκφράζεται σε αριθμούς ως εξής. Πήραμε 540.000, που μέσα σε αυτά είναι και τα 140 των, ουσιαστικά πήραμε 400.000, μέσα σε αυτά είναι και 140.000 για την πολιτική προστασία, τον καθαρισμό δηλαδή του χωμάτινου οδικού δικτύου και την επίστρωσή του, που ούτε για το 1/5 φυσικά δεν φτάνουν για την επίστρωση. Θα έπρεπε να πάρουμε πάνω από 2 εκατομμύρια. Αυτό σε αριθμούς μπορεί κάτι να λέει και λέει και κατά πόσο θα είχαμε παραπάνω δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που είμαστε υποχρεωμένοι. Τονίσαμε πέραν αυτό και παρουσιάσαμε και ένα άλλο θέμα και ένα άλλο πρόβλημα που έχει προσκύψει τα τελευταία χρόνια στους δημότες, ότι ακόμα και αυτά τα ελάχιστα, κόλληβα μπορεί να τα χαρακτηρίζει κανείς χωρίς καμία υπερβολή μπροστά στις ανάγκες. Γιατί σκεφτείτε ότι αυτό το ποσό το έπαιρνε ο Δήμος Δραχών. Όταν ήμουν εγώ δήμαρχος της Δράχης πριν από 20 χρόνια, παίρναμε ακριβώς 550.000 ευρώ. Και η βενζίνη στοίχισε το λίτρο 1 παρακάτι. Τώρα παίρνει όλος ο Δήμος αυτό το ποσό, που είναι και η πολιτική προστασία μέσα, που είναι μια χρέωση και μια αρμοδιότητα από τις σχολές που έχουν μεταφερθεί και φορτωθεί στους Δήμους χωρίς πόρους. Όταν η βενζίνη πλέον τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω από 2, είναι 2,14, είναι 2,20. Αυτό και από μόνο του δείχνει ποια είναι η διαφορά, η αβυσαλαία διαφορά των αναγκών ανάμεσα στις δυνατότητες που έχει ο Δήμος να τις υλοποιήσει. Το περαιτέρω πρόβλημα και που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια είναι οι χαμηλές τιμές των τιμολογίων της τιμής μονάδας που δίνει το, που δίνει το Υπουργείο, εσωτερικό μαζί και το οικονομικό, είναι συναρμόδια αυτά, στις τιμές των μελετών για υλικά και εργασία για διάφορα έργα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε δημοπρατήσει από πέρυσι έργα αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου και αν βάλουμε και ένα τελευταίο έργο που απέβη και αυτό άγωνο πριν από λίγες μέρες που έχει να κάνει με τις επισκευές στο γυμνάσιο Λύκειο του Αγίου Κυρίκου, είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος ανάδοχος, γιατί ακριβώς οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, δεν ανταποκρίνονται σε καμιά περίπτωση στην πραγματικότητα, στην πιάτσα, ας το πούμε, στις πραγματικές τιμές που υπάρχουν στο πεδίο, ας το πούμε έτσι, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Με αποτέλεσμα και αυτά τα κόλληβα να μένουν αναξιοποίητα, ενώ υπάρχουν τόσες και τόσες ανάγκες. Ας πούμε, ποιος δεν έχει αγανακτήσει με τις λακκούβες στην πρωτεύουσα του νησιού, στον Άγιο Κύρικο? Μα παιδιά, επιτέλους η πρωτεύουσα είναι. Τι, δεν μπορείτε να κλείσετε 5 λακκούβες? Δεν μπορούμε να τις κλείσουμε. Εάν δεν υπάρξει εργολάβος, δεν θα κλείσουμε. Ποιος θα τις κλείσει? Με ποιον άλλον τρόπο μπορεί να κλειστούν οι λακκούβες, εάν δεν αναλυφθεί το έργο το οποίο έχει μελετηθεί για αυτή τη δουλειά? Και στη Δράχη το ίδιο. Και στον Εύδυλο το ίδιο. Πώς θα μπει το τυχείο στη θέση του που έπεσε με τις θεομηνίες και κινδυνεύει πλέον ο δρόμος, τυχαία αντιστήριξης πάντα μιλάω, στο οδικό δίκτυο και στο δημοτικό και στο δευτερεύον δημοτικό, μέσα στους οικισμούς, μέσα στα χωριά, μέσα στις γειτονιές? Ποιος θα το κάνει?

0: Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από την κουβέντα που είχαμε με τον Δήμαρχο Ικαρίας, τον κύριο Φανούρη Καρούτσο, και θα περάσουμε τα συνέχεια διαφημίσεις και μετά το επόμενο ημίωρο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Είχαμε ένα θέμα με τους που είχαμε από τον Άρμεν Ισχύ για το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων, οπότε συνολικά γι' αυτό και να δούμε τι γίνεται και με το θέμα των ΣΜΑ.
2: Ναι, όπως είπα, και η καθημερινότητα είναι θέμα μέσων και προσωπικού. Μέσων και δυνατοτήτων. Από τη στιγμή που το φορτηγό, έχουμε τρία φορτηγά, ένα στον Αγιοκήρυκο, ένα στον Έβιλο, ένα στην Ζάχια. Δουλεύουν εντατικά στην επίχωση των απορριμμάτων και σε διάφορες άλλες δουλειές που δεν τελειώνουν, μεταφορά των οκωδών, αποκομιδή των οκωδών, στρωμάτων, κλαδιών κτλ. Δεν υπάρχει δυνατότητα και χρόνος κανένα από τα άλλα αφορτηγά στις άλλες δύο δημοτικές ενότητες να έρθει στις Δράχες, ούτε και εμείς να βοηθήσουμε δυστυχώς καμιά άλλη δημοτική ενότητα μπορούμε όταν χαλάσει το αμάξι τους. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Παρουσιάστηκε λιμοβλάβη στο φορτηγό, μέχρι να αποκατασταθεί δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα ογκώδη. Είναι φανερό. Μάλιστα σήμερα που θα πήγαινα να τα μαζέψουν από τον αρμενιστή, καθώς αποκαταστάθηκε βλάβη στο φορτηγό, πλην παρουσιάστηκε βλάβη στο φορτωτή όμως. Ευτυχώς αποκαταστάθηκε γρήγορα εκείνη τουλάχιστον. Και αύριο θα επιχειρήσουν να κάτσουν και θα πάρουν τα απορρίμματα, τουλάχιστον αρχίσουν από τον παραλιακό δρόμο, όχι για λόγους πρεστίζ, αλλά για λόγους ότι εκεί υπάρχει ο μεγαλύτερος όγκος. Αυτού υπάρχει και σε όλες τις γειτονιές, και στα χωριά έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων, αλλά στον Αρμενιστή είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Πρέπει να πούμε εδώ, και το τονίσαμε και στην κουβέντα, ότι βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος βεβαίως να πάει να πάρει τα απορρίμματα. Αλλά μπορεί και ένας δημότης να βοηθήσει, γιατί ένας δήμος και ένας δήμαρχος ή μια ομάδα χωρίς συνεργασία και άλλων ομάδων και άλλων κατοίκων και άλλων φορέων δεν μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον τόσο καλό όσο όταν εμπλακούν και βοηθήσουν κι άλλοι. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να έχουμε φορτώσει το φορτηγάκι μας ογκώδη αντικείμενα και να μας φαίνεται βουνό να πάμε στο Αριουλάκι, στον Χαδά, και να πηγαίνουμε να κάνουμε ανατροπή μπροστά στους κάδους. Δηλαδή θα κάψουμε 5 ευρώ κάψιμα να πάμε και να έρθουμε επιτέλους. Και θα ξοδέψουμε ο εργαζόμενος αυτός που έχουμε βάλει σε αυτή τη δουλειά και μισή ώρα, μια ώρα. Το χωριό μας είναι. Εφόσον τα έχουμε φορτωμένα πάνε εκεί. Δεν πάνε στα χέρια, ούτε στην αγκαλιά, πώς το λένε, σε μια τσάντα. Είναι αντικείμενα τα οποία φορτώνε βαριά και ογκώδη, φορτώνονται σε φορτηγάκι και πάνε. Με τι ψυχή ο χωριανός μας πάει και κάνει ανατροπή στους κάδους? Καταρχήν έχουμε πει, και έχουμε και πινακίδες στους χώρους αυτούς, ότι τα ογκώδη μαζεύονται το τελευταίο πενθήμερο του κάθε μήνα. Από τις 25 μέχρι τις 30 τα βγάζουμε και αμέσως αρχίζει η επιχείρηση μεταφοράς. Δεν τηρείται αυτό, όποτε θέλει ο καθένας, από την 1η μέχρι την 31η βγάζει, όποτε να είναι, όποτε του προκύψουν τέλος πάντων, όποτε κάνει μια καθαριότητα ή μια ανακαίνιση ή αντικαταστήσει τα στρώματα ή αντικαταστήσει κάποια έπιπλα ή οτιδήποτε, όποτε και να είναι, και δεν πάνε 15 και δεν πάνε 25 και δεν πάνε 10 και δεν πάνε 1η και δεν πάνε ό,τι να είναι του μήνα. Είναι και αυτό μια σοβαρή επίσης πλευρά, το πότε τα βγάζουμε, η επιλογή δηλαδή του χρόνου. Είναι φανερό ότι υπάρχει δυσκολία, δεν μπορεί να πηγαίνει, έρχεται το φορτηγό όλες τις μέρες του μήνα, ούτε εδώ, ούτε στην δημοτική ενότητα του Ευδήλου, μπορεί να συμβεί αυτό, ούτε στην δημοτική ενότητα του Αγίου, που δεν υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα. Ούτε τα πληρώματα, ούτε ο εξοπλισμός. Καμία προϋπόθεση δεν υπάρχει για να γίνεται αυτό. Μιλήσαμε τέλος πάντων, το αναλύσαμε. Υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας που πάρα πολλοί ρωτάνε. Τέλος πάντων, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να κάνω ό,τι μου γουστάρει. Μπορώ να ρίχνω μέσα στον κάδο υπολείμματα ασφαλείου. Μπορώ να ρίχνω μια καρέκλα μέσα στον κάδο, σιδερένια κιόλας που θα προκαλέσει σίγουρα. 90%, 99% θα προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό, δηλαδή στο απορριμματοφόρο, θέλω να πω. Υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις, απασχολήθηκε η συζήτηση και με τέτοιου είδους ερωτήσεις. Δεν υπάρχει τέλος πάντων ένα όριο, δεν υπάρχει κάτι, μια πρόνοια για αυτόν που δεν θέλει να. Δεν το έχει καταλάβει ή δεν θέλει να το καταλάβει ή δεν... και όχι μόνο για το ερωτήματα τέθηκαν, και όχι μόνο για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα, αλλά και για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε επίσης το νερό, Γιώργο. Και όντως υπάρχουν κανονισμοί και πολύ σοβαρά θα δούμε αν και αυτοί μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Πολύ σοβαρά. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πράγματι δεν είναι, πώς να το πω, της φιλοσοφίας μας ότι τέλος πάντων πρέπει να επιβάλλονται διοικητικά μέτρα, αλλά βεβαίως πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να το δούμε, μάλλον έχουν φτάσει σε ένα σημείο από των πραγμάτων. Πιεζόμενοι να το δούμε και από αυτήν την πλευρά. Όσον αφορά το στοίχημα της μεταφοράς των απορριμμάτων, τη μεγάλη εικόνα, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ο στόχος είναι να κλείσουν οι ΧΑΔΑ. Έχουν υπερκορεστεί, είναι γνωστό, το είπαμε, το ξανάπαμε, το είπαμε και στο Υπουργείο, το πείσαμε ότι όντως έτσι είναι. Να, δεν θέλω, αν με έβλεπες, θα έκανα τα χέρια μου εντός εισαγωγικών, ότι χρειαζόταν, πώς να το πω, κάτι που φαίνεται, χρειαζόταν και Κολαούς να μου επιτραπεί η έκφραση, ή κάτι που ήξερε το Υπουργείο πολύ πριν αναλάβουμε εμείς τη θητεία μας, ότι είναι παράνομο και σαν διαδικασία αφενός, αλλά και επί του πεδίου είναι υπερκορεσμένη, που δεν υπάρχει περιγραφή για να το πω τώρα στο σταθμό. Αν δεν το δει κάποιος, δηλαδή, θέλω να πω, τόσο τον χωματερή στο φύτεμα, στο να καθοπώ, όσο και στο Αριουλάκι εδώ στις Δράχες, τι επικρατεί. Επικρατεί πραγματικά μια τραγική και επικίνδυνη κατάσταση και παράνομη από κάθε άποψη. Εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και πραγματικά φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο από την μεριά μας, και ούτως ώστε το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του όπως ορίζει ο νόμος, επειδή ο φορέας αδυνατεί, και αυτό ορίζει ο νόμος, να αναλάβει το Υπουργείο τη μεταφορά στον πλησιέστερο λειτουργούντα νόμιμα χιτή, και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, πώς το λένε, πιστεύω πως είμαστε κοντά στη βρύση, να το πω έτσι. Δηλαδή, επιλέχθηκαν, χρηματοδότησε το Υπουργείο, χρηματοδότησε από το Πράσινο Ταμείο την διαδικασία αυτή για 4 χρόνια. Είναι έτοιμο να φέρει την εταιρεία η οποία θα αναλάβει, έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και αναλαμβάνει τέτοιες δουλειές, και θα αναλάβει τη μεταφορά των απορριμμάτων. Χρειάζεται έναν χώρο ή δύο, ένα ή δύο χώρους, χώρο για το που θα μεταφορτωθούν από την απορριμματοφόρα μας μέσα στα πρέσκοντα είδη, στα ειδικά δηλαδή οχήματα, τα οποία μπορούν να μπουν στο καράβι και να οδηγηθούν τα απορρίμματά μας, όπως είπαμε, στον πλησιέστερο λειτουργούντα νόμιμα χιτή. Και επειδή κάποιος μπορεί να πει, τι θα πει, γιατί το λες έτσι, με οριστία δήμαρχη στον πλησιέστερο. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό λέει ο νόμος. Προφανώς, ο πλησιέστερος πρέπει να είναι στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Πρέπει να είναι. Και να έχει και χωρητικότητα. Αν όμως υπάρχει τέτοιος χώρος και δεν έχει χωρητικότητα, προφανώς μπορεί να οδηγηθούν αλλού. Μπορεί να οδηγηθούν προς Δωδεκάνησα, μπορεί να οδηγηθούν προς Αττική, μπορεί να οδηγηθούν προς οπουδήποτε. Αλλά πάντοτε και πάντως στον πλησιέστερο λειτουργούντα νόμιμα χιτή. Για το σκοπό αυτό και την επιλογή των χώρων, ουσιαστικά πλέον καταλήξαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε 2 χώρους. Έναν στον Άγιο Κύρικο, στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, και έναν κοντά στο λιμάνι του Ευδήλου, επίσης αντίστοιχα. Και είμαστε στη διαδικασία επιλογής αυτών των χώρων. Ορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο 2 επιτροπές. Η μία είναι για να ασχοληθεί με την καταλληλότητα και να τη βαθμολογήσει, και η άλλη επιτροπή θα ασχοληθεί με την διαδικασία αυτήν καθ' αυτήν της μίσθωσης, της εκμίσθωσης, γιατί είναι ιδιωτική η χώρη. Η εργασία της πρώτης επιτροπής τελείωσε. Βαθμολόγησε. Και τώρα είμαστε στην δεύτερη επιτροπή που θα πραγματοποιήσει την εκμίσθωση. Υπάρχει μια διαδικασία για τον υπολογισμό τιμής εκκίνησης και είμαστε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι χωρίς απρόοπτα τον επόμενο μήνα θα έχουμε ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο χώρος στον Άγιο Κύρικο και ποιος είναι ο χώρος στον... στον Εύδυλο, και θα είμαστε σε θέση να πούμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στον Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων, Υγρών και Στερεών, ότι εδώ είμαστε, Μάρτα, εδώ είναι η χώρη αυτή, τα σημεία πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν ενοικιαστεί, έλα βάλε τον εξοπλισμό σου, έλα ξεκίνα την δουλειά.
1: Υπάρχουν κάποιες έτσι αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί τουλάχιστον επίσημα από κατοίκους των περιοχών αυτών?
2: Υπάρχουν βεβαίως με τον πιο επίσημο τρόπο διαμαρτυρίες και υπογραφές, οι οποίες έχουν συλλεγεί από αρκετούς συμπατριώτες μας και συνδημότες μας στην περιοχή του Κυπαρίσιου, εκεί στον Εύδυλο, Κεραμέ, Κυπαρίσι, και κάποια απέναντι στον οικισμό του Φίνικα, οι οποίοι προσέφυγαν προσπαθώντας και στοχεύοντας να μπλοκάρουν τη διαδικασία, προσέφηγαν στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αντίστοιχα, με το επιχείρημα ότι γίνεται διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Γιατί ο Δήμος, με το σκεπτικό, γιατί ο Δήμος δεν πάει σε έναν και δημοτικό χώρο που έχει πράγματι μεγάλη περιουσία κτηματική ο Δήμος, η Καρίας, και πάει και νοικιάζει και θα έχουμε απώλεια πόρων και άσκοπα θα καταβληθούν ενίκια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Μάλλον δεν είναι καθόλου έτσι, διότι ναι, μεν θα πληρώσουμε κάποια χρήματα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία της εκμίσθωσης, δεν μπορώ να πω πόσα. Όμως είναι σίγουρο πως θα ισοφαριστούν τα χρήματα αυτά από το αν πηγαίναμε στο βουνό, που ούτως ή άλλως έτσι κι αλλιώς άλλοι και εκεί δημότες αντιπαρατέθηκαν με την πρόταση του Δήμου να γίνει σε δημοτικό χώρο ένας σταθμός μεταφόρτωσης ανάμεσα στα χωριά Μιλιοπό, Μονοκάμπη, Πλωμάρη. Με την άποψη αυτή των κατοίκων εκείνης της περιοχής συμπαρατάχθηκε, συμφώνησε ουσιαστικά και ο κύριος Γενικός Γραμματέας, έτσι σαν περιοχή δεν μπορούσε να τελεσφορήσει και έτσι αναζητήσαμε τη λύση των δύο πλέον σταθμών, γιατί δεν μπορούσαν εννοείται να ταξιδεύουν τα απορρίμματά μας από το ένα φανάρι του νησιού στο άλλο, ούτε από τον Άγιο Κύρικο να πάνε προς τον Εύδυλο, ούτε το αντίστροφο από τον Εύδυλο να πάνε στον Άγιο Κύρικο. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες, τα έξοδα θα ήταν πολύ περισσότερα, πολλαπλάσια, σε καύσιμα, σε φθορές, αλλά και σε προσωπικό. Όταν ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να κάνει δύο δρομολόγια την ημέρα και μπορεί να κάνει μόνο ένα, άρα χρειαζόμαστε δύο αυτοκίνητα, δύο πληρώματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ίδια ποσότητα των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, συγγνώμη, όχι για την ίδια ποσότητα, στον χρόνο μεταφοράς της ίδιας ποσότητας, καταλαβαίνω όμως είναι πολύ πιο ακριβή λύση. Τέλος πάντων, έχει ο δικαίωμα ο καθένας να καταθέτει τις απόψεις του, τις προτάσεις του, τις ενστάσεις του. Δεν ευσταθούν μεν, αλλά έχει το δικαίωμα. Την κρίση, την τελική, θα την έχει το Υπουργείο όταν του παρουσιάσουμε με τρόπο νόμιμο την εκμίσθωση των δύο περιοχών και να έρθει να εγκαταστήσει τι θα απαντήσει και αν έχει απαντήσει μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν το έχω υπόψη μου. Ενιστάμενους συμπατριώτες μας, μπορεί και να έχει, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει, θα το ξέραμε αν είχε απαντήσει κάτι, αν είχε τέλος πάντων ασχοληθεί και καταλήξει, θέλω να πω, σε κάποιο συμπέρασμα, σίγουρα θα το γνωρίζαμε.
3: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
4: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8, Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνία. Έρτε Γαίου.
3: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το τρίτο μέρος από την συζήτηση με τον Δήμαρχο. Εδώ θα σταθούμε λίγο στο... Είναι και ένα θέμα που θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει την Παρασκευή. Και έχει να κάνει με την εξέταση του αιτήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη στέγαση ιδιωτικής ομάδας. ΣΜΗ ΕΑ λέγεται, είναι οι εταιρείες αυτές, η ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει αυτά τα drone τα οποία βοηθούν στον έλεγχο των περιοχών της χώρας μας για να προλαμβαίνουν πυρκαγιές ή τουλάχιστον να τις εντοπίζουν πολύ νωρίς. Ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει και μετά την Παρασκευή, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού οι κάτοικοι του καταφυγίου τις οξέες του Μαυράτου και του Μαυρικάτου έχουν τις αντιρρήσεις τους. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Τι γίνεται με τους βιολογικούς καθαρισμούς του νησιού συνολικά, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα?
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όπως ακριβώς τα παρουσιάσαμε και στην ενημερωτική μας νέα συγκέντρωση και στις ενημερωτικές μας και αυτές που θα ακολουθήσουν, γιατί έχουμε ειδικό κεφάλαιο και για τους βιολογικούς καθαρισμούς, όπως είναι φυσικό όλοι καταλαβαίνουν, όπως είναι ένας αρκετά σημαντικός και επιβαρυντικός, αν δεν δουλεύουν σωστά, παράγοντας για το περιβάλλον, ή ελαφρυντικός, ας το πούμε, και ευεργετικός όταν δουλεύουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο βιολογικούς ουσιαστικά που υπολειτουργούν στο νησί, του Αρμενιστή και του Ευτύλου, που υπολειτουργούν. Χρειαζόμαστε 300.000, θα έχουμε εξασφαλίσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον Αρμενιστή και έχουμε και έτοιμη μελέτη. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα τις διαδικασίες, να πάρει το δρόμο του να πάρει το δρόμο αυτό το έργο για την αναβάθμισή του, να μας δώσει τη δυνατότητα για 2, 3, 4 χρόνια ακόμα να λειτουργεί με μια σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, μέχρι να κάνουμε και να υλοποιήσουμε το μεγάλο έργο του καθαρισμού του παραλιακού μετόπου για Λισκάρη Αρμενιστής. Είναι ένα έργο 4 εκατομμυρίων. Έχει εξαγγελθεί η χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Βορειοαιγαίου, διαστόματος του κυρίου Μουτζούρη. Είναι έτοιμη η μελέτη, έχει περάσει τα περιβαλλοντικά της, έχουν εγκριθεί οι όροι περιβαλλοντικοί του όροι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, είναι μόνο το κομμάτι των απαλωτριώσεων, το οποίο το έχουμε ξεκινήσει και αυτό, και θα προχωρήσει, πιστεύουμε, απρόσκοπτα το έργο, εάν και εφόσον ισχύει η χρηματοδότηση που έχει εξαγγελθεί, όπως είπαμε, από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έτσι λοιπόν, για τον Αρμενιστή έχουμε άμεσα τη δυνατότητα να παρέμβουμε και για την επιμήκυνση της ζωής της υπάρχουσας μονάδας, που λειτουργεί πάρα πολύ προβληματικά, αλλά και για την αντικατάσταση εντελώς και την κατασκευή σε άλλο χώρο του βιολογικού καθαρισμού για όλη αυτή την περιοχή, δηλαδή το παραλιακό μέτωπο, όπως είπαμε, από το Γυαλισκάρι ως τον Αρμενιστή. Όσον αφορά τον Εύδυλο, και εκεί επίσης έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 150.000, είναι μικρότερη παρέμβαση για την αναβάθμισή του, όμως δεν είναι ακόμα έτοιμη η μελέτη, είναι σε φάση εκπόνησης η μελέτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Από το Δήμο,
2: Από τον Δήμο, ναι, βεβαίως. Okay. Βεβαίως, από τον Δήμο. Τώρα, όσον αφορά πάντα στο κομμάτι των βιολογικών, βιολογικοί καθαρισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη και σε φάση κατασκευής του ΜΕΝΑ ΙΟΥ Κυρίγου, που πιστεύουμε αρχές του 2027 έχει τελειώσει, θα είναι σε θέση να λειτουργήσει. Ακολουθεί του Καραβοστάμου, που έχει γίνει το ένα υποέργο του αγωγού και των φρεατίων. Και είναι επομένως ένα έργο και αυτό σε εξέλιξη. Και είναι επίσης, πώς το λένε, υποδημοπράτηση το επόμενο διάστημα ο βιολογικός του Φάρου. Αυτή είναι η κατάσταση. Βεβαίως υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί, τμήματα των οποίων έχουν κατασκευαστεί παλιότερα επί καποδιστριακών δήμων, όπως είναι ο βιολογικός του Αγίου Πολυκάρπου, και έχει φτάσει και αυτό σε ένα αρκετά προωθημένο, ας το πούμε, σημείο, καθώς έχει κατασκευαστεί ο κεντρικός αγωγός και οι κτηριακές εγκαταστάσεις της μονάδας. Mm-hmm. Πιο πίσω είναι ο του Αγίου Δημητρίου, στον οποίο ο Άγιο Δημητρίου έχει κατασκευαστεί μονάχα ο κεντρικός αγωγός από το συνεκτικό τμήμα του οικισμού και κάποια γειτονιά. Και βεβαίως υπάρχει και η μονάδα του Χριστού, που και εκείνη τη μονάδα, ο βιολογικός καθαρισμός του Χριστού, ο οποίος και αυτός έχει περιέλθει σε μεγάλο βαθμό απαξίωσης και παλαιότητας και γύρανσης και χρειάζεται και εκεί αντικατάσταση.
1: Και να πάμε λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε την Πέμπτη.
2: Βεβαίως, ό,τι θες.
1: Πολύ, έχουμε ένα θέμα εκεί που δεν το καλογνωρίζει ο κόσμος, θα λέγαμε, κάποιες διαμαρτυρίες των κατοίκων και ερωτήματα μάλλον. Τι γίνεται με το θέμα εκεί της εγκατάστασης στο καταφύγιο Ξέμαυράτου μιας εταιρείας για την λεγόμενη ΣΜΙΕΑ.
2: Υπάρχει μια εταιρεία που δεν γνωρίζουμε τι είναι. Μας έγινε ένα αίτημα. Είναι, ας πούμε, τα αρχικά είναι τέλος πάντων μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το ΣΜΙΕΑ είναι σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτά είναι τα αρχικά. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα είναι τα γνωστά ντρόνς, τα ελικοπτεράκια αυτά, τα οποία είναι τηλεκατευθυνόμενα από το έδαφος και μπορούν να εποπτεύουν μια περιοχή, είτε με κάμερα, κινηματογραφική λήψη δηλαδή, είτε με λήψη φωτογραφιών. Είναι μια εταιρεία που δεν γνωρίζουμε με τι κάνει. Εμάς το αίτημα το διατύπωσε στον Δήμο, το αίτημα διατυπώθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αχα. Ότι χρειάζεται να στεγαστεί αυτή η ιδιωτική ομάδα σε κάποιον δημοτικό χώρο. Εμείς απαντήσαμε εγγράφως ότι καταρχήν ο δημοτικός χώρος που ζητήθηκε και είναι και ο μοναδικός μάλλον που έχουμε εκεί στο καταφύγι, είναι ένα δημοτικό σχολείο το οποίο δεν λειτουργεί και έχει παραχωρηθεί πριν από αρκετά χρόνια του χωριού πολιτιστικό και εξοραγιστικό σύλλογο για τις χρήσεις, όπως έχει γίνει σχεδόν σε όλα τα σχολεία όσα έχουν, όσα δεν λειτουργούν. Τα έχει παραχωρήσει ο Δήμος κατά καιρούς, με όποιες δημοτικές αρχές, δεν έχει να κάνει, προς χρήση στους συλλόγους των χωριών, και πραγματικά και σώθηκαν διότι συντηρούνται, μπαινοβγαίνει κόσμος και λειτουργούν επίσης οι σύλλογοι βασικές τους, πώς το λένε, απαραίτητες έτσι, χρήσεις και λειτουργίες που χρειάζονται όλο το χρόνο. Όπως είναι συνελεύσεις, όπως είναι συντήρηση υλικού και αποθήκευση σε αυτούς τους χώρους κάποιου υλικού των πολιτιστικών τους εκδηλώσεων, μαζόξεις που γίνονται, όπως είπα, και συνελεύσεις και συνεδριάσεις των οργάνων, των συλλόγων και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν απαντήσαμε στην περιοριστική, πρώτον ότι δεν μπορούμε να το δώσουμε αν δεν συγκατατεθεί ο σύλλογος, γιατί του έχουμε δώσει τη χρήση και πρέπει εκείνος να πει αν υπάρχει χώρος που θα μπορούσε να συλλειτουργήσει με τις δικές του δραστηριότητες. Να μην κάνουμε μια δραστηριότητα που καταργεί μια άλλη, θέλω να πω. Παράλληλα ζητήσαμε πληροφορίες για την εταιρεία. Ποια είναι, με ποιες προϋποθέσεις και με ποια συνθήκη και με ποια σύμβαση, τέλος πάντων. Εργάζεται, είναι κάποια στοιχεία που το Συμβούλιο νομίζω λογικά το καταλαβαίνει ο καθένας, είναι απαραίτητα για να μορφώσει μια γνώμη. Για την ώρα, επίσης, με ποιον τρόπο διενεργείται το έργο, πώς εποπτεύεται. Παραδείγματος χάρη, όταν ύπταται πάνω από την αυλή μου έναν ντρόν, είναι ένα θέμα. Ρωτάω εγώ τι κάνω σε αυτή την περίπτωση, εγώ τι ρόλο παίζω εδώ πέρα, κάτω από αυτήν την εποπτεία αυτού του μηχανήματος, ας πούμε. Και πιστεύω εύλογα. Κατά τον ίδιο τρόπο ρωτάω ποιο είναι αυτό, τι είναι αυτός ο μηχανισμός, αυτό το εργαλείο εδώ πέρα, τι είναι αυτό που προκαλεί αυτό το θόρυβο και δεν με αφήνει να κοιμηθώ πάνω από το σπίτι μου. Γιατί μπαίνουν και τέτοια θέματα. Ρωτάμε λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία της εταιρείας, με ποια σύμβαση δουλεύει, πώς και τα λοιπά, ποια είναι τα δεδομένα και πώς, με ποιον τρόπο εποπτεύεται και από ποιους, με ποιον τρόπο ελέγχεται και εποπτεύεται αυτή η δραστηριότητα. Βεβαίως είναι για την έγκαιρη αντιμετώπιση, για την έγκαιρη διαπίστωση ότι μπορεί να υπάρχει κάπου μια φωτιά, μια ιστία, να προληφθεί το κακό, ότι με τον πιο, όσο είναι πιο δυνατόν πιο γρήγορα να παρέμβουν οι δυνάμεις της κατάσβεσης. Φυσικά αυτό είναι εύλογο, λογικό κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ποιος είναι ο λόγος, το τέλος, να το πούμε έτσι, που δεν αποτελεί αυτό μια ενίσχυση των μέσων που έχει η ίδια η πυροσβεστική. Όπως χρειάζεται ενίσχυση στα οχήματά της, στα μέσα ασφαλείας, στα μέτρα ασφαλείας, στα ανταλλακτικά, στα αναλώσιμα, στα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού, των στολών, των αρβιλών, των μασκών και όλων αυτών του εξοπλισμού που έχει να κάνει με την ασφάλεια και με την πιο γρήγορη και με την πιο αποτελεσματική παρέμβαση και όλα αυτά. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον εξοπλισμό και ένα τέτοιο τεχνολογικό, ας το πούμε, μέσο καινούριο. Νέο τεχνολογικό, όλα τεχνολογικά είναι ούτως ή άλλως, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, ένα καινούριο σχετικά τεχνολογικό μέσο όπως είναι τον drone. Και έρχεται μια εταιρεία η οποία θέλει. Και εδώ προέκυψε ότι κατά κάποιο τρόπο, χωρίς την έγκριση του Δήμου, έχει εγκατασταθεί μέσα. Ήδη εργάζεται εκεί πέρα. Ήδη εκτελεί το έργο της με έναν τρόπο που ο Δήμος δεν είπε ποτέ το OK. Ούτε και η πυροσβεστική απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα που τις έχουμε, η πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟΥ. Στα ερωτήματα που τις έχουμε θέσει και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να γίνονται όλα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και στο χωριό μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους χωριανούς, αλλά και υπάρχει μια αντιπαράθεση και μια καχυποψία απέναντι στο Δήμο ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, κάποιες συμφωνίες, να το πω ρυθμίσεις, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, πίσω από την πλάτη τους, χωρίς να το ξέρουν. Και επιτρέπουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν την έχουμε επιτρέψει ποτέ λοιπόν. Απόδειξη είναι ότι το πάνε στο Συμβούλιο, που είναι το κυρίαρχο συλλογικό όργανο και το θεμελιώδες για τη λειτουργία του Δήμου, για να δούμε τι θα γίνει. Αν στο μεταξύ έχουμε κάποιες εξηγήσεις ή κάποιες εξελίξεις ή κάποιες απαντήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, θα τις δούμε, θα τις συνεκτιμήσουμε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι.

το νησί της Ικαρίας. Έχουμε καταρχήν μια ανακοίνωση με αρκετά ενδιαφέρον από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, που από τις 9 έως τις 11 του Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν τακτικά εξωτερικά ιατρία ρευματολογίας. Θα βρίσκεται στο νησί μας ο γιατρός ο Ανδρέας Μιχαηλίδης από το Γενικό Νοσοκομείο της Χίου. Γι' αυτό θα πρέπει, καλό είναι μάλλον, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο από Δευτέρα και Παρασκευή για να κλείσουν ραντεβού, μια και που, όπως καταλαβαίνετε, οι 3-4 ημέρες και με αυτή την ειδικότητα είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε επίσης ότι έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον ορισμένα από τα δρομολόγια των πλοίων του Blue Star Mykonos και του Διαγόρα για τη θερινή περίοδο. Είναι το Blue Star, τουλάχιστον έχουμε την ανακοίνωση για των δρομολογίων από 1η Ιουνίου μέχρι 18. Εξυπηρετούν βέβαια και τον Έτρο και τον Άγιο Κύρικο. Τώρα, για πέρα από τις 18 του Ιούνιου, θα έχουμε άλλη ανακοίνωση. Να πω επίσης ότι το πλοίο Διαγόρας θα αναλάβει και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, ένα μεγάλο μέρος της σύνδεσης του νησιού μας από 30 Ιουνίου και 14 του Σεπτέμβρη. Και τα βέβαια τα, παρά να πω ότι τα δρομολόγια περιλαμβάνουν τις συνδέσεις με τον Πειραιά, με τη Βόρεια Ελλάδα, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εξυπηρετούνται η Φούρνη, η Λίμνος και η Θεσσαλονίκη, έτσι λέγαμε, ενισχύοντας και αυτή τη σύνδεση του νησιού μας κατά την τουριστική περίοδο με τις συγκεκριμένες περιοχές.

Και πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, να σας θυμίσω τις δύο ακόμα βραδιές που έχουν μείνει για την λαϊκή, με τη Λαϊκή Ορχήστρα της Ικαρίας, που περιλαμβάνει και τα μουσικά όργανα και τη χοροδία. Είναι με την αφήγηση κιόλας του ηθοποιού του Γιάννη του Στάγκου που βρίσκεται στην Ικαρία αυτές τις μέρες. Σήμερα είναι στο Χριστοραγών, εκεί στο Δημοτικό Σχολείο, και την 5η, 28 του μήνα, στα Θέρμα, στα Πλατάνια, εκεί μέσα στην πολύ όμορφη περιοχή των Θερμών. Είναι μια συναυλία η οποία πραγματικά, και όσοι τις έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες συναυλίες, αλλά και σε κάθε χθεσινή που έγινε στο κάμπο, είναι μια καταπληκτική δουλειά που γίνεται στην Ικαρία όλα αυτά τα χρόνια. Και πραγματικά έτσι ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν, στον Μανώλη τον Πάπο, την Μαρία τη Φασουλάκη και τον Γιώργο τον Φουντούκο. Τη μουσική τη διεύθυνση την έχει ο Μανώλης ο Πάπος, και τα κείμενα τα κάνει ο Κώστας ο Φασουλάς, ο οποίος είναι και πολύ γνωστός από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη από αυτή την συχνότητα και από αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κλάνθη Βασίλα και την Παυλίνα Κοσμά για τις μουσικές επιλογές, αλλά και βέβαια την Κλάνθη για το θέμα της ρύθμισης του ήχου. Ευτυχώς θα ξεπεράσαμε τα ηλεκτρονικά μας προβλήματα και μπορέσαμε και συνδεθήκαμε. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή υπόλοιπη εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Τετάρτη, βέβαια, εμείς θα τα λέμε από τις εκπομπές που έχουμε το πρωί από τις 8 μέχρι τις 10. Καλή συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφαφημή. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. 300 αλφαφημή. Την ιδρυτική

0: Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθείς που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμυράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κ. Σαμυράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κ. Σαμυράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγή σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Ο καιρός. Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης Παλαμουτσής στη ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής που ξεκινάει τώρα, τις δύο ώρες μουσικής εκπομπής καθημερινή ζωντανή σε τόνους μουσικούς, όπως ξέρετε αυτή την ώρα, 11 και 9 πρώτα λεπτά, κοντά σας έως την 1. Δυστυχώς έγινε ένα μπέρδεμα, γιατί ξέρετε, καμιά φορά προσπαθείς να κανονίσεις διάφορα πράγματα, πολλά και διάφορα, και καμιά φορά μπορεί να γίνει το μπέρδεμα, να προκύψει μια φορά το μπέρδεμα. Έτσι λοιπόν, η συνέντευξη που θα έπαιρνα σήμερα από τον Γιάν Βάντε Έγγελ ή αλλιώς Γιάννη Αγγελόπουλο δεν θα γίνει, γιατί μπερδεύτηκα. Ήταν τελικά να γίνει την Πέμπτη. Την Πέμπτη έχω κανονίσει άλλη συνέντευξη. Την Παρασκευή άλλη συνέντευξη. Οπότε, και επειδή είναι πολύ απασχολημένος ο Γιάννης, θα αργήσουμε αρκετά λόγω προβών, θα αργήσουμε αρκετά να κάνουμε αυτή την συνέντευξη. Δεν πειράζει όμως, τι να κάνουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι έχω επιλέξει πολύ όμορφα τραγούδια για την πρώτη ώρα. Πολλά από αυτά φλερτάρουν το ρεμπέτικο βασικά και το παραδοσιακό. Θα ξεκινήσουμε όμως με Δημήτρη Ζερβουδάκη, Μιχάλη Τζουγανάκη και Νίκο Παπάζογλου, πρωτού πάμε στα άλλα. Εν τέλει, τι είναι ανθρώπινο, με το Δημήτρη Ζερβουδάκη ξεκινάμε. Καλή ακρόαση μέχρι και τη 1.

Βέβαια και αυτό το τραγούδι έχει έντονο το παραδοσιακό στοιχείο. Πάμε στη συνέχεια στον Μιχάλη Τζουγανάκη, έναν πάρα πολύ καλό λαουτιέρι και τραγουδιστή εδώ και δεκαετίες. Θα τον ακούσουμε στο «Ψυχής μου τόπι».

πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι οι άνθρωποι που μένουν κολλημένοι σε ορισμένα είδη τραγουδιών και μουσικών χάνουν πολλά πράγματα. Το πείσμα αυτό, κατά κάποιο τρόπο πείσμα, δεν οδηγεί σε κάτι πιο ουσιαστικό. Πολλές φορές ανακαλύπτοντας άλλα είδη και άλλα τραγούδια βλέπουμε πόσος πλούτος υπάρχει που δεν τον είχαμε εξερευνήσει. Και αυτό ισχύει και για μένα. Ας πούμε, παλιά μου αρέσανε λιγότερα είδη, λιγότεροι καλλιτέχνες. Και τώρα βέβαια, όχι ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις κάποια είδη να μην μου αρέσουν πλέον ή κάποιοι καλλιτέχνες πλέον να μην μου αρέσουν να μου άρεσαν παλιότερα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι αφορά στον Νίκο Παπάζογλου που θα ακούσουμε τώρα, παλιά δεν μου άρεσε. Μπορώ να πω ότι με εκνεύριζε η φωνή του, με εκνεύριζαν τα τραγούδια. Ακόμα και το γεγονός ότι φορούσε πάντα ένα τζιν πουκάμισο και μια κόκκινη μπαντάνα. Όταν όμως κάποια στιγμή άρχισα να ακούω πιο προσεκτικά τα κομμάτια του και τους στίχους και τη μουσική και τη φωνή του ακόμα, κατάλαβα ότι ήμουν λάθος. Και αν μπορούμε να πούμε αυτό το χαρακτηρισμό. Και επίσης όταν άκουσα μια εκπομπή, όταν είδα μια εκπομπή μάλλον που τον φιλοξενούσε στην δημόσια τηλεόραση, και ήταν μια εκπομπή που ξεδίπλωνε πραγματικά τη διάνοια αυτού του ανθρώπου, γιατί πραγματικά ήταν ένας διανοούμενος, ίσως δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος αυτό, αλλά ήταν ένας διανοούμενος ο Νίκος Παπάζογλου με φοβερή γνώση της ελληνικής γλώσσας και είπε κάποια πράγματα σε αυτή την εκπομπή που μου έκαναν τεράστια εντύπωση. Πάμε τώρα να τον ακούσουμε σε ένα από τα πιο σπαρακτικά του τραγούδια, «Ο μοναχός ο άνθρωπος».

Πάμε τώρα να ακούσουμε τραγούδια παραδοσιακά κατεξοχήν και ρεμπέτικα, όχι πάντα σε πρώτες εκτελέσεις. Στη συνέχεια λοιπόν θα ακούσουμε αυτό εδώ.

Αγγελική φωνή αυτό το κορίτσι, τι κορίτσι πλέον γυναίκα, την είχαμε μάθει πολύ μικρή με την όμορφη της φωνή και το κανονάκι, ήταν σαντούρι, δεν είμαι σίγουρη για να είμαι ειλικρινής. Θα την ακούσουμε τώρα την Αρετή και τη Μέ και στο «Μη ξεχνάς τον ήλιο». Και αμέσως μετά από αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις των 11.30.

0: αργείς άλλο.
1: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Ακούρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
1: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
0: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
1: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
2: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
1: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
0: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
5: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Θα πάμε τώρα, φίλοι μου, σε δύο τραγούδια από τους Δήθεν. Και ξεκινάμε από το Πάψανα με Τυραννάς. Να θυμίσω ότι ακούτε ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Η ώρα είναι 12 και 36 πρώτα λεπτά. Συγγνώμη, 11 και 36 πρώτα λεπτά.

Για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Έχουμε τον Αμάραντο με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και αμέσως μετά θα ακούσουμε το υπέροχο Μινόρε της Αυγής με τη Σωτηρία Μπέλου.

Σιγά σιγά, βαριά βαριά, θα πάμε και στις διαφημίσεις, κυρίως τι λέω, στις ειδήσεις των 12 από το Earth News, ολίγες διαφημίσεις και επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε τόνους μουσικούς με την Παυλίνα Κοσμά και τον Γιάννη Παλαμουτσί. Και ελληνική μουσική, άλλο σε άλλο ύφος, θα ακούσουμε και στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, στον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε Μιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Σεμιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινήσει θύματα του παρελθόντος, ο κύριος Σεμιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα.

0: Οι εργασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, κανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινή του που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική Αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 ως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 ως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟΝ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Era Αιγαίου.

Να είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε κάποια ελληνικά τραγούδια, λίγο παλιότερα. Όχι, όταν λέω παλιότερα δεν εννοώ δεκαετιών 50, 60, 70, 80 κτλ. Και ίσως να παίξουμε και μερικά πιο πρόσφατα ή καινούργια κομμάτια ελληνικά ή ελληνικά αγγλόφωνα, όσο το σκέφτομαι. Αλλά θα πάμε τώρα σε κάτι παλιότερο. Θα πάμε στην Ευρυδίκη να την ακούσουμε στο «Θα σε περιμένω». Καλή ακρόαση μέχρι και τη μία.

Πάμε τώρα σε ένα συγκεκριμένο ένας αγαπό του δρόμου με το συμπαθέστατο τραγουδιστή, ηθοποιό και παρουσιαστή Πάνο Μουζουράκη.

Νομίζω χτες ακούσαμε το Μιρέλα με τη Μιρέλα Πάχου. Σήμερα θα ακούσουμε το Αλαντίν με τη Μιρέλα Πάχου και το Βασίλη Παπακουσταντίνου, όλα αυτά πριν τις διαφημίσεις των 12.30 εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Αιγαίου.
0: Έρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
6: Πάρε με μαζί σου, μας λέει ο Λευτέρης Πλιάτσικας.

Ήθελα να σας βάλω τώρα κάποια και κάποια καινούργια τραγούδια. Δυστυχώς όμως έχουμε ένα τεχνικό προβληματάκι, οπότε επιστρέφουμε στα άλλα που είχα ετοιμάσει. Πάμε να ακούσουμε τους Going Through μαζί με τον Μιχάλη Τζουγανάκη στο «Όταν το χέρι μου χτυπώ».

Το χέρι στο τραπέζι μη κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς.

Το τεχνικό προβληματάκι ήταν ότι το ένα του CD για κάποιο λόγο συμβαίνουν αυτά δυστυχώς. Δεν το διάβαζε το CD player. Ήθελα να σας παίξω κάποιες καινούργιες ελληνόφωνες κυκλοφορίες. Θα πάμε όμως τώρα σε μια ελληνική αγγλόφωνη κυκλοφορία από τους πολύ καλούς Birds of Vale, τους οποίους μάλιστα τους είχαμε φιλοξενήσει κάποια στιγμή στην εκπομπή για παλιότερη τους δουλειά. Θα πάμε τώρα στο καινούργιο, το οποίο λέγεται Dimension, στο καινούργιο άλμπουμ, και από εκεί θα ακούσουμε το Another Dimension.

Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι Birds of Ale, δεν ξέρω για σας. Πήγαμε τώρα βέβαια σε τελώς διαφορετική μουσική, όχι όμως ότι δεν παίζουμε και τέτοια, το ξέρετε αυτό χρόνια. Ας τους ακούσουμε τους Birds of Ale από τον καινούριο τους δίσκο Dimensions σε άλλο ένα κομμάτι, το Bye Bye Beautiful Life.

Πάμε τώρα σε μια άλλη ελληνική αγγλόφωνη μπάντα, σε άλλο ύφος. Το άλμπουμ αυτό λέγεται Never Ending Story. Βάξτονς λοιπόν, με την Ειρήνη, Ελένη Τζαβάρα στα vocals που ήταν στους film, αλλά και σαν Έτεν κυκλοφορούσε και έκανε πολύ ωραία πράγματα από τους film μέχρι και τώρα. Και τώρα έχει δημιουργηθεί άλλο ένα συγκρότημα, αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι, είναι πάντα ανήσυχη η Ελένη. Θα πάμε στους Βάξτονς λοιπόν. Το άλμπουμ δεν είναι ολοκένουργιο, είναι γύρω στη χρονιά του 2024. Θα ακούσουμε από εκεί το μόνιμο κομμάτι με τον τίτλο του άλμπουμ, το Never Ending Story, και αμέσως μετά το Σαλαλά, πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής.

Σαλαλά τώρα από τους Βάξτον. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, όπου θα φιλοξενήσουμε τον τραγουδοποιό και τραγουδιστή Δημήτρη Μπαλογιάννη, ενώ να θυμίσω ότι την Παρασκευή θα φιλοξενήσουμε την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό επίσης, που προέρχεται από το χώρο της jazz, όλα τα είπα, αλλά δεν παραμένει μόνο εκεί. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες σας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΡΙΑ.

0: Ιανουαρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, που εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο, το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκαν και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν. Και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία, όπως ανέφερε στον συνήγορό της, είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να παίρνει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα. Ενώ στο Λαγκαδά, όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με διασταυρώσεις αφημί, από τους οποίους προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν.

0: υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί έτσι το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
1: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας
2: ακριβώς,
1: ουσιαστικά.
2: Ακριβώς,
1: ναι.
2: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Συνήγορη Περάσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα αδικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρεται να ήταν να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την ΕΘΡΑ να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται στο αυτόφορο επίσης πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
1: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Περικλή.
2: Ναι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης, και ποιος είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
1: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
2: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα όπως μας είπαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης που βρίσκεται εκεί θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα. Η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο, ενώ μεγάλος ένοχος στα Τέμπη, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε. Επομένως, δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας, ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις ενστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο, δηλαδή αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, επομένως βρίσκεται απέναντί τους, και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το ΜΑΤΙ, οι ΖΥΜΕΣ, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των Τεμπών. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα Τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτής της δίκης που ξεκίνησε εδώ και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας, στις 9 και 10 Ιουνίου, στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Ουσιαστικά το διάστημα του μηνός αυτού από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουν οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γιώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως τρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση, σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στη διαδικασία, βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ, όπως είπε, ίδια θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων. Και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις του Δερμενού Συμφωνητήριου Κακουργημάτων Λάρισα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. Από την έρτη Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
5: Καλό μεσημέρι πράγματι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόσει με ευλογιά των πιθήκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 25. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
1: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
5: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
6: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα, γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με ογοπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την Έρτηρα Κλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
7: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας συνολικά. Από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπει τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα σε αυτές τις 4 περιπτώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, και από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελείς εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στην Μυτιλήνη, κρούσματα αυθόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν και εν ώψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυτόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, αιγοπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα, λαμβάνονται έξτρα μέτρα. Πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυθόδη πυρετό. Έτσι λοιπόν θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν ώψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια φύσα τετράγλωση, mm-hmm, στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονώσεων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί αυτό ο πειρατός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
1: Να δούμε λοιπόν. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, αν θυμάστε τα είχαμε πει και αναλυτικά τότε, όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστές, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, διότι καταλαβαίνω το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεά από το νοσοκομείο έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκη και το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται. Μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτα στη Δυτική Αχαΐα, λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργειών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τις οδειάς τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες, αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που ανακαλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι η αιτία, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και οι υλοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, σε την παρέμβαση του Επιμελητηρίου ΑΧΑΕΣ που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Φαίνεται να έξυπνε τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση, με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις βέβαια αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και εκτινιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, στηρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, ναι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, mm-hmm. Είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέφθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτή την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481, διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέρητας και οικονομικής αναζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί όπως υπόθηκε το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, Νέα Ζωή στο Χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κριτικό χωριό Δίκαια, μέσω της τράπεζας Eurobank. οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούν τα παιδιά τους και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτίχου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν κλιμακωτά για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δήμος Βοΐου με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δήμος Βοΐου με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλυθέας στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβη σε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και ενημέρωση της εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΒ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΒ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολύ σύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΒ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΒ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές της ομπρέλες και της ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την Ερθβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
5: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια απολιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο έβριμα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλοχώρι Καστοριάς όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας, τον αποχαρακτηρισμό του, ζητάμε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης ομπλοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμποθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαίου. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου, η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτημένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκυ, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό, έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότερα από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκυ, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια, και επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου, ανέδειξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινός στόχος όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική, ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγένθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλοια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλοιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να δυσανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή οικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδο της Τέχνης Κατάρτη, σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, στήγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πως μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μία παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Με προσωπικό τόνο αλλά και σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ, μίλησε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο συνέδριο το υγεία μου.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα υγείας. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι χαμηλές αμοιβές δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για πράξεις διαφθοράς. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πωλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΚΕΠΕ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια, έρευνες σε 300 αφημοί. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X από τον Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα

0: Θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. 3 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από αυτό που βιώνει ένα μέρος τέλος πάντων της Ευρώπης. Η Ευρώπη ζει ένα πρωτοφανή καύσωνα για την εποχή. Λονδίνο και Παρίσι καταγράφουν θερμοκρασίες που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητες για το Μάιο.

στόχαστρο Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία αλλά και άλλες χώρες που καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό προκαλείται από ένα θερμικό θόλο, δηλαδή μια περιοχή που έχει δημιουργηθεί μια υψηλή πίεση και έχει εγκλωβίσει εκεί θερμές αέριες μάζες. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ μήνα Μάιο. Και οι υποδομές δείχνουν να καταραίουν. Για παράδειγμα, το μετρό του Λονδίνου χωρίς κλιματισμό μετατρέπεται σε έναν φούρνο. Υπάρχουν και προβλήματα στην υδροδότηση, αυξάνονται οι πυρκαγιές. Στο Παρίσι ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί και θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη. Νεκροί, καταρρεύσεις υποδομών, πόλεις χωρίς κλιματισμό, ίσως πόλεις που δεν χρειάζονταν και τον κλιματισμό έως τώρα, και επιστήμονες που προειδοποιούν ότι αυτό που βλέπουμε τώρα ίσως είναι μόνο η αρχή. Και το ερώτημα γίνεται όλο και πιο πιεστικό. Πόσο έτοιμες είναι οι κοινωνίες για αυτό το νέο κλίμα που έρχεται? Ό,τι αφορά στη χώρα μας, αυτό το συγκεκριμένο κύμα ακραίου καύσωνα δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει και εμάς. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα τριαντάρια του Μαΐου δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εποχές αλλάζουν. Τώρα, την ίδια στιγμή, χιλιάδες οικογένειες μετρούν αντίστροφα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε 48 ώρες περίπου από τώρα ξεκινά η μεγάλη δοκιμασία. Για τους μαθητές των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων, ακολουθούν τα ΕΠΑΛ, άγχος, πίεση, προσδοκίες, αλλά και η ανάγκη να θυμηθούμε ότι οι εξετάσεις είναι μεν μία σημαντική μάχη, όχι όμως ολόκληρη ζωή. Μέσα σε όλα αυτά έχει ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση για την αγορά εργασίας και τις πραγματικές ανισότητες που επιμένουν. Το νέο νομοσχέδιο για τη μισθολογική διαφάνεια επιχειρεί να χτυπήσει αυτό που λέμε gender pay gap, δηλαδή τη διαφορά αμοιβών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες για την ίδια θέση εργασίας.

Έχουμε και μια σημαντική εξέλιξη στην υγεία, καθώς παρατείνονται μέχρι το 2030 τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων του προλαμβάνω, με στόχο η πρόληψη να γίνει μόνιμη εθνική πολιτική και όχι μια περιστασιακή καμπάνια. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber, αν θέλετε να έχετε κάποια μορφή επικοινωνίας μαζί μας.

0: Και περνάμε τώρα στο θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον χιλιάδων ελληνικών οικογενειών αυτή την εβδομάδα. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και την Παρασκευή το πρωί χτυπά το πρώτο κουδούνι των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Το Σάββατο ακολουθούν τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Σε αυτές λοιπόν τις τελευταίες κρίσιμες ώρες, φαντάζομαι το ζητούμενο δεν είναι πια το διάβασμα αλλά η ψυχραιμία, η σωστή στρατηγική, αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να δώσουμε αυτές τις χρήσιμες πρακτικές οδηγίες της τελευταίας στιγμής, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει το τοπίο των εξετάσεων όσο λίγο, κύριο Στράτο Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Χαίρετε κύριε Στρατηγάκη. Λοιπόν, τώρα για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα το εξής. Αν έπρεπε να δώσετε μία και μοναδική οδηγία στους υποψηφίους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το τι πρέπει να κάνουν ή για το τι πρέπει να αποφύγουν, μιλάω για σήμερα και αύριο, αυτή ποια θα ήταν?
1: Να ξεκουραστούν, να κάνουν βόλτες, να πιούν καφέδες στη Λιακάδα, να χαλαρώσουν και απλά να ξεφυλίζουν τα βιβλία. Να μην διαβάσουν σοβαρά και συστηματικά, διότι ό,τι έχουν να μάθουν το έχουν μάθει. Το διάβασμα από εδώ και πέρα απλά κουράζει το μυαλό, δεν το αφήνει να χαλαρώσει. Και εμείς θέλουμε, όταν τα παιδιά θα πάνε να γράψουν 9 με 12 χοντρικά κάθε φορά, να είναι το μυαλό τους με απόλυτη διάβγεια, να είναι ξεκούραστα, για να μπορούν να συγκεντρωθούν και να βγάλουν στο χαρτί αυτά που ξέρουν. Διότι αυτά που δεν ξέρουν δεν μπορούν να τα βγάλουν στο χαρτί. Το θέμα είναι να βγάλουν αυτά που ξέρουν, γιατί πολλές φορές δεν καταφέρουν να γράψουν ούτε αυτά που ξέρουν από το πολύ άγχος, από την κούραση και από την πίεση.
0: Τώρα την Παρασκευή το πρωί οι πρώτοι μαθητές θα πάρουν στα χέρια τους τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας. Έτσι. Ποια είναι αυτή η σωστή στρατηγική διαχείρισης του γραπτού, του χρόνου, για να αποφευχθεί και αυτό που μόλις αναφέρατε, δηλαδή το λεγόμενο blackout?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς για να έχουμε μια σωστή διαχείριση χρόνου πρέπει να έχουμε ένα ρολόι χειρός, όχι smartwatch, ένα απλό κλασικό ρολόι χειρός, το οποίο δεν πρέπει επουδενή να το ξεχάσουν. Γιατί πρέπει να μπορούν να ελέγχουν το χρόνο, να ξέρουν πόσο χρόνο έχουν και η κατανομή του χρόνου τους να είναι αντίστοιχη με τα θέματα. Δηλαδή, στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα, κατά μέσο όρο έχουμε 3/4 για το κάθε θέμα. Ξεκινούν από το πιο εύκολο, που συνήθως είναι το πρώτο. Αν το γράψουν σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα, σημαίνει ότι έχουν ήδη μια προπορία, δηλαδή έχουν κερδίσει 1/4 από το χρόνο που θα αφιερώνανε σε αυτό το θέμα, για να το αφιερώσουν παρακάτω εκεί που θα κολλήσουν. Διότι κάπου θα κολλήσουν, δεν είναι δυνατόν να ξέρουν τα πάντα και με τη μία να τα απαντήσουν και να γράψουν 20 και να φύγουν. Επίσης, μια και το είπα, ο σκοπός τους δεν είναι να γράψουν 20. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο σκοπός της πανελλαδικής δεν είναι να γράψεις άριστα. Ο σκοπός είναι να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων, δηλαδή μια ανταγωνιστική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό, για να το πούμε με ένα παράδειγμα. Στην ιατρική Αθήνα θα εισαχθούν 140 παιδιά. Από αυτούς που έχουν δηλώσει την ιατρική Αθήνας, δηλαδή από όσους πέρασαν την ΕΒΕ και θέλουν να σπουδάσουν εκεί, θα εισαχθούν οι 140 με την καλύτερη βαθμολογία. Αυτό. Άρα πρέπει να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Το λέω αυτό διότι αν κάποια χρονιά τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί ένα 17 να είναι αρκετό για να σε βάλει
0: στην ιατρική. Για να μπει στη σχολή που θέλεις, ας πούμε, σε μια σχολή υψηλής προτίμησης.
1: Ενώ μια άλλη χρονιά που τα θέματα είναι πολύ εύκολα, μπορεί το 19 να μην φτάνει. Άρα τη στιγμή που το παιδί γράφει, δεν γνωρίζει αν ο βαθμός που γράφει φτάνει για να πιάσει το στόχο του. Άρα πρέπει να είναι ψύχρεμο, να γράψει όσο καλύτερα μπορεί και μετά μόλις βγει έξω προς Θεού να μην κοιτάξει τις απαντήσεις. Γιατί να μην κοιτάξει τις απαντήσεις? Διότι κοιτάζοντας τις απαντήσεις θα δει τις απαντήσεις τυπωμένες είτε στην οθόνη είτε στο χαρτί και θα τις συγκρίνει με αυτά που θυμάται ότι έγραψε, που δεν τα καλοθυμάται κιόλας, και θα το πιάσουν αμφιβολίες. Το έγραψα έτσι ή το έγραψα αλλιώς, και θα το πιάσουν ανασφάλειες. Δεν κοιτάμε λοιπόν πίσω, βγήκαμε από την αίθουσα, πάρα πολύ ωραία, προχωράμε ψυχολογικά στο επόμενο μάθημα. Δεν κοιτάμε το προηγούμενο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ακούμε και εμείς κάθε χρόνο, τα θέματα παγίδες, αυτά που κρίνουν την άνοδο ή την πτώση των βάσεων κάθε φορά, με τη δική σας εμπειρία, πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ένας μαθητής ένα θέμα που του φαίνεται, για παράδειγμα, ακατόρθωτο την ώρα της εξέτασης?
1: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα στο τέλος.
0: Στο τέλος.
1: Πριν πρέπει να έχει μαζέψει όλα τα μόρια που υπάρχουν πάνω στο γραπτό από τις εύκολες ερωτήσεις. Mm. Να τις έχει απαντήσει, και αφού έχει απαντήσει οτιδήποτε ξέρει, μετά αφιερώνει τον υπόλοιπο χρόνο του μόνο και μόνο σε αυτό που δεν γνωρίζει. Και εκεί θα το ψάξει, θα πειραματιστεί, θα δοκιμάσει έτσι, θα δοκιμάσει αλλιώς, αν είναι κάποια άσκηση, μέχρι να βγει η άσκηση ή μέχρι να βγει ένα σημείο της άσκησης. Γιατί βαθμολογείται, δεν είναι άσπρο μαύρο, την έλυσες δεν την έλυσες, βαθμολογείται και η πορεία. Αν την έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο, θα πάρεις κάποιες μονάδες.
0: Α, βαθμολογείται και αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια, ναι.
0: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι, για παράδειγμα, γιατί είναι θέμα συζήτησης, κυρίως των γονιών βέβαια, μέσα στο σπίτι, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτή έχει αλλάξει τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει, πριν καν ξεκινήσουν να γράφουν οι μαθητές, πρέπει κάτι να γνωρίζουν για την ΕΒΕ τώρα, για να μην αγχώνονται άδικα?
1: Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ότι η ΕΒΕ του κάθε τμήματος, γιατί κάθε τμήμα έχει διαφορετική ΕΒΕ, συγκρίνεται με το μέσο όρο τους. Αυτό σημαίνει ότι αν σε ένα μάθημα δεν πάνε πολύ καλά, τότε πηγαίνοντας καλύτερα σε ένα άλλο, καλύπτουν το πρόβλημα που έχουν στο πρώτο μάθημα που δεν πήγαν καλά. Mm. Και έτσι τελικά περνάνε την ΕΒΕ για να μπορούν να δηλώσουν τη σχολή. Για να σας το πω αυτό με παράδειγμα, με αριθμούς, στο τέταρτο πεδίο στις οικονομικές σπουδές, το 73% των παιδιών έγραψε πέρυσι κάτω από 10. Και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, άρα θα συμβεί και φέτος. Mm. Αυτό σημαίνει ότι το 9 θεωρείται πάρα πολύ καλός βαθμός στα μαθηματικά, διότι ούτε το 30% των υποψηφίων δεν το προσεγγίζει. Mm. Αν λοιπόν έχουμε ένα παιδί το οποίο γράψει στα μαθηματικά 5, για να πιάσει το μέσο όρο, σημαίνει ότι πρέπει στην οικονομία και στην πληροφορική, που είναι αντικειμενικά πιο εύκολα μαθήματα, να γράψει καλούς βαθμούς, πάνω από 15, για να ισοφαρίσει τη χασούρα του 5 και έτσι να περάσει την ΕΒΕ. Κοιτάμε δηλαδή το μέσο όρο, και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγα πριν, ότι όταν βγούμε από την αίθουσα δεν κοιτάμε τι γράψαμε, κοιτάμε το επόμενο μάθημα.
0: Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, κύριε Στρατηγάκη, παραμένει σταθερή, εξαρτάται κάθε χρόνο από αυτό που γράφουν οι μαθητές?
1: Εξαρτάται κάθε χρόνο, χοντρικά να σας το πω, από το μέσο όρο όλων των γραπτών κάθε πεδίο. Mm. Αυτό σημαίνει, μία χρονιά που τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, χαμηλώνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μία χρονιά που τα θέματα είναι πολύ εύκολα, ψηλώνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυξάνεται. Mm. Συνεπώς τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν άγχος, δεν είναι σαν να πρέπει να περάσουν τη βάση του 10. Mm. Πρέπει απλά να πιάσουν το περίπου το μέσο όρο που γράφουν όλα τα παιδιά στο 80%. Mm. Το 80% του μέσου όρου που γράφουν όλα τα παιδιά, για να το πω έτσι χοντρικά, για να μπορέσουν να δηλώσουν σχολές στο μηχανογραφικό τους. Τώρα, το αν θα περάσουν σε αυτές τις σχολές εξαρτάται από τα μόρια που συγκεντρώνουν, όπου εκεί έχουμε άλλο τρόπο υπολογισμού, με συντελεστές βαρύτητα σε κάθε μάθημα, για κάθε τμήμα ξεχωριστά, μια πολύπλοκη διαδικασία με την οποία δεν χρειάζεται να ασχολούνται.
0: Τουλάχιστον τώρα, στην παρούσα φάση.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι πανελλαδικές είναι ένα οικογενειακό project, έτσι. Πολλές φορές οι γονείς έχουν περισσότερο άγχος από τα ίδια τα παιδιά. Αυτές τις μέρες η οικογένεια, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της μέσα στο σπίτι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι εμείς οι γονείς έχουμε περισσότερο άγχος από τα ίδια τα παιδιά.
0: Σε μένα το λέτε, εγώ το βιώνω αυτή τη στιγμή, και εγώ που τα διαχειρίζομαι έτσι και δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια, δυσκολεύομαι πραγματικά.
1: Πού να δείτε εγώ πόσο δυσκολεύτηκα όταν το διαχειριζόμουν ως γονιός. Λοιπόν, γι' αυτό και μου έχει μείνει, και προσπαθώ πάντα να ενθαρρύνω τα παιδιά και τους γονείς, για να τους πω ότι ξέρετε, δεν είναι κάτι τραγικό, θα περάσει. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς? Να θυμίσω ότι πέρυσι τα παιδιά πήγαιναν στη Δευτέρα Λυκείου και έδιναν τέτοιο καιρό προαγωγικές εξετάσεις για να προαχθούν στην Τρίτη Λυκείου. Όλοι μας λοιπόν οι γονείς έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στις προαγωγικές εξετάσεις. ακριβώς την ίδια συμπεριφορά πρέπει να έχουμε και φέτος που εξετάσεις είναι πανελλαδικές. Να μην το φορτώσουμε, να μην το βαρύνουμε παραπάνω το πράγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Έλεγε μία μαμά, όταν θα ξεκινήσουν πανελλαδικές αυτές τις μέρες, δηλαδή θα πάρω άδεια από τη δουλειά να φτιάχνω πορτοκαλάδες στον κανακάρι μου, όχι να μην το κάνει. Άλλη μαμά έλεγε, μα της λέω της Ελένης όλη μέρα να μην αγχώνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγχωθεί όταν όλη μέρα της λες να μην αγχώνεται, θα πεθάνει από το άγχος το κορίτσι. Λοιπόν, μερικά πράγματα δηλαδή που γίνονται με καλή πρόθεση από εμάς τους γονείς έχουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, ό,τι κάναμε και πέρυσι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Έτσι ώστε το παιδί πέρυσι αντιμετώπισε με ένα τρόπο τη συμπεριφορά μας στις προαγωγικές εξετάσεις, το ίδιο να συμβεί και φέτος. Και προς Θεού δεν καθόμαστε, δεν κρεμόμαστε έξω από τα κάγκελα του σχολείου για να δούμε πώς έγραψε το παιδί μας.
0: Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είναι αρκετά τα ερωτήματα, αλλά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι περιμένουν να ακούσουν και αυτό, για παράδειγμα, ότι δεν τελειώνουν όλα τα παραδίδεις ένα γραπτό. Και εσείς το τονίζετε συχνά ότι η μάχη συνεχίζεται, για παράδειγμα, με το μηχανογραφικό.
1: Ναι, να σας πω ένα απλό πράγμα για να μειωθεί λίγο το άγχος των παιδιών. Γιατί εγώ, ξέρετε, ως μαθηματικός έχω ένα θέμα, μου αρέσει να αποδεικνύω αυτά που λέω με αριθμούς. Λοιπόν, πέρυσι το 70,3% των υποψηφίων πέρασε σε κάποια σχολή.
0: Άρα 7 στους 10.
1: 7 στους 10. Άρα οι περισσότερες πιθανότητες είναι να περάσουν. Τώρα το ερώτημα είναι πού θα περάσω. Θα περάσω εκεί που θέλω. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό, λοιπόν. Αν εξαιρέσουμε τις εξαιρετικά περιζήτητες σχολές, που είναι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές και ψυχολογίες, σε όλες τις άλλες σπουδές υπάρχουν σχολές από 9.000 μόρια ως 18.000 μόρια. Ανάλογα με την πόλη στην οποία βρίσκονται, πόσο μακριά είναι από τα εξεταστικά, από τα αστικά κέντρα και ανάλογα και με το πανεπιστήμιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, η πιο χαμηλή βάση της νομικής είναι στην Κομωτινή, γιατί η Κομωτινή είναι μακριά από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Η πιο χαμηλή βάση ιατρικής είναι στην Αλεξανδρούπολη, για τον ίδιο λόγο ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν ένα παιδί δεν καταφέρει να πιάσει το και αυτό που θέλει να σπουδάσει και την πόλη, να πιάσει τουλάχιστον το επιστημονικό αντικείμενο που θέλει να σπουδάσει. Και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί μπορεί να θέλει να σπουδάσει πληροφορική, μηχανικός, υπολογιστών, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μαθηματικά, φυσική, φιλολογία, φιλοσοφία. Όλα αυτά έχουν σχολές από 9 ως 19.000 μόρια. Άρα μία σχολή πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο που το ενδιαφέρει μπορεί να την πιάσει ο υποψήφιος που θα έχει μία μέτρια επίδοση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τρελαίνονται. Από εκεί και πέρα η πορεία του στη ζωή δεν θα κριθεί από το σε ποια σχολή θα μπει, θα κριθεί από το τι έμαθε εκεί μέσα και πώς εκμεταλλεύτηκε όλες αυτές τις γνώσεις. Διότι όταν θα πάει να πιάσει δουλειά, το πτυχίο του στον ιδιωτικό τομέα απλά θα το δουν και μετά θα του κάνουν ανάκριση τρίτου βαθμού για να δουν τι ξέρει. Αν λοιπόν έχει αποφοιτήσει από το καλύτερο πανεπιστήμιο αλλά δεν ξέρει, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, δεν θα πιάσει ποτέ τη δουλειά. Αν έχει αποφοιτήσει από τη νομική Κομωτινής που λέγαμε πριν ως παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες σχολές η οποία παρεπιπτόντως θεωρείται και εξαιρετικό τμήμα και ξέρει το παιδί, θα την κερδίσει τη δουλειά. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Τώρα διαλέγουν σπουδές έτσι κι αλλιώς.
1: Και όχι επάγγελμα.
0: Και όχι
1: αυτό
0: επάγγελμα.
1: Πολύ σωστά να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Τα παιδιά διαλέγουν τι θα σπουδάσουν. Το τι δουλειά θα κάνουν μετά.
0: Θα το βρουν στην πορεία και μέσα από τις σπουδές.
1: Και δεν το φαντάζονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και εγώ όταν πέρασε ο γιος μου στο Πολυτεχνείο δεν φανταζόμουν τι δουλειά θα κάνει.
0: Πραγματικά.
1: Μας προέκυψε στην πορεία.
0: Κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε. Ήταν ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Και εμείς πάμε ευθύς να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία νεκροτομή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 30 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: ήρθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, 3 και 35 η ώρα και ο Παντελής Μάνος είναι τηλεφωνικά μαζί μας, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Συνεχίζουν στο ίδιο θετικό μοτίβο οι αγορές, όπως ξεκίνησαν δηλαδή την εβδομάδα με μια συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που αποτελούν, όπως είπαμε, καθοριστικό παράγοντα και για το επενδυτικό κλίμα αυτό το χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον τους τελευταίους 3 μήνες είναι καθοριστικός ο παράγοντας αυτός για τις όποιες κινήσεις και των επενδυτών στις αγορές. Βλέπουμε και σήμερα τους δείκτες στα χρηματιστήρια τα ευρωπαϊκά, όπου έχουμε συνεδριάσει αυτή τη στιγμή, να έχουν θετικό πρόσημο. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,48%, άνοδο 0,86%, στο Παρίσι μικρότερα τα κέρδη, στο Λονδίνο 0,18%, 0,54% η άνοδο στο ισπανικό χρηματιστήριο και αντίστοιχη εικόνα στο ιταλικό χρηματιστήριο με κέρδη 0,51%, ενώ και το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκει την ευκαιρία να κινηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα με σημαντικότερα κέρδη, περίπου της τάξης του 1% είναι στις 2.370 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έχουμε επίσης μια σημαντική πτώση, θα λέγαμε, για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι σημαντική γιατί οι απώλειες αγγίζουν το 3% για το αμερικανικό αργό, 2,5% η πτώση για το Brent που κινείται κάτω από τα 100 δολάρια ξανά. Στα 90...
0: Και αυτό είναι και το ψυχολογικό επίπεδο, τα 100 δολάρια.
1: Ναι. Και είναι κάτι που ενδέχεται να ανακουφίσει λίγο και τους καταναλωτές στις λιανικές τιμές, δηλαδή να δουν μία μικρή πτώση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η μέση τιμή εδώ στη χώρα μας, στην Αγγλία, είναι πάνω από τα 2 ευρώ για αρκετές μέρες τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα κινηθούν χαμηλότερα, τουλάχιστον προς τα 2 ευρώ. Με αφορμή αυτή την πτώση των διεθνών τιμών, γιατί και το αμερικανικό αργό έχει υποχωρήσει σημαντικά και πάει στα 90 κοντά. 90,62 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Έχουμε μια πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα, με το χρυσό να είναι εκεί στο σημείο αναφοράς των 4.500 δολαρίων αναγκιά, 4.470 δολάρια αναγκιά έχει υποχωρήσει σήμερα, όπως και το ασίμι που κινείται προς τα 75 δολάρια αναγκιά. Στην αγορά συναλλάγματος δεν έχουμε κάτι αξιόλογο, οριακές οι μεταβολές 0,08, 0,06 οι σχέσεις των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1648 αυτή τη στιγμή και επίσης και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή στις αποδόσεις των ομολόγων, δεν έχουμε αξιοσημείωτες μεταβολές, 1 με 2 μονάδες βάσης η διαφορά σε σχέση με χθες. Είναι στο 2,97% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,58% των δεκαετών γαλλικών τίτλων, στο 3,70% είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,62%.
0: Παντελή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή. Γεια, καλή συνέχεια.

λίγο να απαντήσω σε κάποια μηνύματα που μου στείλατε με αφορμή το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για παράδειγμα, θέλω, αφού ευχαριστήσω, να απαντήσω στον Θοδωρή, που μου λέει, μα γιατί συζητάμε πάντα τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς την τελευταία στιγμή πριν από τις εξετάσεις και σχεδόν ποτέ για το τι θα έπρεπε να είχαν κάνει ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους όλα αυτά τα χρόνια που μεγάλωναν με κατανόηση τα παιδιά, το λέει ο Θοδωρής αυτό. Απλά θέλω να πω ότι βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την έναρξη αυτών των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως τις έχουμε, όπως τις ξέρουμε. Οπότε σε αυτό και επικεντρωνόμαστε. Και επίσης έμεσα θέλω να απαντήσω και στον Θανάση, ότι Θανάση, τώρα εδώ, σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, το θέμα δεν ανοίξουμε τη μεγάλη κουβέντα για το αν πρέπει ή όχι να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις.

0: Για πάμε να ανοίξουμε τώρα το άλλο μεγάλο θέμα της εκπομπής. Ο λόγος για το μυθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή στατιστική απόκληση. Επίσης δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Απλά με αφορμή τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από την Υπουργό Εργασίας σε σχέση με αυτό, με τη μυθολογική διαφάνεια, το οποίο θα υπάρχει ένα νέο νομοσχέδιο, θα εισαχθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου και αναμένεται να έχει ριζικές αλλαγές. Γι' αυτό θα εστιάσουμε λοιπόν σε αυτό, σε αυτή τη στρέβλωση της αγοράς εργασίας. Είναι αυτό το φαινόμενο που όταν μιλάμε ότι για την ίδια ακριβώς θέση εργασίας οι γυναίκες συχνά λαμβάνουν χαμηλότερο βασικό μισθό ή ακόμα και αποκλείονται, έτσι, αποκλείονται από παροχές, από μπόνους. Και αυτά βέβαια δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Εμείς θα εστιάσουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Θεόδωρο Κουτρούκη. Είναι καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που το συζητάμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, όχι τόσο συχνά όσο θα θέλαμε, στην δημόσια σφαίρα. Τώρα, μετά τις ανακοινώσεις και το νέο νομοσχέδιο που έρχεται εντός του Ιουνίου, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε να μπουν, αν μη τι άλλο, πάνω σε μια πιο σωστή ράγα, να υπάρχει μια διαφορετική διαφάνεια. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω λοιπόν είναι πώς αξιολογείτε εσείς, με βάση όσα ακούσατε, όσα διαβάσατε, τη φιλοσοφία, αν μη τι άλλο, του νέου νομοσχεδίου? Για παράδειγμα, αρκεί η μισθολογική διαφάνεια για να χτυπηθεί εντός εισαγωγικών η ανισότητα στην πράξη?
1: Δείτε, το θέμα της νομοθετικής εξίσωσης των αμοιβών ανδρών γυναικών είναι πολύ παλιό. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 υπάρχει σχετικός νόμος. Όμως, η πράξη έχει δείξει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί στις επιχειρήσεις και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν ένα μισθολογικό χάσμα. Σήμερα υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 13,5% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν είναι όλα θέμα νόμων. Είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει αγαθές προθέσεις και φιλότιμα προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας νόμος ο οποίος θα έχει διάφορους μηχανισμούς ελέγχου, δεν ξέρω πόσο θα λειτουργούν, δεν ξέρω σε ποιες επιχειρήσεις θα λειτουργούν και δεν ξέρω αν θα παρεμβαίνει περισσότερο από ό,τι πρέπει σε επιχειρήσεις, στο σύστημα αμοιβών τους. Δεν ξέρω αν θα βάζει σε τριβές τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και θα πρέπει από τη μεριά των εργαζομένων να υπάρχει ένα είδος καταγγελία ώστε να ελεγχθεί αυτό το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι αισιόδοξα μεν. Έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις όμως κατά πόσο η πράξη θα δείξει ότι αυτή η αισιοδοξία που έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας σήμερα θα μπορούμε να δούμε μετά από 1-2 χρόνια απτά αποτελέσματα.
0: Και δεν ξέρω αν για μια ελληνική επιχείρηση, για παράδειγμα, είναι εύκολο αυτό να προσαρμοστεί ή θέλει να προσαρμοστεί. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι με το νέο νομοσχέδιο θα απαγορεύεται πλέον στον εργοδότη να ρωτήσει πόσα έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά σου, μια ερώτηση που ήταν και μια παγίδα τέλος πάντων που ανακύκλωνε τον χαμηλό μισθό των γυναικών από τη μία εταιρεία στην άλλη, αυτό πώς θα αξιολογηθεί, πώς θα το δούμε, πώς?
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Εντάξει, τυπικά μπορεί να απαγορεύεται. Δεν ξέρω όμως αν κάποιος εργοδότης πιέσει τον εργαζόμενο θα μαρτυρήσει εντός εισαγωγικών
0: τη συζήτηση που είχαν, ναι.
1: Πάντως, κακά τα ψέματα, οι εργοδότες γνωρίζουν ότι οι μισθοί των γυναικών, εν πάση περιπτώσει, οι αμοιβές είναι συνήθως χαμηλότερες από τους άντρες στις ίδιες θέσεις. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι τόσο καινοφανές ώστε να τους κάνει έκπληξη. Γενικότερα, όλοι οι γνώστες της αγοράς είναι, ξέρετε, και τα στελέχη που θα πάνε να εργαστούν σε μια εταιρεία και εργοδότες. Οπότε, το να προσπαθείς να δημιουργήσεις τέτοιους μηχανισμούς που πάλι θα οδηγήσει ένα σύστημα καταγγελιών και αγωγών και όλα αυτά, εντάξει, μπορεί να έχει κάποιο περιορισμένο αποτέλεσμα. Φοβάμαι όμως ότι δημιουργεί πολλές γραφειοκρατίες στις επιχειρήσεις και δεν ξέρω αν τελικά αντί να φέρει θετικό αποτέλεσμα, φέρει και αρνητικό. Δηλαδή, προκειμένου να αποφύγει κάποιος να μπλέξει με τέτοιες ιστορίες, μπορεί να αποφύγει να προσλάβει μια γυναίκα, όσο και αν έχει τα προσόντα.
0: Επειδή τώρα, κύριε Κουτρούκη, πολλοί κόσμος αναρωτιέται πώς γίνεται πρακτικά δύο άνθρωποι με τα ίδια προσόντα, δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω. Δύο άνθρωποι με τα ίδια προσόντα, στην ίδια ακριβώς καρέκλα, να παίρνουν άλλα λεφτά. Φταίει το πριν, δηλαδή φταίει το ότι οι γυναίκες, για παράδειγμα, φοβούνται να διαπραγματευτούν πιο σκληρά ή φοβούνται ότι αν διαπραγματευτούν πιο σκληρά θα χαρακτηριστούν κάπως ή οι εργοδότες χρησιμοποιούν παραθυράκια όπως τα bonus και οι έξτρα παροχές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι οι εργοδότες έχουν καμία εχθρότητα απέναντι στις γυναίκες για να τους δίνουν λιγότερα. Το θέμα ότι υπάρχουν μερικά δεδομένα στην αγορά εργασίας τα οποία λαμβάνουν υπόψη γιατί τα λαμβάνουν όλοι. Για παράδειγμα, υπάρχει μια συγκέντρωση γυναικών σε σχετικά υποαμοιβόμενους κλάδους, δηλαδή εκεί που οι αμοιβές είναι χαμηλότερες. Δεύτερον, πολλές φορές οι γυναίκες δεν επενδύουν τόσο στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή στη συγκέντρωση γνώσεων, δεξιοτήτων, ειδικεύσεων, οι οποίες τελικά αυξάνουν τις αμοιβές.
0: Δηλαδή, αυτό το ποσοστό της ΕΛΣΤΑΤ, αυτό το ποσοστό δηλαδή που έχουμε, το επίσημο στοιχείο που μιλάει για 13,4% για το μισθολογικό χάσμα, μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που περιγράφεται, με τους κλάδους ενδεχομένως που απασχολούνται οι γυναίκες με χαμηλότερες μέσες αμοιβές ή την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτατες θέσεις διοικητικές?
1: Ναι, και αυτό είναι ότι οι γυναίκες πολλές φορές οδηγούνται σε πιο ευέλικτες θέσεις εργασίας για να συνδυάσουν τις οικογενειακές τους ευθύνες με τις επαγγελματικές, και αυτό η ευελιξία συνήθως έχει χαμηλότερες αμοιβές. Είναι τέτοιοι παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν. Μπορεί να μην επηρεάζουν όλοι κάθε φορά, αλλά δίνουν αυτό το μήνυμα. Και στις διαπραγματεύσεις που είπατε, κοιτάξτε, θεωρείται, δεν είναι πάντοτε, δεν ισχύει πάντοτε αυτό, αλλά θεωρείται ότι σε έναν βαθμό οι άντρες στην καριέρα τους παίρνουν μεγαλύτερο ρίσκο, αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο από ό,τι οι γυναίκες. Αυτό μπορεί να δώσει και θέματα αλλαγής εργασίας, να φύγουν από μια εργασία κτλ. Αλλά μπορεί να δώσει και καλύτερες αμοιβές σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
0: Ο μηχανισμός παρακολούθησης όλου αυτού. Το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, προβλέπει υποχρέωση υποβολή στοιχείων για το χάσμα, στις έξτρα παροχές ή στα έξτρα μπόνους. Υπάρχει και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δεν ξέρω αν αυτά μπορούν να αποτελέσουν τα όπλα που χρειαζόμαστε για να διασταυρώνονται τα στοιχεία, δηλαδή οι ώρες εργασίας, οι αμοιβές, η θέση εργασίας.
1: Οι ώρες και όλα αυτά και αμοιβές διασταυρώνουν. Το θέμα είναι ότι αν έρθει κάποιος να ελέγξει μια επιχείρηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξει η εξωτερική πλευρά ότι υπάρχει ένα χάσμα αμοιβών και αυτό οφείλεται σε διάκριση, δηλαδή σε διάκριση φύλου. Επίσης, στείνεται ένας μηχανισμός, αλλά από ό,τι έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, σε πρώτη φάση στελέχει κυρίως τις επιχειρήσεις πάνω από 250 άτομα προσωπικό. Αυτό είναι το 0,1% των επιχειρήσεων. Είναι καμιά 500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η μεγάλη μάζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως των πολύ μικρών, που είναι πολλές στην Ελλάδα, δεν μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. Και αμφιβάλλω αν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορέσουν να δουλέψουν, θα βγαίνει η επιθεώρηση εργασίας να κοιτάζει, να ρωτάει, να πηγαίνει σε έναν εργαζόμενο, σε μια εργαζόμενη μάλλον, για να τη ρωτάει, παίρνει λιγότερο από τον άλλο κτλ. Θα το πει η εργαζόμενη αυτό?
0: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό το ποσοστό που έχουμε στη διάθεσή μας για την ανισότητα, για ίδιες θέσεις εργασίας, το 13,4, από πού προέκυψε?
1: Αυτό υπάρχει ιστορικά. Δηλαδή, ο νόμος, νομίζω, είναι από το 83-84, έτσι, ιστότητας των αμοιβών. Παρ' όλα αυτά, επιμένει ένα ποσοστό, δεν είναι ίδιο όπως το 85, ας πούμε.
0: Δηλαδή, πώς το βρίσκουμε, τι σημαίνει αυτό για το τώρα, και εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, κοιτάξτε, όσο οι γυναίκες επενδύουν περισσότερο στην καριέρα, στην εκπαίδευση, στη μόρφωση, στην επαγγελματική κατάρτιση, τόσο υπάρχει μια τάση συρρήκνωσης αυτού του ποσοστού. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή ακόμα σε έναν βαθμό η ελληνική κοινωνία είναι παραδοσιακή και η γυναίκα, καλώς ή κακώς, εν πάση περιπτώσει, αναλαμβάνει μεγαλύτερες οικογενειακές ευθύνες, αυτό μπορεί να κάνει διστακτικούς πολλούς εργοδότες και επιφυλακτικούς στην απασχόληση των γυναικών. Τώρα βέβαια εξαρτάται όλο αυτό και από τις γεννήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι πριν από 50 χρόνια οι Έλληνες κάναν 2 περισσότερα παιδιά, τώρα κάνουν λιγότερο από 1,5. Οπότε σιγά σιγά ίσως απομακρύνονται και οι γυναίκες περισσότερο στις οικογενειακές ευθύνες και στρέφονται στην καριέρα τους όταν έχουν βέβαια δουλειά.
0: Άρα εγώ από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Κουτρούκη αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δηλαδή μιλάμε για έναν άντρα και μια γυναίκα που διεκδικούν μια ίδια θέση εργασίας και ο εργοδότης στην κατηδίαν συζήτηση θα πει στον άντρα 1000 ευρώ για παράδειγμα σου προσφέρω και στη γυναίκα 800. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλουστευμένο.
1: Όχι, και νομίζω ότι αν αυτό είναι ποινικά κολάσιμο θα βρει έναν άλλο τρόπο να το πει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, δεν μπορώ να πω σε κάποιον σε προσλαμβάνω γιατί είσαι άντρας, ενώ αν είσαι γυναίκα δεν σε προσλαμβάνω. Μπορώ να βρω όμως μια άλλη δικαιολογία, ότι έχεις το χ πιστοποιητικό, ότι έχεις την άλλη βεβαίωση, ότι έχεις την τάδε δεξιότητα και σε παίρνω γι' αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί τελικά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί και ο εργοδότης θα πει ότι κατά την προσωπική συνέντευξη έκρινα ότι αυτός ο άνθρωπος που κάνει εμένα προσωπικά.
1: Και τι θα κάνω, θα σέρνουν τους εργοδότες στα δικαστήρια για αυτό το λόγο. Μου φαίνεται λίγο παράτερο όλο αυτό. Μακάρι να λειτουργήσει και να βελτιωθεί η κατάσταση με τον
0: νομοσχέδιο. Ναι, γιατί στο τροπέζι έπρεπε να το βάλουμε, γιατί πίσω από αυτό υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με ανισότητα γενικά σε διάφορους τομείς, ακόμα και προς την κατεύθυνση επαγγέλματος αν θέλετε ή προς την κατεύθυνση κλάδου και τομέα γυναίκες άνδρες. Παρόλα αυτά άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν βάλει αυτό στην ράγα νωρίτερα, δηλαδή εφάρμοσαν νωρίτερα το θέμα μισθολογική διαφάνεια. Εκεί άραγε είδαμε σύγκληση μισθών ας πούμε πραγματική.
1: Υπάρχει μια μεγαλύτερη σύγκληση. Μην ξεχνάτε ότι οι μηχανισμοί είναι πιο αποτελεσματικοί και έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στον έλεγχο αυτών των θεμάτων, ειδικά στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες. Από εκεί πέρα, καλό είναι ότι προσπαθούμε κι εμείς. Νομίζω όμως θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα ακόμα αρκετά μεγάλο για να υπάρχει μια σοβαρή σύγκληση. Δηλαδή, για να μείνει ένα μικρό ποσοστό που μπορεί να είναι ευκαιριακό σε κάθε περίπτωση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουτρούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Κουτρούκης, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρατείο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στο μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες έχει σημάνει ένας νέος συναγερμός στις τράπεζες για ένα νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών που πρέπει να το έχετε στο νου σας. Αυτές οι νέες απάτες στοχεύουν και στα ATM, όσο και σε εφαρμογές mobile banking. Δηλαδή προσέχετε λίγο εκεί που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας σε ένα ATM. Αν δείτε οτιδήποτε παράξενο, κάτι να είναι αλλοιωμένο εκεί στην υποδοχή της κάρτας, κάτι να υπάρχει, κάτι τέλος πάντων που λίγο σας ξενίζει εκείνη τη στιγμή, καλύτερα αποφύγετε την όποια συναλλαγή. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Όταν πάμε να βάλουμε το πιν της κάρτας σε ένα ATM, βάζουμε από πάνω το άλλο χεράκι, λίγο κρύβουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα υπάρχει σε αυτό το μηχάνημα. Ναι, σωστό και αυτό, λέει ο Θάνος. Ποιος ψηκώνει λεφτά πια? Ναι, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, την Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Και βεβαίως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, έστειλε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ στην Κρήτη, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας σε ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Σε επιφυλακή, ο Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση ασυλίας του

0: Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται.

Συνεχίζουμε εδώ στο Art News. Με το 1964, ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος και το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64, εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ. Και σήμερα, για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν τις απόψεις τους και τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις. Ert News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μία τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65, 66, 67 χάρασε ο κόσμος, όπως και πριν. Είχαν βγει επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούλιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός, τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey, από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν, για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65,

είναι της επόμενης χρονιάς Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει ο Jimi Hendrix. Don Covey, Mercy Mercy.

κλασικό R&B, Don Covey και Mercy Mercy. Και τώρα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα για μία ακόμη φορά, ακόμα και το 64 έβγαζαν επιτυχίες. Είχαν αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Drifters. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία το 64 και με αυτούς που το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα και έγινε χρυσός δίσκος και διαχρονικό τραγούδι, αλλά και από τις δεκάδες ερμηνείες που γνώρισε, γιατί είναι ένα κλασικό τραγούδι σε ταινίες και ερμηνείες από Ben Midler, Tom Tom Club, οι Rolling Stones στιχογράφησαν, αυτό έλειπε, άφηναν έτσι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Bruce Willis το έκανε επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 80, ο John Mellencamp και πάρα πολλοί ακόμα. Το Rolling Stone το έχει τοποθετήσει στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το τραγούδι πρόκειται να ηχογραφηθεί στις 21 Μαΐου του 64, αλλά ο τραγουδιστής των Drifters, Rudy Lewis, έφυγε από τη ζωή με υπερβολική δόση ηρωίνης τότε, το προηγούμενο βράδυ. Ο Lewis ήταν ο πρωταγωνιστής τους στα τραγούδια τότε. Είχε αποχωρήσει ο καταπληκτικός Benny King το 1960 και έκανε σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Benny King σε άλλη εκπομπή από το 64. Αυτός που έκανε το Stand By Me δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Johnny Moore. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης εποχής, μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joey Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει, το 64-62 εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκους είναι αυτό που θα ακούσουμε, το τραγούδι που έγινε νούμερο 1 στο Cashbox. Hold What You've Got. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joey Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, η στίχη, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

χρυσός δίσκος του 64, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Τζο Τέξ είναι σαν ένας ιεροκήρυκας σε μια εκκλησία, με την απαγγελία αυτή που έχει σε δύο ή τρία σημεία μέσα στο τραγούδι. Το 1964 έχουμε τον Otis Redding να βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ, ο μεγάλος της Soul. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 65. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν επιτυχία του 64. Λέγεται Come to Me. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν ο Booker T, DMGs, το συγκρότημα Memphis Horns και ο Isaac Hayes στο πιάνο. Τα πρώτα του Otis Redding.

Ένας νέος τρόπος τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64 το Μάρτιο το άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο, από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη της μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

Ένας γίγαντας, ο Otis Redding, που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή. Η υποβαθμισμένη soul στη χώρα μας του 60, εκτός από μερικά λίγα τραγούδια. Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο η soul έγινε γνωστή από τους Blues Brothers αργότερα. Εκεί έγινε η μεγάλη επιτυχία, αργότερα με την ταινία. Και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενθουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα. Στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω, τίποτα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που το άκουσα σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ ούτε από το ελληνικό ραδιόφωνο. Όπως ίσως και αυτό που θα παίξω τώρα. Επαναλαμβάνομαι συνέχεια και γίνομαι κουραστικός ότι όλα αυτά πέρασαν αδιάφορα στο ελληνικό κοινό. Έχω να πω ότι στην Κωνσταντινούπολη, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι είναι πιο πίσω, ήταν πολύ μπροστά στη μουσική, κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από αυτά και όχι μόνο, πήγαιναν και καλλιτέχνες και έκαναν εμφανίσεις και στη δεκαετία του 70 και αργότερα. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Night Time is the Right Time, τραγούδι του Rhythm and Blues με μεγάλη ιστορία. Ηχογραφήθηκε πρώτα το 1957 και μετά είναι έγινε κλασικό με εκτελέσεις από τον Ray Charles, τον James Brown και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, Rufus and Carla, που είναι ηχογράφηση το 1964. Μεταξύ άλλων, έτσι το έμαθε το rock κοινό, η Creedence Clearwater Revival, θα το ακούσετε, θα το ξέρετε. Όσοι έχετε αγοράσει το άλμπουμ Green River του 69, το έχουν ηχογραφήσει. Οι Animals επίσης το έχουν ηχογραφήσει στο debut του άλμπουμ τους του 64. Για να καταλάβετε τι έκαναν τα rock συγκροτήματα και πώς στηρίχθηκαν στη μουσική των μαύρων. Είναι απόλυτο αυτό. Rufus και Carla. Για τη Stax. Ο μεγάλος Rufus Thomas και η κόρη του Carla Thomas είχαν αρκετές ηχογραφήσεις, μία από αυτές είναι αυτό που θα ακούσουμε. Η Carla Thomas, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Otis Redding.

λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee το 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo' Onions.

Μιλάμε συνέχεια για την Stax και την Motown, την Stax στο Memphis. Δεν ήταν όμως η Stax μόνο, είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπολίου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis, ο Johnny Cash, ο Roy Orbison και οι άλλοι, η High Records. Οι μεγάλες επιτυχίες της High Records ήταν αργότερα με έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τον Al Green. Πίσω από τον Al Green, που είναι κυρίως δεκαετίες του 70 αρχές, κρύβεται αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο όνομα, ο τροπετίστας και αρχηγός συγκροτήματος και παραγωγός δίσκων soul και R&B, Willie Mitchell. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζουν. Από τους πρώτους του R&B και του rock and roll. Αυτός ηχογραφούσε, όχι στα στούντιο της Stax, αλλού είχαν και άλλα στούντιος εκεί, στα Royal Studios στο Memphis, στην ίδια πόλη. Όπως το Nashville λίγο πιο πέρα, είναι πρωτεύουσες της μουσικής. Η μία για την country και η άλλη για τη soul και το rock and roll. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του Willie Mitchell του 1964. Μπορεί κάπου να το έχετε ακούσει. Χρυσός δίσκος ήταν. 2075 είναι ο τίτλος.

ο αυθεντικός ήχος της Soul. Τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον, όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής. Όμως, δεν ξέρω όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική, κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μία-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα καταστήματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 49η οδό στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Brill, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

Μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. 3 εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τρεις εταιρείες, τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού. Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί, rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ρονοξύστη στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock and roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carol King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Neil Sedaka και ο Neil Diamond που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι managers και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Carol King έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Carol King: κάθε μέρα στην μοχρόμα μας, προσπαθούσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Carol King με τον άλλο συμφέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα εγώ και ο στιχουργός. Εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και που ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να του καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι. Πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα
το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στην δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν ή είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το κτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιντ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Dionne Warwick και όλα τα υπόλοιπα. Ο Otis Blackwell, ο Sonny Bono, ο Neil Diamond, ο Bob Caudio, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons, λέω μερικά μόνο από τα ονόματα, ο Jerry Goffin και η Carole King, οι φίλοι τους Ellie Greenwich και Jeff Barry, ο Andy Kim, οι άλλοι φίλοι τους, ο Barry Mann με την Cynthia Vile, αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω, ο Tony Orlando, ο Neil Sedaka, ο Paul Simon ξεκίνησε από εκεί, ο Phil Spector. Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, λες, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσες να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Μπριλ. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Μπριλ Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επείγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και πρόσθεσε ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλάς δήλωσε στο Earth News ότι τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα δείχνουν μια λογική έλλειψη ουσίας. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτερίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάθος του και θα καταθέσει αγωγή

0: Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεζμπολά. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

27 του Μαΐου λοιπόν, απογευματόβραδο Τετάρτης, ο καιρός, μάλλον δεν είμαι και πιο κατάλληλη για να σας πω τα του καιρού. Ξέρω τι έγινε το πρωί, τι είδα το πρωί που έφυγα από το σπίτι. Τώρα για το πώς είναι έξω τώρα, στο σημείο από όπου μας ακούτε, θα μας τα πείτε εσείς.

Όταν λοιπόν η στίχη, όταν η ποίηση ουσιαστικά μπερδεύει με πολύ γλυκό τρόπο, σχεδόν φαντασιακό, όλα αυτά τα είδωλα, ό,τι ακούσαμε, είτε από καταστάσεις, είτε από πρόσωπα, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, κινηματογράφο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα όλο αυτό, ένα ωραίο κράμα. Στο τι μπορεί να μας δώσει η μουσική. Γράμμα σε ένα ποιητή, λοιπόν. Και πού να πρωτογράψουμε το γράμμα, τι να περιέχει αυτό και προς τα πού να το στείλουμε, παιδιά. Πώς, δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα η λέξη και το θέμα γράμμα. Δηλαδή, κάποιο συνειρμό θα έκανα κι εγώ. Εγώ, ας πούμε, θα έγραφα τώρα ένα ωραίο γράμμα. Γράμμα, επιστολή δηλαδή, όπως παλιά, με το χαρτί, με το στυλό, κανονικότατα. Και θα το τιτλοφορούσα «Περί ευγένειας». Γιατί έχω την εντύπωση ότι παριστάνουμε τους ευγενείς, γενικά, μας αρέσει να παριστάνουμε τους ευγενείς, και βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα, και δεν είμαστε και τόσο, για να το πω ευγενικά. Θα σας το ξεκινήσω από κάτι πολύ μικρό, καθημερινό, σχεδόν ασήμαντο, που εμένα όμως μου έκανε τόση εντύπωση, που λέω «Να το μεταφέρω στους ακροατές, να δω και εκείνοι τι θα πούν και τι θα σκεφτούν πάνω απ' όλα». Σήμερα το πρωί λοιπόν, βγαίνοντας από το σπίτι, σιάμενη κουνάμενη για να έρθω στη δουλειά, στην είσοδο της πολυκατοικίας καταλαβαίνω ότι απ' έξω περιμένει κάποια παρουσία, υπάρχει κάποια παρουσία. Και ανοίγω πολύ προσεκτικά την πόρτα και λέω στον άνθρωπο που στεκόταν απ' έξω, μη σας τρομάξω κιόλας, σιγά σιγά. Ήταν μια κυρία, άγνωστη μου, προφανώς ερχόταν κάποια επίσκεψη στην πολυκατοικία με ένα ωραίο σκυλάκι. Και καλά έκανα και το είπα αυτό, πώς μου ήρθε, γιατί το σκυλάκι, επειδή το έκανα απαλά όλο αυτό, δεν φοβήθηκε, λίγο κρατήθηκε πίσω, ξέρετε πώς αντιδρούν τα σκυλιά. Ποια λέτε ότι ήταν η αντίδραση της κυρίας? Η απόλυτη παγωμάρα, σιωπή, αντίδραση καμία. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα, έτσι. Περιττό να σας πω ότι όλο το υβρεολόγιο το είπα από μέσα μου φεύγοντας, διότι αυτό της άξιζε της κυρίας, και σκέφτηκα μετά, μήπως από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Νομίζουμε ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία, ότι είμαστε γενικώς υπήν, καλλιεργημένοι, προσπαθούμε να έχουμε καλούς τρόπους, να προχωράμε, να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, σαν κοινωνία. Εδώ στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούμε κάποιοι, εγώ θα βάλω πρώτο πληθυντικό, συγχωρέστε με για την αλαζονία, θα το βάλω. Προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε και να παρουσιάζουμε και να υπογραμμίζουμε διαρκώς το σωστό, δηλαδή το απλό, το ανθρώπινο. Και νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα καταφέρνουμε, και βλέπετε πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει εσκεμμένα το ρήμα «νομίζω», γιατί δεν είμαι κι εγώ σίγουρη για αυτά που σας λέω. Μπορεί να είναι μία γενίκευση που αδικεί πάρα πολύ κόσμο. Και εσείς που με ακούτε τώρα και οι συνάδελφοί μου που είναι απέναντι να λένε «γιατί το λες αυτό, βρε Έλενα, τώρα, το ισοπεδώνεις όλα», μου λέει ο Θάνος, ας πούμε, για άλλα θέματα που συζητάμε, και μπορεί και να έχει δίκιο. Θα πάω τώρα μία βαθμίδα παραπάνω. Είναι καιρός, είναι μέρες που ήθελα να το σχολιάσω και είμαι έξαλλη, αγανακτισμένη πραγματικά με το βανδαλισμό του Καβάφη. Εννοώ το παγκάκι και το γλυπτό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο πράγμα που κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε και να τους σπάσουν τα γυαλιά. Θα μου πείτε, και τι έπαθε ο Καβάφης, νομίζει ο κανείς, ο καθένας, ότι μπορεί να τον βανδαλίσει και να τον ταπεινώσει? Όχι ρε παιδιά, δεν τον μοιάζει τον Καβάφη. Αλλά σκεφτείτε τώρα ποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν αυτή τη βλακεία, αυτή την αυλεψία, θα πω το λιγότερο. Και πάω τώρα μια βαθμίδα παραπάνω. Είπαμε το λίγο, το καθημερινό, είπαμε το βανδαλισμό, να πάω και παραπέρα. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι τίποτα σωστό δεν γίνεται, ή πάντως σε κάθε προσπάθεια υπάρχει πάντα ο αντίλογος. Αντίλογος, γκρίνια, αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξηγούμε. Απαγόρευση, λέει, στα πατίνια. Απαγόρευση στα social media από 15 ετών κτλ. Δεν μου αρέσει η λέξη απαγόρευση. Και πολύ περισσότερο δεν μου αρέσει η υιοθέτηση της όποιας απαγόρευσης. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή, αφού δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση? Για σκεφτείτε. Πείτε μου εσείς, οι αρμόδιοι, οι φορείς, οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιος, οι δομές της πολιτείας, τι άλλο μπορεί να γίνει? Γιατί νομίζω ότι τελικά, θα το πω και ας δημιουργήσω εχθρούς και ένα σωρό αντιρρήσεις, κέρδος θα είναι, νομίζω μια απαγόρευση σε πολλά πράγματα μας χρειάζεται.
καλησπέρα σας λοιπόν. Θα πάμε και στα πολιτικά. Αν θα πάμε, λέει, Κοντζάμ Τσίπρας επανήλθε. Κοντζάμ καινούριο κόμμα δημιουργήθηκε. Ένα σωρό πράγματα έχουν γραφτεί και εδώ, και εδώ, για το παραμικρό γύρω από τη χθεσινή εκδήλωση και παρουσίαση. Δηλαδή τι να πω, όχι ετός, όλοι είχαν να πούν κάτι. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Φυσικά και είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας έχει άποψη και την εκφέρει και πολύ καλά κάνει. Αλλά στην τελική ποιος ρώτησε ποιον τόσο πολύ να λένε όλοι άποψη δηλαδή? Πραγματικά το πιστεύω πια και ξέρω, ξαναλέω, ότι θα δημιουργήσω, θα σηκώσω πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν πειράζει, κουβέντα να γίνεται.

0: Πάντως σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη ευγένεια με την οποία απαντήσατε όταν σας αναζητήσαμε, εσάς τους πέντε που χθες κερδίσατε τις προσκλήσεις για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 8.30 ώρα. Πραγματικά, δηλαδή εκεί έμεινα εμβρόντιτη, δεν χρειαζόταν, είναι χαρά μας και αν θέλετε και υποχρέωση τελικά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο τέτοια πράγματα, μακάρι να ήταν και περισσότερα, εννοώ σε ποσότητα στους ακροατές. Τα ονόματα και τα τηλέφωνα και τα mail έχουν δοθεί και θα τα λάβετε και στα mail σας τις προσκλήσεις. Το λέω για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις, θα το δίπλο τρίπλο διασταυρώσουμε. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλια Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα μας βρίσκεται στις γνωστές πλατφόρμες. Εγώ θα υπογραμμίσω το Viber κατά κύριο λόγο. Δηλαδή Earth News Radio, δύο λέξεις, γιατί αυτό το σταθμό ακούτε και σε αυτόν είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα από τις 5 ως τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Θα πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Έλενα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Όπως κατάλαβες όλες αυτές τις μέρες,
1: ναι,
0: δεν σε καλούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι κάπου θα καταλήξουμε, ότι δεν έχουμε κάτι πολύ καινούριο να πούμε, αλλά τελικά,
1: ναι,
0: δεν καταλήγουμε πουθενά.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα υπέροχο αδιέξοδο, ανερμάτιστο.
1: Εντελώς.
0: Για πες.
1: Κοίτα να δεις, το μόνο το οποίο θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως θετική εξέλιξη σήμερα είναι ένα προσχέδιο μνημονίου. Ένα προσχέδιο μνημονίου, βεβαίως.
0: Παναγία, μην λες τέτοιες λέξεις.
1: Ναι, ξέρω, σε παραπέμπει σε άλλα. Αλλά αυτό το πλαίσιο δεν έχει καν οριστικοποιηθεί ακόμα και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση. Τώρα, τι προβλέπει, πολύ σύντομα, τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο μνημονίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, προβλέπει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Όπως ξέρουμε, βέβαια, Έλενα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, η οποία έχει τρωθεί πολύ σημαντικά από τον πόλεμο. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ. Στη βόρεια πλευρά είναι το Ιράν και στη νότια το Ομάν. Εάν τελικώς επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή ενός δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρά τα αυτά, είμαστε σε μια πολύ ενδιάμεση κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα έχει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Τραμπ με αντικείμενο
0: το
1: Ιράν.
0: Το
1: έχει συγκαλέσει ακριβώς. Τώρα, η ανάλυση της Wall Street Journal για το τι συμβαίνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε μια παρατεταμένη και συγκρατημένη σύγκρουση, όχι στο Λίβανο, γιατί εκεί γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές με 31 νεκρούς, εντολή εκένωσης για την Τύρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γράφει η Wall Street Journal είναι ότι η Ιρανική ηγεσία φαίνεται πως ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Επιδιώκει αφενός οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας και αφετέρου να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιτρέψει τον πρόεδρο Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Πάντως, παρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, η Ιρανική πλευρά έχει στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παρέμεινε στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ βέβαια αυτών η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η όρη επαναλειτουργίας των θαλάσσιων διαδρομών.
0: Από όλα αυτά τώρα, εσύ τι συμπεραίνεις, θέλω ως Δημήτρης να μου μιλήσεις, τι συμπεραίνεις με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή σου?
1: Συμπεραίνω ότι ζούμε μία περίοδο και καρότου και μαστιγίου από πλευράς της ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί,
0: αυτό το ακούω από πολλούς αναλυτές, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί το όπλο το οποίο τελικά ήταν αυτό που πραγματικά άλλαξε το ρου της κατάστασης, δεν ήταν ούτε οι πύραυλοι, ούτε οι ρουκέτες, ούτε τίποτα. Ήταν το κλείσιμο των στενών του ορμού.
0: Μάλιστα. Στο οποίο δεν χρειαζόταν να φτάσει ο Αμερικανικός παράγοντας, ενώ δεν του χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μόνο του αυτοεγκλωβίστηκε ο Τραμπ.
1: Αυτοεγκλωβίστηκε, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, μια και το αναφέρεις. Ο Τραμπ, όταν αποφάσισε την επίθεση στο Ιράν, είχε πρώτα διώξει τον αρχηγό του Αμερικανικού στρατού και τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού. Είναι πολύ σημαντικό το πολεμικό ναυτικό στις ΗΠΑ. Και έβαλε δύο δικούς του. Οι προηγούμενοι τον είχαν προειδοποιήσει ότι το Ιράν είναι μια τεράστια παγίδα.
0: Τι έκανε ο Τραμπ?
1: Το Θουκυδίδη. Λοιπόν, τι έκανε ο Τραμπ? Τους έδιωξε αυτούς, μπήκε στην παγίδα, έφερε δύο οι οποίοι είναι γέσμαν, όπως λέμε και στις ΗΠΑ, οι οποίοι δεν του φέρουν αντιρρήσεις στα σχέδιά του, αλλά αυτό έχει περιπλέξει πολύ περαιτέρω την κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά, μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όλης αυτής της κατάστασης, οδεύουμε προς αυτό το μνημόνιο, το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι προχωράει δύσκολα, με στραβοπατήματα, με προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι προχωράει πολύ αργά όλη αυτή η προσπάθεια να διευθετηθεί αυτή η κρίση.
0: Και βλέπω εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, να φύγουμε λίγο από το θέμα στενά του Ορμούζ, Ιράν και τα λοιπά, γιατί έχουμε ξεχάσει τη Γάζα και βλέπω
1: ακριβώς
0: ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον μας έχει ετοιμάσει.
1: Ακριβώς. Παρά τις τεράστιες δεσμεύσεις, θυμάσαι για το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για την ανακοδόμηση της Γάζας, όπου θα γινόταν μια ριβιέρα καταπληκτική. Αυτό.
0: Το ξέχασε αυτό?
1: Όχι, είναι άδειο το Ταμείο όμως. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το Ταμείο, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, αυτό γράφουν οι Financial Times, και επισημαίνουν ότι μετά τη σύσταση του περίφημου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα προείστα το ίδιος ο Τραμπ, ακόμη και μετά την αποχώρηση από το Λευκό Οίκο, το Διεθνές Ταμείο που δημιουργήθηκε την Παγκόσμια Τράπεζα παραμένει άδειο, διότι απλώς αρχικά οι χώρες μέλη του Συμβουλίου είχαν δεσμευθεί από κοινού να προσφέρουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δις άμεση χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο επίσημος οικονομικός μηχανισμός, τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει λάβει χρήματα από τις δωρήτριες χώρες. Καλά, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του ΟΗΕ, ότι τελικώς όλοι όσοι δηλώνουν ότι ναι, θα δώσουμε χρήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση στην τάδε χώρα, στην άλλη χώρα, τελικώς είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος, έτσι.
0: Παλιά θυμάσαι μια φράση που έλεγαν ότι όλοι λένε ναι, αλλά τελικά έχουν καβούρια στην τσέπη τους,
1: ναι,
0: κάπως
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά για την Ουκρανία όμως είχε γίνει, πώς το λένε, είχε δοθεί το πράσινο φως για εκείνα τα κονδύλια τα φοβερά. Ούτε έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό.
1: Και αυτά τα κονδύλια τα φοβερά δόθηκαν μεν στην Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα πλέον εκεί είναι άλλο και αφορά και στους Ρώσους και στους Ουκρανούς, ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Αυτές οι περίφημες οβίδες των 155 μιλιμέτρα, οι κλασικές οβίδες των πυροβόλων, έχουν πλέον να αρχίσει να μην υφίστανται, καθώς τα εργοστάσια έχουν υπερπαράξει πυρομαχικά, αλλά έχουν καταναλωθεί όλα στον πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να παραφράσω, το λεφτά υπάρχουν, όπλα υπάρχουν.
1: Όπλα υπάρχουν, αλλά ναι, και η Ουκρανία βέβαια από την άλλη, 4 χρόνια και μετά, εκεί και αν μιλάμε για πόλεμο φθοράς, εδώ φτάσαμε να μιλάμε στη Μέση Ανατολή για πόλεμο φθοράς. Δεν βλέπω, και εκεί υπάρχουν θετικές δηλώσεις εκατέρωθεν, αλλά μέχρι να δούμε κάτι στην πράξη, Έλενα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία ευχολόγια.
0: Και ως πολύ καλός ραδιοφωνατζής, Δημήτρη, βλέπω ότι το έφτασε πολύ ωραία στο χρόνο. Να ακούσουμε και τραγούδι πριν τους τίτλους των ειδήσεων και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

πρώτα απ' όλα θα πείτε, βρε Καραγιάννη, πανελλαδικές εξετάσεις έρχονται και δεν έχεις μιλήσει καθόλου για αυτά. Δεν βλέπεις τον κύριο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό αναλυτή παντού. Τέλος πάντων, από αύριο μεθαύριο κάποιου άλλου είδους μελέτες πανελλαδικές με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία θα παρουσιάσουμε. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε, ούτε επειδή είναι τώρα Μάιος και είναι πανελλαδικές, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα. Στο κάτω-κάτω, τι άλλο να πούμε, τώρα θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά, ο αγώνας που έχουν κάνει και καλή τους επιτυχία. Τώρα, από την άλλη όμως, αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μας συνοψίσει τώρα σε τίτλους αμέσως η Χρύσα Μπιλάλη, είναι τρομερή, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι από τα απίστευτα. Αυτές οι απάτες, το ύψος της απάτης είναι δυσθεώρητο. Τέλος πάντων, ας πάρω μια βαθιά ανάσα να ακούσουμε τους τίτλους και να τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το δημόσιο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σε μία ώρα στο μικρόφωνο, ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Βέβαια είμαστε πάντα, μένουμε εδώ. Η εκπομπή Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, 6 παρα 25. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και γιατί τόση πολύ χολή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό asset, δηλαδή ένα κεφάλαιο, είναι ένας πολιτικός, ένα on που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κεφάλαιο ακόμα να δώσει αναξιοποιητό. Τώρα, το τι θα ακούσουμε, το τι ακριβώς θα πρεσβεύει αυτό το καινούριο κόμμα που έκανε το τόλμημα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τολμηρό το εγχείρημα, να ιδρύσει και όχι να επανιδρύσει, θα το δούμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση το πήρε όλο πάνω του, είναι προσωποκεντρικό το θέμα. Δεν ξέρω, το όνομα όλο μαζί μου αρέσει. Η ακροστοιχίδα όντως μπορεί να παραπέμπει οπουδήποτε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Πολύ θετικό το ότι περιχαράκωσε το χώρο του αναφερόμενο στον όρο αριστερά. Αυτό ήταν, αυτό είναι και φαντάζομαι αυτό θέλει να παραμείνει. Σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται. Τώρα τα της εκδήλωσης, αν μας άρεσε, δεν μας άρεσε, αν είχε κόσμο, αν κινητοποιήθηκε ο κομματικός μηχανισμός που έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, αρκετά επαγγελματική δουλειά μπορώ να πω. Εγώ τον είδα ότι είχε μια σχετική αμηχανία, η οποία όμως του προσδίδει, αν θέλετε, και μια... πώς να το πω, τον κάνει ακόμα πιο συμπαθή. Δεν φαίνεται επαγγελματίας πολιτικός. Έχει μια αμηχανία, αλλά έρχεται και κοντά με τον κόσμο του. Θα δούμε, θα δείξει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, χαρά στο κουράγιο του που ξαναμπαίνει στο στίβο τον πολιτικό. Ήταν πολύ νωρίς για να αποχωρήσει. Τώρα ξαναλέω, οι 7 δεσμεύσεις έχουν υποθεί κάπως αδρά και θα πρέπει να εξειδικεύσει, όπως και η κυρία Καριστιανού, που και αυτή έτσι βγήκε με έναν άλλο, φυσικά δεν συγκρίνω, λέω ότι χρονικά συνέπεσαν αρκετά, με έναν αέρα τέλος πάντων και με μια ατζέντα που δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό μπερδεύει λίγο τα υπάρχοντα κόμματα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια πολυκομματική έτσι συνέργεια, πώς να το πω, μια δραστηριότητα που θα βάλει τον πολίτη να σκεφτεί λίγο περισσότερο κτλ. Τώρα, ηλικιακά που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να σας πω. Δεν μου άρεσε που απευθύνθηκε, που ο μόνος του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, εκτός αν εννοούσε τις αρχές, τις ιδρυτικές του κόμματος. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το κάνει αυτό. Από την άλλη, μπορεί και να ήταν έξυπνο, γιατί στοχεύει στη δεύτερη θέση και σίγουρα θέλει να χτυπήσει αρκετά το Πασόκ. Τώρα, εννοείται ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την αρένα, γιατί περί αρένας πρόκειται, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα αντιμετωπίσει και τον αντίθετο λόγο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο αυτό που υπόθηκε, ότι να δούμε αν θα είναι καινούριο, δηλαδή το παλιό πράγμα με νέο αλφα φημί ή κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Όπως ξαναλέω, όλη εδώ η παλέστρα και η αρένα είναι ανοιχτή. Αυτό κανονικά είναι η δημοκρατία. Αυτά σε πρώτη, τελείως πρώτη ανάγνωση, γιατί τώρα θέλω να σας το γυρίσω. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός και είναι μεγάλη μας τιμή. Όχι ακόμα, Βούλα μου, όχι ακόμα. Με ακούς, Βούλα μου, όχι ακόμα. Γιατί αφορά... γενικώς υπήν την απώλεια. Η απώλεια είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δυσκολεύομαι και εγώ πολύ να αρχίσω να αναφέρομαι στην απώλεια των ανθρώπων, πολύ περισσότερο να μπει κανείς στη θέση των ανθρώπων που χάνουν τους ανθρώπους τους. Όλοι το έχουμε περάσει, εξαρτάται βέβαια από τις παραμέτρους και τις συνθήκες. Σήμερα κηδεύτηκε η γωγό μας Τροκώστα. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τα εγκόσμια η Άννα Καφέτσι, μια επίσης εξαιρετική οικαστικός, η οποία ήταν 40 χρόνια καθυλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Και αυτό δεν την εμπόδισε στο να έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία που είχε. Ο ποδοσφαιριστής, ο Άντζας, διάφορες ασθένειες που μαθαίνουμε για αυτές εκ των υστέρων, για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Και σας έλεγα και χθες, από περισσότερο έτσι κοινωνιολογική άποψη, γιατί την ιατρική θα την αναλύσουμε σε λίγο με το γιατρό μας, το χειρουργό,
Διάβαζα ένα εξαιρετικό κομμάτι από τον blogger Πάνο Μιχαήλ σε ιστοσελίδα, και εκτός από όλα τα άλλα που γράφει για την περίπτωση Γογό Μαστροκώστα, έχω απομονώσει μόνο 2 αποσπάσματα για να... να σας τα μεταφέρω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Αν θέλετε αναζητήστε το, Πάνος Μιχαήλ, η Γογό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Γράφει λοιπόν ο Πάνος Μιχαήλ: «Η Μαστροκώστα υπήρξε κομμάτι μιας Ελλάδας που μόλις είχε αρχίσει να πλουτίζει λίγο, να καταναλώνει περισσότερο, να βλέπει ιδιωτική τηλεόραση με τις ώρες και να φαντάζεται τον εαυτό της πιο λαμπερό, πιο fit, πιο ευρωπαϊκό. Μια Ελλάδα που μπέρδευε την πρόοδο με το lifestyle και την ελευθερία με το δικαίωμα να σχολιάζει ασταμάτητα το σώμα μιας γυναίκας». Και μετά από πάρα πολλή ανάλυση γράφει στο τέλος: «Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο η Γογό Μαστροκώστα. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει το συμβόλαιο που προσφέρεται στις γυναίκες των media. Γίνε εικόνα για να σε δούμε. Γίνε σώμα για να σε θέλουμε. Γίνε ανθεκτική για να σε θαυμάσουμε. Γίνε τραύμα για να σε πάρουμε στα σοβαρά». Η Γογό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο εκείνη η Ελλάδα των γλώσσι περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμη πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από την νοσταλγία, υπογραμμίζει ο Πάνος Μιχαήλ, υπάρχει και κάτι πιο αμήχανο: η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες. Όχι μόνο εκείνη, όλες τους.

0: σας παρουσίασα ένα μικρό βέβαια κομμάτι από την κοινωνιολογική παύλα φιλοσοφική τοποθέτηση γύρω από την απώλεια ενός λαμπερού προσώπου. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί και σε ένα σωρό άλλα πρόσωπα που χάνονται καθημερινά, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε τόσο στην απώλεια όσο στη ζωή. Στο να κερδίζει κανείς τη ζωή μέσω της πρόληψης και της επιστήμης. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο της επιστήμης, τον δόκτορα Παναγιώτη Δασκαλάκη, που είναι διευθυντής της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Πολύ καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βάλε, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, την άλλη φορά που τα είχαμε πει, είχαμε αναφερθεί στη μονάδα μαστού στο νοσοκομείο, σε όλο το προσωπικό και σε εσάς που δίνετε αγώνα. Πώς πηγαίνει η λειτουργία της?
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την ποιότητά μας και την ποσότητά μας, ενώ αυτό το κάνουμε όπως καταλαβαίνετε πολλά χρόνια και πια έχουμε κοπωθεί ιδιαίτερα. Εν τούτης όμως η ευσυνειδησία μας και το φιλότιμό μας, ας το πούμε η τρέλα μας, το πω λίγο έτσι λαϊκά, συνεχίζει να προσφέρει στις κυρίες, νομίζω ότι το αναγνωρίζουν οι περισσότερες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες, οι οποίες ας το πούμε ότι είναι κάπως δικαιολογημένες, αλλά προφανώς δεν φταίμε εμείς. Είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Όλοι θέλουν κάτι καλύτερο από το σύστημα εν γέννη. Δεν μας έχει προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Όπως θα υπενθυμίσω ότι και η μονάδα μας εξυπηρέτησε πέρσι 25.000 περιπτώσεις, δηλαδή τουλάχιστον πήρανε βοήθεια 25.000 άτομα. Γυρίσαμε πάρα πολύ κόσμο, κάναμε και επανορθωτικά κομμάτια όσο μπορέσαμε. Έχουμε δύο ISO, είμαστε το μοναδικό τμήμα, έτσι πιστεύω, στην Ελλάδα που έχει δύο ISO ποιότητας.
0: Θέλουμε
1: μια βοήθεια
0: Ναι, λέω, καταλαβαίνω. Εσύ είναι Αθηνά και Χυρακίνη. Δηλαδή, εσείς κάνετε τη δουλειά σας τόσο καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει και βοήθεια και στήριξη παραπάνω, περαιτέρω, στη μονάδα της συγκεκριμένης, στο νοσοκομείο αυτό, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά με αυτό που λέμε καρκίνος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, γιατρέ μου, ο καρκίνος του μαστού. Ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, να το εξειδικεύσουμε. Από την στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, της αγαπημένης γωγός Μαστροκώστα, η κόρη της, 17 χρονών κορίτσι, είχε το θάρρος να διακρίνει τα είδη του καρκίνου και να κατά κάποιο τρόπο να ενημερώσει και να καθησυχάσει τις γυναίκες ότι δεν είναι αυτό που την οδήγησε εκεί που την οδήγησε. Για να ενθαρρύνει τις γυναίκες λοιπόν, ακόμα και αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή τους εμφανιστεί λόγω εγκυμοσύνης και θυλασμού, να μην φοβηθούν. Αυτό περισσότερο θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αλλιώς, με καταλαβαίνετε νομίζω.
1: Απόλυτα, και έχω και μάλιστα μπορώ να σας πω γιατί δυστυχώς έχω περπατήσει και δεν θα πω κάτι παραπάνω σε αυτά τα θλιβερά μονοπάτια και εγώ ίδιος προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ακριβώς όλο το σκηνικό, αν μου επιτραπεί η λέξη αυτή, και καταλαβαίνω απόλυτα όλη τη διαδρομή αυτής της οικογένειας. Mm-hmm. Όλη τη διαδρομή, ακριβώς κάθε βήμα. Γιατί δυστυχώς και εγώ το έχω περπατήσει αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω πάνω σε αυτό? Καταρχάς, δίνω συγχαρητήρια στο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι και το δικό μας εδώ πέρα το μότο. Μέσα στη μονάδα βάζουμε τα κορίτσια σε πολύ νωρίς στάδιο, ας πούμε στα 19-20 ετών, να μπορέσουμε να τα φέρουμε εδώ πέρα μέσα, να τα ελέγχουμε από νωρίς και να εξηγούμε κάποια πράγματα, έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε. Δηλαδή, μην το φοβηθούν. Mm-hmm. Εγώ, όπως λέω χαρακτηριστικά, λέω ότι είναι ένα κοντό θηριάκι, όχι πολύ ψηλό. Δεν είναι, ας πούμε, ο King Kong, να το πούμε έτσι. Είναι ένα χαμηλό. Απλώς έχει αιχμηρά δόντια. Αν προσέξεις τα αιχμηρά του δόντια, μπορεί να το κερδίσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και προσπαθούμε στη τις νέες κοπέλες, γιατί μας ρωτάνε οι μητέρες.
0: Αυτό
1: έχω, και
0: έχω σημειώσει.
1: Χρονών,
0: αυτό έχω σημειώσει. Τις μικρές ηλικίες.
1: Ναι. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο τις φέρουμε, τις μικρές ηλικίες που έτσι και αλλιώς δεν έχουν πολύ, έχουν ελάχιστότατη πιθανότητα να νοσήσουν από κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Και τις εκπαιδεύουμε. Δηλαδή, εκτός από ότι τις ελέγχουμε, για μικρά πραγματάκια που μπορεί ενδεχόμενα ένα νέο κορίτσι να φέρει, ας πούμε καλοήθειες, που είναι αρκετά συχνό αυτό και όχι φοβιστικό, να ξέρουν τι ακριβώς να περιμένουν και πώς να προφυλακτούν από νωρίς. Είναι πάει για τακτική της μονάδος μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό του καρκίνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό επίσης είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια κυρία, και αυτό είναι ενημερωτικό για τις ακροάτριές σας που είναι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει πριν ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα παιδί, να ελέγχει το μαστό, mm-hmm. να πηγαίνει σε έναν ειδικό και να τον ελέγχει. Δεν είναι κακό, ας είναι και 30 χρονών, δεν είναι κακό. Να ξέρουμε πώς τη βάση, την εκκίνησή μας.
0: Mm-hmm. Γιατί υποθέτω, που... γιατρέ μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σας φάω χρόνο, αλλά υποθέτω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ξεκινήσει και από κάποια χρόνια πριν. Οπότε καλό είναι να ξέρετε τη βάση, αυτό που λέτε.
1: Βεβαιότατα. Ναι. Ή να δούμε, ας πούμε, ένα τοπίο, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, κάτι το οποίο είναι... ας το πούμε ύποπτο και στην πορεία ενδεχόμενα να πυροδοτηθεί. Δεύτερο πράγμα που συστήνω εγώ προσωπικά και είναι δικά μου, ας πούμε, πρωτόγραφο, να το πούμε ότι είναι τα επίσημα guidelines, ας πούμε, της ΕΣΜΟ ή όλα αυτά που τέλος πάντων εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά βάσει παρατηρήσεων, λέω στις κυρίες κατά το τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης τους να κάνουν ένα προϋπέρηχο, δεν βλάπτει πουθενά, πολύ απλή εξέταση, πολύ χρήσιμη και καθόλου βλαβερή. Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης το ίδιο και στο 4ο μήνα της γαλοχίας το ίδιο.
0: Εννοείται πάντα στο μαστό, έτσι.
1: Στο μαστό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα υπέροχο μαστού. Που σημαίνει τι. Ότι οτιδήποτε έχει εκδηλωθεί, που είναι σπάνιο βέβαια, γιατί είναι μια σπάνια οντότητα αυτή, να το βρούμε σε πολύ πολύ γρήγορο στάδιο. Και
0: άρα
1: κερδίζουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνει ίαση, πλήρης ίαση.
0: Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Άρα λοιπόν, πρόληψη, αυτό που είπαμε στην αρχή και για τις μικρές ηλικίες και πριν την εγκυμοσύνη, ας είναι και κάτω των 30, γύρω στα 30, να γίνει μια εξέταση.
1: Μια εξέταση από τον
0: ειδικό. Μήπως, γιατρέ μου, επειδή η συγκεκριμένη η γωγό μας Τροκώστα είχε αναφέρει και είχε μιλήσει ανοιχτά ότι είχε εξεταστεί και την είχαν διαβεβαιώσει ότι είναι όλα εντάξει. Μήπως λοιπόν πρέπει να παίρνει κάποιος και δεύτερη γνώμη?
1: Είναι σωστό αυτό. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που αρκετοί από την ανασφάλειά τους είναι πολύ φοβισμένοι, αγχωμένοι.
0: Το παρακάνω.
1: Παίρνουν γνώμες.
0: Ναι,
1: και όπως ξέρετε όπου λαλούν πολύ οι κοκόροι αργεί να ξημερώσει.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και εκεί πάλι οδηγούνται σε λάθη. Δύο ας πούμε γνώμες είναι πολύ σωστές να λαμβάνονται.
0: Ναι.
1: Όχι κάτι περισσότερο, γιατί σε γενικές γραμμές τα δικά μας πρωτόκολλα δεν έχουμε να επιλέξουμε πολλές επιλογές. Μία, δύο, τρεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα με δύο γνώμες μπορούμε εύκολα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό που θέλω να κάνω όμως να τονίσω είναι, λέμε πήγε. Πού πήγε, σε ειδικό, ειδικό. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν
1: είναι μια λεπτομέρεια η οποία παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Έχετε δίκιο και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Επέμεινα για το πρόσωπό σας, γιατί και άλλοι συναδελφοί σας προφανώς έχουν την ίδια γνώση και ευαισθησία. Αλλά γνωρίζω, έχω ακούσει, χωρίς να γνωριζόμαστε δυο μας, δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι είσαστε από πάνω και έχετε σώσει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, είπατε τη μαγική λέξη περί ίασης. Άρα με όλες αυτές τις παραμέτρους και με λίγη τύχη, τέλος πάντων, με λίγη παραπάνω, είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού πλέον.
1: Λοιπόν, να σας αναφέρω, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρονται οι κυρίες οι ακροάτριες σε τα θέματα των ποσοστών, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλο ποσοστός έχουμε για περιγραφή κάποιων πραγμάτων, παρότι εγώ δεν σας κρύβω, είμαι πάντοτε πολύ επιφυλακτικός με τις ποσοστώσεις, αλλά αυτό που θα σας πω είναι μια αντικειμενική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από, ας το πούμε, 20 έτη ή 20-25 έτη, το ποσοστό επιβίωσης ήταν περίπου για όλες τις κλινικές μορφές, ήταν περίπου 50%. Δηλαδή από τις 100 κυρίες οι 50 γινόντουσαν καλά και οι άλλες 50 δυστυχώς δεν γινόντουσαν καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη όλων των μεθόδων που έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει και έχουμε και πολύ καλά φάρμακα, έχουμε την πρόληψη που έχει αρχίσει και μπαίνει αρκετά καλά. Βέβαια θέλουμε και άλλη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σχέση με το παρελθόν. Το ποσοστό είναι αν βάλουμε όλες δηλαδή τις κυρίες μέσα σε ένα σακούλι με όλα τα προβλήματα, είναι 70% ίαση, 30% όχι ίαση. Είναι πολύ καλό το ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κακοήθεια.
0: Για 70 και 30 είπατε.
1: Ναι, 70 υπάρχει ίαση και 30 όχι. Mm-hmm. Όταν βάζουμε όλες τις μορφές όμως μέσα, δηλαδή από την πιο απλή μέχρι την πιο,
0: ναι.
1: πιο σοβαρή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ καλό το ποσοστό.
0: Πάρα πολύ καλό, πράγματι. Οπότε βγάζουμε λοιπόν ένα ορθολογικό μεν, αισιόδοξο μεν μήνυμα, δε μήνυμα, για, και για την πρόληψη και για τη θεραπεία. Και τώρα, παρόλο που εσείς δεν είστε εξειδικευμένος, μάλλον είστε εντελώς εξειδικευμένος, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας μιλήσετε γενικά για τον καρκίνο, εγώ θα την κάνω ωστόσο την ερώτηση. Με τον μαστό το έχουμε κάπως περιχαρακώσει. Με άλλα είδη σε μικρές ηλικίες σχετικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι και μια γυναίκα 50 ετών μπορεί να θεωρείται ότι είναι μεσήλικας, αλλά ωστόσο δεν είναι, καταλαβαίνετε, για να, μην, για να οδηγηθεί στο θάνατο. Γενικότερα και κάτω από 50 ή 40, οι προβλέψεις γενικότερα και οι προγνώσεις, πάμε κάπως καλύτερα, είμαστε στάσιμοι, σε τι σημείο βρισκόμαστε με τα είδη των καρκίνων γενικά με αυτή την ασθένεια, κύριε Δασκαλάκη?
1: Θα σας απαντήσω βεβαιότατα, γιατί έχω κάποια άποψη σαφέστατα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που τα περισσότερα νοσήματα, τα οποία κατεξοχήν παλιότερα μπορούσαν να κερδίσουν την ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή και πραγματικά να τον στείλουν στον άλλο κόσμο, έχουν εξαλειφθεί, όπως ας πούμε απλές λοιμώξεις που τώρα πάμε στο φαρμακείο, παίρνουμε την παστίλια που το αντιβιωτικό και γινόμαστε καλά, αλλά τέτοιες λοιμώξεις μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο τον ασθενή. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εξαλείψει. Συν την πρόοδο όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είχαμε, ή την καλύτερη στέγαση, τις κανόνες υγιεινής, όλα αυτά, ίδρυυση, αποχέτευση, όλα αυτά έχουν συντύνει στο να έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες της διαβίωσής μας και κατ' επέκταση και το προσδόκιμο επιβίωσης. Μετά τα καρδιαγγειακά, και αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και λόγω των φαρμάκων και λόγω της πρόληψης και γενικότερα και μιας καλύτερης ενημέρωσης σε σχέση με μεσογειακή δίαιτα, με το lifestyle medicine και όλα αυτά, τα οποία και στην πορεία, στην επόμενη δεκαετία, θα είναι πολύ σημαντικά για όλους μας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη πρόληψη για τους υπόλοιπους καρκίνους, σύν το γεγονός ότι έχουμε και καλύτερα φάρμακα και καλύτερες τεχνικές εξακρίβωσης των νεοπλασιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι λίγο παράδοξο, έχουμε πια αύξηση, φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση σε όλα τα νεοπλάσματα. Ίσως γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια, επειδή εγκλείπουν όλες οι υπόλοιπες νοσολογίες τις οποίες σας ανέφερα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε λίγο περισσότερο και σε λίγο πιο νεαρές ηλικίες να εμφανίζονται νοσήματα με νεοπλασίες. Τώρα, γενικά η ιατρική το γενικότερα λέει ότι μάλλον οφείλονται αυτά σε περισσότερο στα περιβαλλοντικά κομμάτια, όπως έχει να κάνει με την κακή διατροφή, με την παχυσαρκία, με όλα αυτά
0: η
1: που
0: η κληρονομικότητα, είναι... γιατρέ μου, επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατές, ειδικά ας πούμε για τον καρκίνο τον γυναικολογικό της μήτρας, ας πούμε, ρωτάει κάποιος ακροατής, γι' αυτό σας το θέτω. Παίζει ρόλο.
1: Προσέξτε να κάνουμε, είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω λίγο να το διακρίνουμε λίγο αυτό το πράγμα. Ιδίως θα σας μιλήσω για τον μαστό που έχει επέκταση και στα υπόλοιπα.
0: Συγγενεύει, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, ναι. Επειδή όταν παίρνουμε ένα ιστορικό από μια κυρία που έχει για πρώτη φορά να εξεταστεί εδώ στο κέντρο μας, παίρνουμε και τους κάποιους παραγόντες και λέμε κυρίως το οικογενειακό ιστορικό. Αυτό συνήθως στο μυαλό των περισσότερων υπάρχει σύγχυση με το τι σημαίνει οικογενειακό ιστορικό και το τι σημαίνει κληρονομούμενο γονίδιο. Συνήθως τα συγχέουν αυτά και τα παντρεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν λοιπόν μια κυρία έχει ένα κληρονομικό ιστορικό από την πλευρά της μαμάς, κυρίως για το μαστό και ακόμα και για τα γυναικολογικά κομμάτια συμβαίνει αυτό, από την πλευρά της μαμάς, και βλέπουμε η θεία, η ξαδέρφη από την πλευρά της μαμάς κλπ. Και σε σχέση με μια άλλη κυρία η οποία δεν έχει τέτοιο κληρονομικό ιστορικό, ως στατιστικό έβριμα, είναι πολύ συγκεκριμένη η λέξη που λέω, στατιστικό έβριμα, απλώς η κυρία που δεν φέρει αυτό το κληρονομικό ιστορικό έχει, μάλλον η κυρία που έχει αυτό το κληρονομικό ιστορικό έχει δύο φορές περισσότερη πιθανότητα ως στατιστικό έβριμα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο φοβιστικό αυτό.
0: Ναι, είναι στατιστικό και όχι σίγουρα πραγματικό.
1: Μπράβο, δεν ξέρουμε αν ισχύει για αυτή τη γυναίκα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τώρα, από την άλλη μεριά, το γονιδιακό κομμάτι που ψάχνουμε, από τις 100 κυρίες οι οποίες νοσούν με καρκίνο μαστού, στο 93-95%. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αν και έχουμε αρχίσει να ξέρουμε εμείς εδώ στη μονάδα, και θα το αναφέρω λίγο παρακάτω, αν μου δώσει τη δυνατότητα.
0: Δυστυχώς είναι και 57. Πρέπει σε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε.
1: Ένα σχολιασμό. Μάλλον να το πω. Είναι το χρόνιο στρες. Αυτό θα το αποδείξουμε. Σας το είχα πει και στην προηγούμενη.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και είχα μείνει άναυδη. Ναι.
1: Αυτό είναι το χρόνιο στρες. Θα το αποδείξουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό το 5% μόνο, 5 με 7% οφείλεται σε κληρονομούμενο γονίδιο.
0: Τι λέτε? Δηλαδή το 95%.
1: Ναι, είναι χαλασμένο το γονίδιο. Και
0: μάλιστα. Μας καλύψατε.
1: Είναι δύο διαφορετικές οντότητες.
0: Μας καλύψατε σε όλα. Ξέρω ότι εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε και μία και δύο ώρες με πολλές περιπτώσεις, με διάφορα που μπορείτε να μας παραθέσετε. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι το είδαμε αρκετά σφαιρικά και μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ. Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον δόκτωρα Παναγιώτη Δασκαλάκη, χειρουργό μαστού και διευθυντή της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει όλα. Δεν προλαβαίνω να τα μεταφέρω. Θανάση, Σπύρο, Γιάννη, Πέτρο, Τζένι και βεβαίως τον Μάρκο. Και τον Μάρκο και τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Υπάρχουν αρκετές καινούργιες ειδήσεις που έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, διαβάζω κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει στις Σέρες, ας πούμε. Ένα παιδί 10χρονο που έπεσε κοντά σε ποτάμι, έπεσε μέσα σε αυτό και πνίγηκε. Πιθανότατα να υπήρχε και καλώδιο μέσα εκεί. Θα μου πείτε, έτσι μας αρέσει, Έλενα, μας λες για αρρώστιες, μας λες για θανάτους. Τέλος πάντων, υπάρχουν δημοσκοπήσεις από διάφορες εταιρείες που πάντως δείχνουν μια σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα 16, κάτι για τον κύριο Τσίπρα, ένα 13, κάτι για την κυρία Καριστιανού και μονοψήφιο ποσοστό για το Πασόκ. Αυτά τουλάχιστον βλέπω σε κάποιες ιστοσελίδες που έχουν παραγγείλει για λογαριασμό τους σε εταιρείες. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε μάλλον τώρα από τον Ανδρέα Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό, και εμείς θα τα πούμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση Ευρωπαϊκής Αγγελίας στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμού στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια στιγμή όμως, οι ιρανικά μέσα διαψεύδουν την ύπαρξη μνημονίου κατανόησης, κάνοντας λόγο για κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πιο πολύ μου μοιάζει σαν έναν προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση, παρά με κάτι που έχει πραγματική γείωση στην κοινωνία, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλά σε συνέντευξή του στο Earth News. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε και 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή.

0: σπουδάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.

0: Can a mountain exist?
1: Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τις διαδρομές που πρέπει να κάνουμε για να βρούμε κάτι, αλλά το ερώτημα αν θα το βρούμε, πώς και τι θα είναι αυτό, χάνεται στο φύσημα του ανέμου. The answer, my friend, is blowing in the wind. Βέβαια η σταθερή απάντηση στην ενημέρωσή σας είναι το Earth News Radio 105,8. Είναι τώρα το απολύτως σχετικό και η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα DJ σε διλημματική παράκρουση. Δεν ήξερε αν μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος έπρεπε να βάλει το Ελλάς με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που μας αρέσει και πάρα πολύ, ή να βάλει το ύμνο του Ελλάς με Δημητριάδη και Μάνου. Πάντως σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και 27 Μαΐου του 1963 ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Free Willing.

θα παρουσιάσω και εγώ τους συνεργάτες της εκπομπής. Έψαχνα να βρω και ένα κοριτσάκι να φέρει εδώ τη σκαλέτα, τον οδηγό δεν βρήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Έχουμε στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Έχουμε στη μουσική συνεπιμέλεια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Έχουμε ένα ημερολόγιο με μουσικές αναφορές που μας βοηθάει να ξεδιπλώνουμε το μουσικό μέρος της εκπομπής. Έχουμε δύο πλατφόρμες για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με τις απόψεις, τις πληροφορίες, τα ερωτήματά σας ή ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Πρώτα απ' όλα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη.

και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να εμφανίζονται αφθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Στο Facebook έχει εκπομπή μια σελίδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό» με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσουμε, μια απαραίτητη διευκρίνηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ακροατών και ακροατριών, κάτι που έχασαν στην χθεσινή ας πούμε εκπομπή, δεν το άκουσαν, να θέλουν να διευκρινιστεί σήμερα. Ήθελα πάρα πολύ να απαντήσω στον ακροατή που τηλεφώνησε πριν τη ξεκινήσει η εκπομπή ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee, ποια είναι η καταγωγή της κτλ. Αλλά η συνάδελφος Βούλα Κουλισοπούλου, πρέπει να το πω ανοιχτά αυτό, μου είπε όχι, θα πεις να ακούσουν στο ΕΡΤΕΚΟ την εκπομπή, διότι σε αυτή την πλατφόρμα ανεβαίνουν οι εκπομπές. Άρα μη γελάτε κύριε Νικολόπουλε. Η συνάδελφος, ναι, μου είπε, δεν ξέρω αν τα ακούει τώρα, εγώ πάντως πρέπει να το πω δημοσίως, μου είπε να πει στον ακροατή να ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, αφού την είπε στην πληροφορία ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee. Αυτό ήταν το θέμα. Επειδή δεν είπα χθες για το ΕΡΤΕΚΟ και λέω σήμερα, είναι έτσι κι αλλιώς μια εξαιρετική πλατφόρμα, δεν το λέω για να πενέψω το σπίτι μας, ακούτε τα ραδιόφωνά μας, ακούτε κατά παραγγελία τις εκπομπές, on demand που λέμε και στα ελληνικά, μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Το πραγματικό όνομα της θρηλυκής Peggy Lee ήταν Norma Delores Engstrom. Εκεί σου λέει ο ακροατής, τι, αλλά τι καταγωγή έχει για να τη λένε έτσι, δεν είναι Αμερικανίδα. Ξέρω ότι γεννήθηκε στη Βόρεια Ντακότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι εκεί όμως με τα χθεσινά. Αν και τα υπόλοιπα που θα πούμε, γιατί αφορούν την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αυτή την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα και όλα τα σχετικά, και μετά και από την ανακοίνωση έκπληξη του ονόματος, έχουν ακουστεί τα μύρια όσα. Ένα από τα χαριτωμένα είναι ότι αφού ξαναφτιάξαμε τον Ελλάς, βέβαια εκείνος ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Τώρα κάποιος, επειδή ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ανακοινώσει κόμμα ακόμη, μπορεί, λέει, άμα θέλει ο κύριος Σαμαράς, να φτιάξει τον ΕΔΕΣ. Ήτανε η άλλη παράταξη τότε στην κατοχή και όχι, ο ΕΔΕΣ τελείωσε εκεί κοντά στον εμφύλιο. Θέλω να θυμίσω, πέρα για τα κουσταστία είναι και πολύ ωραία, και να σου πω και κάτι, έτσι φτιάχνουμε και λιγάκι τη ζωή μας. Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, αυτός ήταν ο ΕΔΕΣ, να θυμηθούμε και το όνομά του, ήταν μια οργάνωση που κάποιοι τη συνδέουν με τι τέτοιο, με τη δεξιά και τα λοιπά. Στο ιδρυτικό της οργάνωσης που υπογράφτηκε στην Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου του 1941, βασικός στόχος οριζόταν η αποκατάσταση του αντιμοναρχικού στρατοπέδου υπό την ηγεσία του Νικολάου Πλαστήρα. Ήταν και σοσιαλιστές, ήταν αστεί, ήταν ευρύτερο μέτωπο και στην αρχή δεν είχε και αντιστασιακό χαρακτήρα κατά των Γερμανών. Αφορούσε αυτό, ήταν βενιζελική, οι οποίοι όμως είχαν μετά τις διασπάσεις και τα λοιπά. Το λέω αυτό επειδή δεν είναι εύστοχη η σύνδεση του ΕΔΕΣ, ότι θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς να πει έτσι το κόμμα του. Δεν ξέρω αν είναι βενιζελικός, δεν νομίζω πάντως. Όσο τώρα για την ανακοίνωση του κόμματος, πολλά θα τα έχετε ακούσει, ίσως και τα περισσότερα. Θα έχετε διαβάσει και τα αστεία με την ελληνική αστυνομία, ξέρετε, Ελλάς με σιρήνες, ότι όταν φωνάζουν ας πούμε εκεί στο κάνει συγκέντρωση το κόμμα, θα πηγαίνει η αστυνομία νομίζοντας ότι είναι δική της συγκέντρωση και άλλα τέτοια. Έχω ακούσει όμως και τα θετικά επικοινωνιακά. Λέει τώρα είναι πολύ απλό, την επόμενη φορά που θα παίζει η Εθνική θα πάει στα επίσημα ο κύριος Τσίπρας και με το που θα φωνάξουν από τις κερκίδες Ελλάς, Ελλάς, θα σηκωθεί να χαιρετάει και θα λέει για μένα έχουν έρθει όλοι αυτοί. Οι αντιδράσεις είναι ποικίλες. Το σημαντικό όμως για μένα είναι ότι είναι πολλές. Είναι πολλές και είναι έντονες. Δηλαδή ο στόχος ο επικοινωνιακός να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στην επικαιρότητα επετεύχθη απολύτως. Είτε πολύ αρνητικά, είτε αστεία, είτε πολύ θετικά, είτε μπράβο, έχει κάνει μεγάλο ντόρο.
Και έπειτα ακούω επιχειρήματα βέβαια θετικά και τα λοιπά, δεν τα σχολιάζω αυτά. Άκουσα όμως ένθεν και ένθεν. Α, πρώτα απ' όλα το βασικό επιχείρημα που ακουγόταν πριν αναγγείλει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, εξεβονίμων. Έχει χάσει, λέει, την αριστερή του ταυτότητα, προσπαθεί ένα κέντρο απροσδιόριστο και τα λοιπά και τέτοια, και ανακοινώνει χθες όνομα. Ποιο ήταν το όνομα? Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μπλε το ελληνική και το συμπαράταξη, και το αριστερή με κόκκινο, με ένα αστέρι που κάνει μπαμ και τα λοιπά. Η εξεβονίμων κριτική ακυρώθηκε. Γιατί αν δεν ήθελε να θυμίζει την αριστερά, δεν θα το βάζε εκεί μπροστά μπροστά και ξεχωριστό. Άρα ένα κομμάτι της κριτικής από τα δικά του αριστερά, στο πούμε έτσι, ατύχησε με την ανακοίνωση του ονόματος. Θα μου πεις, άλλο το όνομα και άλλο η πράξη. Ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Αλλά το ότι ήθελε να κρύψει, ας πούμε, το αριστερό μέρος των προθέσεων, της καταγωγής του και τα λοιπά, αυτό ακυρώθηκε με το που ακούστηκε το όνομα. Επίσης, καλά, είχαν αρχίσει πολύ σφοδρές αντιδράσεις πριν καν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, και από το χώρο φυσικά του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι βλάπτεται ιδιαιτέρως, λέω φαίνεται, γιατί είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις, άλλο μετά η καταγραφή στις κάλπες, αλλά και από τα δεξιά. Η σφοδρότητα των επιθέσεων πιστοποιεί ένα πράγμα, ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα αλλά και του κόμματός του έχει βάρος. Δεν θα σας πω εγώ καλό, κακό, οτιδήποτε, ο ντόρος, τα επιχειρήματα. Το μόνο που θα παρακαλούσα ως ένας πολίτης κι εγώ, που έχω την άποψή μου, καλή, κακή, πολύ κακή, πολύ καλή για τον κύριο Τσίπρα, όπως και όλοι και όλες οι υπόλοιπες, τα επιχειρήματα να έχουν ένα περιεχόμενο. Δηλαδή, μην κολλήσει πάλι ο χρονοδιακόπτης στη χρονιά του 15, λες και εκεί ξεκίνησε το ελληνικό κράτος. Να γίνει κριτική για το 15, δεν λέω. Αλλά άκουσα, ας πούμε, επιχείρημα σήμερα το πρωί, δεν ξέρω αν είναι εξ αριστερών, από το ΠΑΣΟΚ πάντως, από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τσίπρα, ότι εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Εγώ ήμουνα παρόν όταν ο κύριος Τσίπρας πήρε τον Όφη και πήγε στην Εύα και τη φλερτάρανε και οι δύο για να πάρει το Μήλο και να παρασύρει τον Αδάμ. Είμαι μάρτυρας, δηλαδή. Εσύ ήσουν ένα μικρός, Νικολόπουλε, δεν τα θυμάσαι. Εγώ όμως είμαι πιο μεγάλος. Δηλαδή, θέλει, παιδιά, όμως και ένα επίπεδο. Γιατί τέτοιου τύπου επιχειρήματα δεν πρόκειται να βλάψουν τον κύριο Τσίπρα. Το μυαλό και τη λογική μας, και θα βλάψουν και τον αντίκτυπο των ανθρώπων που τα μεταφέρουν. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας είναι ο υπεύθυνος που απαξιώθηκε η πολιτική, γιατί ακριβώς βγήκε από ένα 3,5, 5, 6, πόσο είχε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και αμέσως μετά βρέθηκε να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί κάποιοι άλλοι είχαν απαξιώσει την πολιτική, παιδιά. Να πείτε ότι όμως του έδωσε το τελειωτικό χτύπημα μετά αυτά. Αλλά όχι να λέμε τώρα να ξεχάσουμε ότι ούτε η πολιτική ούτε το ελληνικό κράτος δεν ξεκίνησαν όταν βγήκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αυτό ειδικά το επιχείρημα, πώς να σας πω τώρα, νόμιζα ότι χύθηκε έξω από το ραδιόφωνο που άκουγα. Εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Δεν θυμόσαστε καθόλου τις πλατείες, τι γινότανε, τον κόσμο, τι έλεγε για τους πολιτικούς, για τα κόμματα. Πώς κόμματα που χτυπάγανε 40 τόσο βρέθηκαν μετά να κατακριμνιστούν? Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Επειδή είχε απαξιωθεί η πολιτική, παιδιά. Και τότε ανέβηκε ο κύριος Τσίπρας. Αν τον θεωρείτε υπόλογο γιατί συνέβαλε στο φαινόμενο, να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Θα πρέπει να βρεθούν πιο σοβαρά. Και βέβαια, επειδή στο χώρο της αριστεράς καταλαβαίνετε τα μικρότερα κόμματα και οι σχηματισμοί έχουν το θέμα που έχουν, είναι άλλο η εμφάνιση, είναι άλλη η επικοινωνιακή παρουσία, μετά έρχεται το διατάφτα. Πάντως η σημερινή δημοσκόπηση που την περίμενε κόσμος έχει κάποια εντυπωσιακά ευρήματα. Πριν από αυτό όμως, να θυμηθώ ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Το
Λοιπόν, Απρίλιο του 1963, 21 Απριλίου κιόλας, η ΕΔΙΕ είχε διοργανώσει πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Η αστυνομία απαγορεύει την πορεία, συλλαμβάνει πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τον Θεοδωράκη. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, πραγματοποιεί μόνος του την πορεία εκείνη, κρατώντας ένα μικρό πανό με το σύμβολο της ειρήνης. Με το τελειώνει η πορεία, βέβαια τον συλλαμβάνουν. 22 Μαΐου 1963 ο Λαμπράκης είναι σε συγκέντρωση και μιλάει για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Δέχεται τη δολοφονική επίθεση από τρίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι Γκοτζαμάνης και Εμμανουηλίδης. Τραυματίζεται σοβαρά και μια τέτοια μέρα, 27 Μαΐου 1963, 51 ήταν τότε, φεύγει από τη ζωή. Ο συνάδελφος Βούλτεψης έκανε τότε τρομερό αγώνα. Είναι ο πατέρας της σημερινής, της συναδέλφου επίσης και βουλευτήνας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βούλτεψη. Ήταν από τους πρωταγωνιστές για να αποκαλυφθεί αυτό το παρακρατικό σκάνδαλο. Η μεγάλη συμβολή βέβαια του Σαρτζετάκη, του θαραλέου Σαρτζετάκη. Αυτό το τραγούδι είναι από το Ένας Όμηρος, αναφέρεται στην ουσία στον Ιρλανδικό αγώνα, αλλά συνδέθηκε πάρα πολύ με το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στην κηδεία του Λαμπράκη μαζεύτηκε περίπου κοντά στο μισό εκατομμύριο κόσμος. Αυτό γιατί ρίχνουμε και κλεφτές ματιές στο μουσικό μας, αλλά και το άλλο ημερολόγιο και στο χρονολόγιο μας. Τώρα θα δω και τα μηνύματά σας, γιατί βλέπω κανά δύο. Α, ναι, θα τα διαβάσουμε όλα τα επιχειρήματά σας και τις απόψεις σας, δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτό που ήθελα να πω πάντως, ολοκληρώνοντας προσωρινώς τα προηγούμενα, είναι ότι η ένταση, είπαμε, και η έμφαση των αντιδράσεων αρνητικών, θετικών, εκ δεξιών και ξεβονίμων κτλ., δείχνει το μέγεθος της αίσθησης που έχει κάνει η αναγγελία αυτού του κόμματος. Βέβαια, προϊόντος του χρόνου, τα πολιτικά επιχειρήματα και οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι αυτές που θα κατευθύνουν τον κόσμο προς ή μακριά από. Εκεί πάντα κρίνονται. Αλλά επειδή ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η δημοσκόπηση η σημερινή, γιατί έχει κάποιες ωραίες εκπλήξεις, είναι όμως βέβαια πολύ νωρίς, θα σας πω πρώτα, βέβαια, σαν σήμερα παιδιά, το 1840 έφυγε αυτός ο μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού και συνθέτης, ο Νικολό Παγκανίνη, και ακούμε μάλιστα το «La Campanella», που σημαίνει καμπανούλα, το καμπανάκι. Χθες χτύπησαν δυνατές καμπάνες. Για πολλά κόμματα είναι η αλήθεια και για το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, έβλεπα πολύ γρήγορα, δεν την έχω δει προσεκτικά, τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Λοιπόν, 23 με 25 Μαΐου, να το διευκρινίσουμε αυτό, δηλαδή δεν έχει γίνει αναγγελία και τα λοιπά, έγινε η σχετική επεξεργασία. Προχωρώ, γιατί έχει κάποια ποσοστά που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχει και σενάρια αν οι πρώτες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση και τα λοιπά, και αυτά είναι εντυπωσιακά, θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, δηλαδή είναι πάνω από την επίδοση που είχε σε ευρωεκλογές, αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου. Το κόμμα Τσίπρα έρχεται δεύτερο με 16,1, τρίτο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 13,1, το Πασόκ Κινάλ τέταρτο, έχει πέσει από το διψήφιο και είναι στο 9,4.
Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκόπηση αυτό, έτσι. Πέμπτο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,4, από 6,3 τον Απριλίο ανέβηκε. Έκτη, Ελληνική Λύση, 5,6, από 7 που είχε τον Απρίλιο. Έβδομη, η Πλεύση Ελευθερίας, 4,5. Και 8, η Φωνή Λογικής, 4,1. Πού είναι οι άλλοι, ρε παιδιά, γιατί... Άπα, έχουν πέσει πολύ τα υπόλοιπα, ε. Μάλιστα. Αυτές είναι κάποιες πρώτες ενδείξεις, αλλά θέλουν πάρα πολύ προσοχή, το καταλαβαίνετε.

πώς το είπαν χθες, είχε και κόσμο πάντως. Δεν είναι και εποχές αυτές που μαζεύεις εύκολα πολύ κόσμο. Ότι δεν είναι ούτε νωρίς ούτε αργά, πώς το είχε πει ο Στίμπερ, αυτή είναι η μέρα. Πολλά χρόνια πριν, το 1957, ο Buddy Holly and the Crickets κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, That'll be the day. Αυτή θα είναι η μέρα. Σαν σήμερα το κυκλοφόρησαν.

δυστυχώς να κοιτάμε και κάποια μηνύματα στην αρχή, γιατί βλέπω εδώ εξαίρετες δημοσιογραφικές παρουσίες, που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας. Λοιπόν, να δω κάποια από τα μηνύματά σας και μετά τους τίτλους τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία, κίτρινα άνθη μου έστειλε η Πέπη. Είναι ακόμη στην αίσθηση του πρωταθλήματος. E giorno e notte pensa solo a te. Σωστά, σαν σήμερα το 2013 έφυγε αυτός ο Ιταλός ρόκερ, ο Αντώνιο Τσάτσι, που έγινε πολύ γνωστός ως Little Tony. Το κορεμάτο ήταν και μια ωραία διασκευή, Βασίλη, στα ελληνικά. Τρέμει καρδιά μου, τρέμει μη σε χάσω. Ναι, ναι, ναι, είχε κάνει μεγάλο σουξέ τα παλιά τα χρόνια που ξέρουμε εμείς μεγάλοι σε μικρό παιδί. Δεν έχει βγει σε ράπ αυτό, σε τέτοιο.

κλάψω από τη χαρά, να κλάψω από τη χαρά. Θέλω λίγο time is on my side, το χρόνο, γιατί πάντα είναι το ζητούμενο αυτό σε ένα κόμμα. Αν ο χρόνος είναι με το μέρος του ή εναντίον του και οι εξελίξεις. Επί τη ευκαιρία όμως να σας πω, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο ρε παιδιά. Το 1964, 27 Μαΐου, δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο γράφουν πως 11 αγόρια αποβλήθηκαν από ένα συντηρητικό σχολείο στο Κόβεντρι στην Αγγλία. Γιατί? Γιατί έκοψαν λίγα μαλλιά τους σαν το Μικ Τζάγκερ.

παίζουν λίγο ελεύθερα τα παιδιά, αλλά είναι ωραία αίσθηση. Αυτό που όλα τα όργανα πρέπει την ίδια στιγμή. Ο Νικολόπουλος τώρα, ηχολήπτης, ντράμερ, κατάλαβες. Αυτό είναι μια επίτηδες καθυστέρηση για να δώσει αίσθημα, το feeling που λέτε εσείς οι ελληνόφωνοι. Λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των Rolling Stones, ας το τραγουδούν, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφοντας όμως, ο χρόνος θα είναι με το μέρος των δικών σας μηνυμάτων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος απέρριψε στις αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωση σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης, χαρακτηρίζοντας το απόλυτη παραποίηση. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Εντείνει επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ, εντολή εκένωση της Τύρου και των γυροπεριοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερό. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: συνέχεια με Allman Brothers Band, Midnight Rider, γιατί σαν σήμερα, καλά γιατί μας αρέσει, αλλά σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Greg Allman. Και η Χρύσα, Καλίσπ Έρα, είπατε λέει ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ακούστηκαν τα μύρια όσα. Εγώ θα έλεγα ότι ακούστηκαν τα κακομύρια όσα. Ο Κωνσταντίνος, βρε αδελφέ, υπάρχουν λέει και βιβλία, όλα από εσάς θα τα περιμένουμε κύριε Παπασταματίου. Α, για την Peggy Lee. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει, ακούω την εκπομπή μου, το πες, δεν τ' άκουσα εκείνη την ώρα, ξαναπέστο, γιατί να τρέξεις τα βιβλία. Ξαναβάζεις, ακούς και την εκπομπή και είναι καλό και για μας. Παίρνει και κλικ το on demand το απολύτως σχετικό, καταλάβατε. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Με αυτά που είπες έψαξα, λέει, το Γιάννη Βούλτεψη και εντυπωσιάστηκα με το βιογραφικό του. Μα είναι από τα μεγάλα ονόματα, τα σπουδαία ονόματα της ελληνικής δημοσιογραφίας ο Γιάννης Βούλτεψης. Και έδωσε και τότε εκείνες εποχές, ο αγώνας και το ρεπορτάζ που έκανε ήτανε κίνδυνος θάνατος, να το πω έτσι και να το εννοώ. Δεν ήταν δηλαδή δημοσιογραφία από τον καναπέ, βγήκε ο Παπασταματίου στην εκπομπή και είπε μια σοφία. Εκεί το πάλευες για να δημοσιεύσεις, για να κάνεις, κινδύνευες πραγματικά με την ελευθερία και τη ζωή σου. Το άλλο δεν το διαβάζω στο μήνυμα, εντάξει, η συγκριτική προσέγγιση. Πάντως αλίμονο, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι στη δημοσιογραφία όπως ο Γιάννης Βούλτεψης μας κάνουν συνέχεια να αναρωτιόμαστε αν κάνουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη εμείς απέναντι στην υποχρέωση που έχουμε σε εσάς. Λοιπόν, πάω στα γρήγορα στα δικά σας. Λάθος ποντίκι, παιδιά, λάθος οθόνη γίνεται εδώ. Έχει μεγάλη πλάκα. Ο Γιάννης γεννιέται η Siouxsie Sioux, των Siouxsie and the Banksies. Ναι, σωστό, το 57. Δεν την προλαβαίνω σήμερα, ήθελα πολύ. Το 66 γεννήθηκε ο Sean Kinney, τον Alice in Chains. Και το 1977 οι Sex Pistols κυκλοφορούν το God Save the Queen. Και αυτό πολύ ήθελα να το παίξουμε, Γιάννη, και δεν μου χώρεσε. Ο Μιχάλης, έλεγα για το δίλημα του DJ μας μετά την ανακοίνωση του χθεσινού κόμματος. Ελάς, τι θα γίνει φίλο μου με εμάς, με Παπα Κωνσταντίνου, ή ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη λευτεριά, τον ύμνο του Ελάς με Αφροδίτη Μάνου και Μαρία Δημητριάδη. Ο Μιχάλης λέει ασφαλώς του Παπα Κωνσταντίνου, διότι απευθύνει ένα ερώτημα, λέει, προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, θα πρέπει να περιμένουμε 6 Ιουνίου νομίζω είναι, συνεδριάζουν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται ότι το αργούν. Η Τζέννη, ο Τσίπρας από τους μεγαλύτερους οπορτουνιστές που έχουν περάσει από τη χώρα, δεν έχει αμηχανία, απλώς εντυπωσιάζεται και ο ίδιος από την απήχηση που έχουν. Κοιτάξτε όμως, αγαπητή Τζέννη, αν τώρα θα το πω γιατί το ξεκίνησα, οι βλακίες τα έτσι, μετά θα πάρει ένας άλλος και θα πει ο άθλιος Μητσοτάκης, μετά θα πάρει ένας τρίτος, θα πει ο φρικτός. Είπαμε όχι με αυτόν τον τρόπο και χαρακτηρισμούς. Ο οπορτουνιστής είναι μια άλλου επίπεδου κατηγοριοποίηση, το διάβασα, όχι με αυτή τη γλώσσα. Δεν λέω να μην είναι απορριπτικό, να είναι. Λοιπόν, η απήχηση που έχουν λύσει μια μερίδα του κόσμου, ευτυχώς που δεν έπαιξε τον ύμνο του Ελλάς, δεν προέβη σε αυτή την τερατώδη ύβρη. Ύβρη γιατί όμως, αγαπητή Τζέννη, γιατί το να παίξεις τον ύμνο του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού είναι ύβρης? Αυτό εξήγησε το. Παρακαλώ όμως χωρίς αυτό το στυλ χαρακτηρισμών, που δεν αφορά μόνο τον κύριο Τσίπρα, αφορά όλους. Δεν το κάνουμε στην εκπομπή. Ο Σπύρος. Η απαξίωση της πολιτικής ξεκίνησε αρχές 90 με πατέρα Μητσοτάκη, στη συνέχεια με σημειτικό Πασόκ που αποτέλεσαν τους βασικούς φορείς του καταστροφικού νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα. Να Τζέννη μου, ο Σπύρος για παράδειγμα, που χρησιμοποιούσε επιθετικούς χαρακτηρισμούς άγριους, τους έχει αφαιρέσει, αλλά διατυπώνει τη συλλογιστική και την πολιτική του προσέγγιση και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαβάσω. Τι λέει εδώ ο Μαμιστάκης, πώς, βάλε μου ένα μικρό όνομα, ο Χρήστος ίσως, το είδα σε άλλο μήνυμα. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πρέπει να ζητήσει πνευματικά δικαιώματα από το Τσίπρα. Αυτό μάλιστα καλή πρόταση. Ο Κώστας, μπορεί να μην απαξιώθηκε η πολιτική επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πολιτική ασοβαρότητα του κύριου Τσίπρα και άμεση συνέπειές της είναι παροιμιώδης. Ο Πέτρος Χήμαρος, μπράβο ρε Ανδρέα, πολύ σωστά όλα. Όχ, αυτό το όλα να το προσέξεις Πέτρο μου. Με την καλή έννοια το λέω. Ο Τσίπρας όμως είπε στους Έλληνες, λέει ο Κωνσταντίνος, όταν φαλήρισε το κράτος ότι θα συνεχίσει τα δανεικά εκβιάζοντας Ευρωπαίους. Σημείωσε εδώ όμως αυτό που έγραψες, όταν φαλήρισε το κράτος. Δεν είχε προλάβει να το φαλήρισε ο Τσίπρας. Αν το χειρίστηκε μετά άσχημα, μπορείς να δικαίωμά σου. Αλλά να μην κάνουμε αυτά τα βολικά. Εγώ αυτό λέω, μην αρχίσουν με τα επιχειρήματα να μας ξεπλένουν το μυαλό. Βάσει επιχειρημάτων σοβαρών και σοβαρής κριτικής που μπορεί να κάνει κάποιος τον κύριο Τσίπρα, αλίμονο αν δεν μπορούσε, εκεί λοιπόν να τα συζητήσουμε, αλλά μην πηγαίνουμε σε ευκολίες. Ούτε ο κύριος Τσίπρας βέβαια, κανείς να μην πηγαίνει σε ευκολίες. Και τι λέει ο Κώστας? Και όχι μόνο, για να απολαμβάνει ο Έλληνας την κρεπάλη των προηγούμενων χρόνων. Ποια κρεπάλη? Ειδικότερα λέει του κόμματος κράτους του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ανήθικο, λέει, και το χείριστο κομμάτι των παλιών κομμάτων που εκμεταλλεύθηκε ο Τσίπρας και έκανε Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια. Για το Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια πάντως άφησε 36-37 πόσα δι στα δημόσια ταμεία και δεν ακούστηκε τίποτε επί εποχής του. Άμα είναι να το βγάλουμε, φάγαμε, κάναμε, τα παίρναν οι τάδε και τα δίναν στους τάδε. Σημείωσε το αυτό, Κώστα. Δεν το λέω για να υποστηρίξω τον κύριο Τσίπρα, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι γινόταν σε εποχές. Τώρα οι χειρισμοί του οδήγησαν εδώ, δείξαν εκεί, ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό με το Γιούργια, τι λέει η Ελένη? Οι περισσότερες αντιδράσεις για το κόμμα του Τσίπρα είναι μικρόψυχες. Ας ασχοληθεί ο καθένας με το κόμμα του, μπας και γίνει κάτι καλύτερο για την Ελλάδα μας. Ελένη από Κέρκυρα. Ιστερόγραφο τους πείραξε περισσότερο το όνομα, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι πετυχημένο. Η Κατερίνα. Δυστυχώς οι πολίτες έχουν τις κυβερνήτες που τους αξίζουν. Είναι δυνατόν να λένε ότι ο Τσίπρας χρεοκόπησε τη χώρα? Και ο Θανάσης. Εδώ αυτό δεν ξέρω, είναι έτοιμα μηνύματος? Όχι, δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να βλέπουμε και κάνα τελικό εκεί, γιατί μας έχει πιάσει τώρα ένα στερητικό, ειδικά εμάς με τις ποδοσφαιρόμπαλες. Κάτσε να δεις, γιατί το είχα σημειώσει. Α ναι, έχουμε λέει τελικό της συνδιάσκεψης σήμερα. Κάνουμε καμιά συνδιάσκεψη? Τι γίνεται? Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Εφνιδιάζεις.
0: Τι έπαθε?
2: Εφνιδιασμός είναι.
0: Α, ποιο είναι εφνιδιασμός?
2: Ποια συνδιάσκεψη?
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ, λέει έχει τελικό σήμερα. Έτσι είδα.
2: Που κάνεις τρίπλες, αλλά...
0: Όχι, τι τρίπλα. Πάτησα την μπάλα και έπεσε.
2: Ναι. Η αμυντική κάνει το εξής, έτσι. Είτε θα σου την πάρω την μπάλα, είτε αν με τριπλάρει, είτε θα σε ρίξω κάτω.
0: Έλα ρε, εγώ ξεφεύγω και από τα δύο. Θα κάνω και μια τακουνιά, θα περάσω την μπάλα από πάνω και θα ξεχυθώ σαν τον Τούκου Περέιρα.
2: Conference
0: League, αυτό ναι. Είναι.
2: Crystal Palace,
0: η λίγα τη συνδιάσκεψη. 8 λεξικά έχω ανοίξει, ρε Δημήτρη μου. Γιατί λέω, τι είναι αυτό το Conference League πια? Σήμερα στις 10 είναι ο τελικός.
2: Έτσι, με την ορίστε.
0: Είναι ναι, 10, ναι, ναι, ναι. Ράγιο Βαγεκάνο με Κρίσταλ Πάλας, μάλιστα.
2: Θα ποντάριζα στους Άγγλους, στην Κρίσταλ Πάλας.
0: Ναι.
2: Αλλά και Βαγεκάνο, αυτά που έχει κάνει, why not, έτσι.
0: Κοίτα, άμα παίζανε στο γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνο, γιατί είναι ειδική κατάσταση, ναι. Νομίζω ότι η Ράγιο θα είχε το προβάδισμα.
2: Έχει κάνει όμως πραγματάκια, δηλαδή που, ναι. Που έφτασε είναι σημαντικά, οπότε πολλές φορές εισαγωγικά οι σταχτοπούτες μπορεί να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Ναι. Το παραμύθι, μάλλον, να το κάνουν πραγματικότητα μια πουλόγια σταχτοπούτες. Αλλά και η Crystal Palace είναι καλύτερη ομάδα, αγγλική, και αν θα ποντάριζα, θα ποντάριζα εκεί. Τώρα πρέπει να προσέξουμε, αν έχουμε μέρες ακόμα, αλλά το λέω από τώρα, ο τελικός του Champions League που είναι Σάββατο είναι νωρίς-νωρίς. 7 η ώρα. Ούτε καν τελικός και πόλη Ελλάδος. Γιατί τι λέει η UEFA, για να το δουν και στις άλλες και εκτός Ευρώπης. Που είναι διαφορετικό τώρα, ρε, ώστε να μπορεί να ναι, μην η Ευρώπη να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά μπορεί να το δουν Ασιάτες, Αμερικανοί και. Το βάλανε έτσι 7 η ώρα, αλλά αυτό είναι το Σάββατο. Αλλά σήμερα είναι κανονική ώρα. Επίσης νωρίτερα σήμερα είχαμε μια διαφορούσα συνεδρία στη Σούπερ Λίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχε αίτημα.
0: Που είπε για τη διεύρυνση και για αυτά. Πάνε αυτά.
2: Ναι, δεν... απορρίφθηκε. Ναι. Θα μείνουν ως έχουν 14 και καλώς. Εγώ, αν θέλει, Αντρέα, αν περνούσε, αν έπαιρνε πάρω θέση, θα έλεγα 12 ομάδες.
0: Ναι.
2: Λιγότερες ακόμη. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο ισχυρό πρωτάθλημα και ανταγωνιστικό περισσότερο.
0: Να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στο πολύ.
2: Ναι, μακάρι οι ομάδες μας ήταν καλές και να είχαμε όχι 16-20 όπως έχουν στην Ισπανία.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: πού να βρεις άλλες 8 τέτοιου επίπεδου. Ναι, είναι νομίζω και οικονομικό το ζήτημα.
2: Όχι και, είναι οικονομικό.
0: Ναι.
2: Να τώρα, το τελευταίο που είναι με χαιρετήσεις, η Λάρισα. Μία ομάδα που το όνομά της είναι αυτό που λένε μαγαζί γωνία για την περιφέρεια.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Υπάρχει πολιτήριο. Ναι. Δεν ξέρω, έχω διαβάσει ότι υπάρχουν, ευτυχώς, ότι υπάρχουν κάποιοι μια ομάδα ντόπιων λαρισαίων επιχειρηματιών από εστίαση, αγρότες και που ενδιαφέρονται. Μακάρι, είναι μαγαζί γωνία, ομάδα με λαό, με ιστορία και με γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Και όμως έχει τα προβλήματά της. Φαντάζεσαι τώρα οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έχεις δίκιο σε όλα. Λοιπόν, θα δούμε και το.
2: Τα που έστειλε ένα φίλο νωρίτερα,
0: ναι.
2: Και έχει ένα λάμδα λιγότερο.
0: Ποιος?
2: Για το Βασιλάκι το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά όταν το τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, επειδή δεν έχει θεσσαλονικιώτικη βαριά προφορά, δεν ακούγεται.
2: Είναι
0: ακούγεται,
2: ναι, ναι. Ελλάς, είναι και από τα πιο ωραία τραγούδια.
0: Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Ναι, είναι ναι, ναι. Του μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Γιατί,
0: γιατί όλοι λέμε του Παπακοσταντίνου και του Παπακοσταντίνου και πνευματικά δικαιώματα. Είναι του μεσημέρι και στίχη και μουσική. Είναι υποχρέωση μας για να τους ξέρουμε αυτούς τους δημιουργούς, γιατί μας χάρισαν όλα αυτά. Ώστε να έχει και δίλημα ο DJ τι να πρωτοπαίξει. Κατάλαβες, αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Αχ, και ξέχασα να τον ρωτήσω πού θα πάει οι διακοπές. Ή μάλλον το σωστό ερώτημα είναι αν θα πάει διακοπές. Διότι πρόσφατη η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τώρα του Μαΐου, καταδεικνύει ότι οι μισοί και οι μισές, ακριβώς όμως, δεν προγραμματίζουν διακοπές. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι. Και γρήγορα τα τελευταία σας μηνύματα, γιατί μετά θα συζητάμε με τον καλεσμένο μας και ο Κωνσταντίνος. Αυτά τα 37 δις, λέει κύριε Παπασταματίνου, γιατί μας γονάτισε όλους, πιο πολύ τους μικρούς επιχειρηματίες σαν εμένα, που πούλησα τη μισή μου περιουσία για να επιβιώσω και που από ό,τι καταλαβαίνω πριν δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα και μπράβο. Και εγώ για το Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια, ότι δεν έβαλαν τα χέρια να τα πάρουνε να τα φάνε τα κουλούρια, αφήσανε τα κουλούρια στην κουλουροθήκη. Το αν ήτανε αφέμαξη των στρωμάτων των μεσαίων και αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τότε ξέρεις τι, αγαπητέ μου, κάτσε να δω, Κωνσταντίνε, θα έπρεπε με το που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να μας τα μοιράσουν αυτά τα λεφτά, και πρώτα απ' όλα σε σένα, για να ορθοποδήσει ξανά η επιχείρησή σου. Όχι να πηγαίνεις στην τράπεζα και να λες με μικρομεσαίος πνίγομαι και να σφυρίζουν και να λέει έχετε ένα τηλεφώνημα κύριε διευθυντά, δεν προλαβαίνω τώρα. Αυτό λέω. Καλησπέρα Ανδρέα. Αν ο Τσίπρας κρίνεται με μια διακυβέρνηση εντός μη μονομερών ενεργειών με αγγλικό δίκαιο και τρόικας, κρυθούν και οι πρώτεροι στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό που μας δίδαξε ο Τσίπρας, και η νυν, όχι μόνο η πρώτερη, και αυτό που μας δίδαξε είναι πως για το συμφέρον της χώρας οι ιδεολογίες μπαίνουν στην άκρη. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο τεχνητό, στην άκρη, γιατί αυτό έβαλε αριστερή συμπαράταξη. Δεν είπε συμπαράταξη με τον Νικολόπουλο, τον Παπασταματίου, ελάτε όλοι μια χαρά κτλ. Και αυτό ήταν και έκπληξη, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ. Η Τζέννη. Όχι τις παλινοδίες, ναι, δεν είπα για τις παλινοδίες. Η ιστορική και πολιτική παρακαταθήκη του Ελλάς δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική υποτέλεια στο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας γράφει η Τζέννη, και είναι τόσο καλά διατυπωμένο που το διάβασα. Δεν προλαβαίνω, αγαπητέ Κώστα, για τα εργοστάσια των ΗΠΑ και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ούτε σε ένα Πέτρο, γιατί με ενημερώνω ότι ήδη περιμένει ο καλεσμένος μας και είναι ντροπή. Ζητήσαμε από τον άνθρωπο να μας πει κάποια πράγματα, να μην τον στήσουμε κιόλας να περιμένει, που το κάναμε ήδη, και ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κιωσέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είστε καλά, τι κάνετε? Θα πάτε διακοπές? Πού θα πάτε διακοπές είναι η ερώτηση.
3: Θα κάνουμε και περισσότεροι. Κάνα Σαββατοκύριακο, τίποτα τέτοιο.
0: Έγινε μια έρευνα, κάνατε μάλλον, από το ΙΕΛΚΑ, που είναι τώρα του Μαΐου, έτσι, είναι φρέσκια.
3: Σωστά.
0: Για πείτε μας κάποια στοιχεία, γιατί ενώ στην αρχή ακούγεται ως τραγικό, δηλαδή μισή και μισές δεν πάνε, φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι, αυτό μπορεί να το πεις και καλό. Πέρυσι ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος.
3: Είναι πολύ μικρή διαφορά. Πέρσι είχαμε δηλώσει 52% ότι δεν θα πάνε. Φέτος είναι 50%. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποια φοβερή αλλαγή.
0: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αν μιλάτε πολύ κοντά ή με κάτι με το μικρόφωνο σας, λίγη απόσταση για να σας ακούμε λίγο καθαρότερα, γιατί εσείς έχετε τα στοιχεία. Εγώ μόνο πολυλογώ. Νομίζω τώρα μου είπε ο ηχολήπτης ότι βελτιώθηκε.
3: Α, οκ, okay, εντάξει, αν τυχόν είναι, μου λέτε.
0: Η απόσταση βοηθάει, ξέρετε, για να μην αρπάζει, όπως λέμε και εμείς στη γλώσσα μας.
3: Okay,
0: λοιπόν, σας ακούμε.
3: Αυτό που ανέφερα είναι ότι σε σχέση με πέρσι είναι πολύ μικρή η διαφορά. Λέει, πέρσι είχαν 52% που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε διακοπές. Φέτος είναι στο 50% που είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
0: Ναι,
3: δηλαδή,
0: δεν το λες και αισιόδοξη αλλαγή.
3: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι φοβερό, οπότε δεν μπορούμε να αποδώσουμε κάποια μεγάλη αλλαγή. Πιο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για παγίωση μιας κατάστασης παρά για κάποια βελτίωση.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα από εκεί και πέρα, σαν συνολική εικόνα, αυτό που καταγράφουμε είναι ουσιαστικά δύο τάσεις διακοπών. Η μία είναι όσοι έχουν κάποια δυνατότητα για κάποιο εξοχικό σπίτι, είναι αυτοί που καταγράφουν ένα μεγαλύτερο χρόνο ημερών που ξεπερνάει συνήθως τις 10 μέρες. Και μετά είναι όσοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, είναι ότι κάνουν ένα οικονομικό ταξίδι, κάποιες οικονομικές ολιγοήμερες διακοπές μέχρι 7 ημέρες, οι οποίοι είναι και η μισή περίπου από
0: τους καταναλωτές. Νομίζω το 4 έως 7 ημέρες, τη δική σας έρευνα διαβάζω, μου κάνω τον ξύπνιο.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Επιλέγουν οι περισσότερες και οι περισσότεροι.
3: Οπότε κατά βάση είναι αυτές οι δύο τάσεις. Δηλαδή η μία είναι όσοι έχουν δυνατότητα θα πάνε σε κάποιο δικό τους ακίνητο ή θα φιλοξενηθούν σε κάποιο φίλο, και οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι ολιγοήμερο σε κάτι οικονομικό κατά βάση. Δηλαδή αυτή είναι η περίληψη, θα μπορούσαμε να πούμε, της έρευνας. Όσον αφορά τώρα τα καταλήμματα, αυτό που είπαμε πριν από λίγο είναι ότι περισσότερο επιλέγουν κάποια κατοικία, είτε αν έχουν κάποια εξωτερική κατοικία την ίδια, αλλιώς σε φιλοξενήσει.
0: Ναι, αυτό μειώνει τον προϋπολογισμό, αν δεν έχεις να πληρώσεις και δωμάτιο και τα συναφή. Αυτό είναι ένα προνόμιο στις μέρες μας.
3: Ακριβώς. Αλλά και όσοι δεν έχουν, δηλαδή, επιλογή της μίσθωσης, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε μιας εξοχικής κατοικίας, είτε ενός ενοικιαζόμενου δωμάτια, τα δωμάτια που έχουμε στους τουριστικούς προορισμούς, είναι η κύρια τάση. Περίπου ένας στους τρεις επιλέγει κάτι τέτοιο. Ενώ το ξενοδοχείο είναι πλέον ευθύνη συνέχεια για τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Ειδικά αυτά τα all inclusive και οι κρουαζιέρες είναι ακριβά πακέτα για το δικό μας πληθυσμό, το δικό μας λαό.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι για περίπου πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Δηλαδή πιο πολύ πάνε στο εξωτερικό παρά στα all inclusive και στις κρουαζιέρες. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό που θα επιλέξει το εξωτερικό σε σχέση με αυτές.
0: Α, προτιμούν το εξωτερικό από ένα τέτοιο πακέτο σε ελληνικό ξενοδοχείο?
3: Τουλάχιστον αριθμητικά αυτό προκύπτει. Δηλαδή το εξωτερικό πλήττει από ένα ποσοστό γύρω στο 9%, ενώ τα all inclusive και κουραζίες είναι 4%, 3%, είναι αρκετά χαμηλά.
0: Εντυπωσιακό. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα υπάρχουν κάποια πακέτα στο εξωτερικό που συναγωνίζονται, μάλλον είναι καλύτερα από τα δικά μας εσωτερικά.
3: Σίγουρα η Ελλάδα είναι ένας πλέον σε ένας αρκετά ακριβώς προορισμός, αλλά ένας προορισμός ειδικά για τα δημοφιλείς περιοχές, που είναι αρκετά μακριά από τα εισοδήματα του Έλληνα. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι στα 1.300 ευρώ και 4 διανυκτερεύσεις σε ένα ξενοδοχείο all inclusive μπορεί να είναι σε αυτό το ποσό να είναι 300-400 ευρώ το βράδυ, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που ξεφεύγει από τις δυνατότητες του μέσου ελληνικού.
0: Με πάω σε ένα δωμάτιο 5 μέρες και δίνω τα ίδια που θα δίνω σε μια βραδιά.
3: Ναι,
0: και θα μαγειρέψω και αν μπορώ και στο δωμάτιο. Νομίζω υπάρχει και ένα ποσοστό που καλύπτει κάποιες ανάγκες, τις περιορίζει για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
3: Ακριβώς, δηλαδή αυτό που αναφέραμε νωρίτερα σε σχέση με τη μίσθωση κάποιου κινήτου δεν είναι μόνο σε σχέση με το κόστος της διαμονής, είναι συνδυάσμος πραγμάτων. Είναι δηλαδή ότι ένα ακίνητο τέτοιο παρέχει τη δυνατότητα για μια μαγειρική, οπότε αυτό μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος της διατροφής. Δεν χρειάζεται πλέον να
0: βλέπω. Βλέπω εδώ ότι ένα 41% λέτε ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές. Σημαίνει ότι κόβει την έξοδο και τα χρήματα στο εστιατόριο.
3: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το μεσημεριανό ή το κύριο γεύμα της ημέρας. Είναι τα συμπληρωματικά γεύματα επίσης. Είναι το πρωινό, το δεκατιανό.
0: Και ειδικά στις διακοπές, που αν κάνεις και κανένα μπάνιο, άμα κάνεις άμα αυτό, όλη την ώρα κάτι θέλεις να τσιμπήσεις εδώ που θα λέμε.
3: Ακριβώς, δηλαδή μπορεί να κάνει το κύριο γεύμα σε μια ταβέρνα ή στην εστίαση τέλος πάντων, αλλά μπορεί τα συμπληρωματικά γεύματα να τα κάνει μέσω με ένα πιο οικονομικό τρόπο, είτε στο κατάλημά του, είτε από κάποιο φούρνο, από κάποιο σούπερ μάρκετ.
0: Άρα στην ουσία σε αυτή την έρευνα, γιατί τη βλέπουμε και συγκριτικά με την περσινή σας, βλέπουμε μια στασιμότητα. Στόχι καλό βέβαια όταν αφορά τους μισούς. Δηλαδή ακόμα και στο πόσο χρόνο κάνει κάποιος διακοπές. Κάποτε παλιά όταν κλαίαν τα σχολεία μπορεί να φεύγαν, εντάξει αν ο μπαμπάς δούλευε ήταν και κάπως αλλιώς τότε τα πράγματα, πήγαινες και κάνα μήνα εκεί ας πούμε στον τόπο καταγωγής και καθόσουνα και γύρναγες. Τώρα μιλάμε για 11 με 12 μέρες είναι ο μέσος όρος.
3: Σωστά. Αυτό έχει να κάνει και λίγο και με τις δημογραφικές αλλαγές που καταγράφω. Δηλαδή, όσο απομακρυνόμαστε από την καταγωγή, ας πούμε, από τις ρίζες εκτός των αστικών κέντρων, τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να φύγει και να πάει σε μεγάλο αριθμό ημερών να φιλοξενηθεί ή να επισκεφθεί κάποιο προορισμό. Όταν είναι δεύτερη, τρίτη γενιά κάτοικος της Αττικής, για παράδειγμα, μπορεί να έχει χαθεί η επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα, οπότε να μην επιστρέψει εκεί για το καλοκαίρι. Όπως επίσης και δημογραφικά, όταν έχουμε ένα πληθυσμό που γερνάει, αυτό σίγουρα επηρεάζει και τις επιλογές που έχουν σε σχέση με τις διακοπές και το χρόνο διακοπών, και αυτό είναι κάτι που παίζει σίγουρα ρόλο.
0: Μάλιστα. Επομένως, από όλη αυτή την έρευνα, αυτό που διαπιστώνεται είναι μια στασιμότητα που έχει να κάνει, φαντάζομαι, αποδίδεται άμεσα στην οικονομική κατάσταση.
3: Σίγουρα, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε και την πλήρη επίπτωση από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς θα μας επηρεάσουν. Σίγουρα και αυτό είναι ένας σταθερός παράγοντας.
0: Έγινε το Μάιο αυτή η έρευνα. Μπορεί δηλαδή να είναι και αισιόδοξη σε σχέση με τις εξελίξεις, με το μετά.
3: Κοιτάξτε, να βελτιωθεί φαίνεται αρκετά δύσκολο. Το να χειροτερέψει, αν τυχόν ας πούμε, παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι πιο πιθανό ενδεχομένως.
0: Καύσιμα, ναι, ενέργεια, όλα αυτά μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο κόσμο. Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ, παρόλο που βλέπω εδώ ότι ένα ψηλό ποσοστό, βέβαια αυτό είναι πάλι για οικονομία, ένα 70% επισκέπτε σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ εκεί που πηγαίνει. Είναι ένας εύκολος, πιο οικονομικός τρόπος, ας πούμε, διατροφής και τα λοιπά.
3: Ακριβώς, είναι και πολλά είδη που να απαραίτητα, και επίσης το κομμάτι διατροφής είναι πολύ πιο οικονομικό. Επίσης τα σούπερ μάρκετ τελευταία χρόνια και τις μεγάλες αλυσίδες αλλά και οι τοπικές αλυσίδες παρέχουν και αρκετές λύσεις έτοιμου φαγητού.
0: Ναι, αλλά και φούρνοι και αρτοποί. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές επιχειρήσεις και αυτού του τύπου έχουν μία άνθηση μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ναι, γιατί και το πρωινό γεύμα μπορούν να συνεισφέρουν και στο μεσημεριανό ή κάτω από την παραμονή στην παραλία μπορούν να συνεισφέρουν ή μπορούν επίσης αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν εξελιχθεί, παρέχουν και καφέ, παρέχουν και έτοιμα φαγητά. Αυτά είναι σε προσαρμογή.
0: Έχουν τρόπους να σε κρατήσουν, όχι με πολλά έξοδα, να το πούμε έτσι.
3: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά προσαρμογή της οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο διακοπών, το οποίο ξεφεύγει από αυτό που είχαμε μάθει πριν από 10-15 χρόνια και σιγά σιγά φύγει.
0: Πάρε 10 πιάτα, μα να φέρω σαλάτα τέτοια, φέρε μωρέ και τις δύο και μετά τα μισά έμεναν στο τραπέζι.
3: Ναι.
0: Άλλα χρόνια, ναι. Τα θυμάστε κι εσείς, φαντάζομαι. Έτσι. Δεν είναι μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε αυτό.
3: Σίγουρα, δηλαδή ακόμα και η επιλογή για κάτι πιο οικονομικό, όπως ας πούμε ένα αρχεία με σουβλάκι, ας πούμε, κτλ. Και αυτό πλέον μπορεί να κάποιο καταναλωτή να.
0: Παίζει ρόλο. Μπορεί να σου κερδίσει και μια μέρα διακοπών, άμα είσαι λίγο μαζεμένος και κάνεις και δίαιτα.
3: Μα αυτή σε... η λογική αυτή είναι ότι με αυτές τις οικονομικές λύσεις να τραβήξει κάποιος πιο μακριά το χρόνο διαμονής. Δηλαδή δεν θα πάω. Στο νησί θα πάω στην υπηρετική Ελλάδα να κερδίσω μια-δυο μέρες. Θα πάω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να κερδίσω άλλες μια-δυο μέρες. Προκειμένου να αυξηθεί λίγο ο χρόνος διακοπών.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κιωσέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 27 Μαΐου 1987 οι U2 παίζουν στο Flaminio Stadio στη Ρώμη της Ιταλίας και γίνεται παιδιά της κακομοίρας που είχαμε βάλει το αστεροσκοπείο και μέτραγε εδώ τους μετάλλικα και τέτοια, έτριζαν τζάμια. Οι μπάσες συχνότητες, γιατί ξέρετε, είχαν ενεργοποιήσει τα συστήματα συναγερμού για τους σεισμούς. Επηρέασαν τους σεισμογράφους και δόθηκε αργότερα εξήγηση από μηχανικούς σίγουρους ότι τα subwoofers, λέει, του σταδίου είχαν κακή βαθμονόημιση και δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε και πανικοβλήθηκε ο πληθυσμός σε αυτή την πολύ ωραία συναυλία. 1987, 27 Μαΐου, η περίφημη U2. Εμείς πρέπει να φεύγουμε, να σας αφήσουμε. Αύριο και μεθαύριο θα είναι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη από τις 5 μέχρι τις 7, να το ευχαριστηθείτε. Ο Βασίλης, ωραίο μήνυμα. Ο Τάκης από τα Γιάννηνα, δεν το πρόλαβα. Πέτρο, πάντα με καλή διάθεση και σε πειράζω και τα σχετικά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι εμείς, όπως είστε και εσείς, και δεν κάτσουμε να κάνουμε αργίες και τέτοια. Τώρα ενημέρωση με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνος Χιαφάκα. Να περάσετε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα τα λέμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καρφιά Μητσοτάκη για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει ότι η κυρία Καριστιανού θα κριθεί στην κάλπη για τις πολιτικές της θέσεις. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλοι εκεί, είπε από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας που παρουσίασε το κόμμα του με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, είπε για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Στο 29,1 η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 16,1. Τρίτη η Μαρία Καριστιανού με 13,1%. Μονοψήφιο το Πασόκ. Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, η αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συνεχίζονται τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων την περίοδο 2027-2030, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 22 συλληφθέντες της Κρήτης ασκήθηκαν από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώθηκε από το Δημόσιο. Θρίλερ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το Ορμούς, λέει Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το προσχέδιο κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Διαψεύδουν ωστόσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 96 δολάρια κινείται το πετρέλαιο. Έφοδος της Ισπανικής Αστυνομίας στην έδρα του Κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Και τέλος, ο Δίνης, το τελευταίο αντίο στην αγωγό Μαστρο Κώστα, συγκίνησε ο Τραϊανός Δέλλας, οι συμπαίκτες από το Euro του 2004, συντετριμμένες η κόρη, η μητέρα και η αδελφή της. Με την πολιτική σκηνή να ενισχύεται με την ενσωμάτωση νέων παικτών, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται και η κυβέρνηση την επομένη και της ανακοίνωσης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία στις κάλπες της επόμενης χρονιάς και ως προτεραιότητα την καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματά τους με ορίζοντα το 2030. Σύνθεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πλευράς αλλά και της αντίδρασης απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νότι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το δικό μου στίγμα, μια ερώτηση. Αυτόλμητη. Μου έχει έρθει από χτες το βράδυ. Ελλάς. Καλά, δεν βρέθηκε ένας. Ο Νίκος Μπίστης να πει Ελλάς, Ελλάς και Αντώνης Σαμαράς είναι ο σύστημα της πολιτικής άνοιξης το 1993.
2: Θα μπορούσε να σου πει κάποιος Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα. Είναι θέμα ανάγνωσης.
3: Ναι, παιδί μου. Ναι, Θάνο μου. Δεν διαφωνώ. Αλλά αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο οι μεγαλύτεροι εξημών το θυμόμαστε. Όταν ο Αντώνης Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το σύστημα της πολιτικής άνοιξης ήταν Ελλάς, Ελλάς και Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με μια ανάλυση δεν έπρεπε να υιοθετηθεί ως τίτλος του κομματισμού.
2: Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις.
3: Σύμφωνα με μια άλλη αναγνώση, ως αναγνώση να διαβάζω λοιπόν, είναι η αμερικάνικη επικοινωνική ανάγνωση που λέει αφού το συζητάνε καλά πάμε.
2: Ναι, στο κομμάτι της διαφήμισης λες τώρα, ότι ναι, από ακριβώς. Τη στιγμή που υπάρχει συζήτηση
3: τώρα, η ουσία είναι, υπήρχε λοιπόν, κέρδος. Υπήρχε λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσε, υπήρχε το κοριτσάκι που παρέμψε ευθέως τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και δεν το συζητάει κανείς.
2: Όχι μόνο το κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, αλλά του ναι. 85, αλλά και το ναι. θέμα της διακήρυξης. Σχεδόν οι φωτογραφίες μοιάζουν του Ανδρέα Παπανδρέου με αυτή
3: όλα
2: του Αλέξη
3: αυτά,
2: Τσίπρα,
3: λοιπόν,
2: με την διακήρυξη στο χέρι του.
3: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, έχεις πολύ δίκιο.

Όλα αυτά λοιπόν φέρουν κυβερνητικά αφηγήματα, όλα αυτά λοιπόν φέρουν κυβερνητικά αφηγήματα και κύκλους να λένε ότι

0: και μετά λίγο ξεφουσκώνει. Αλλά εδώ έχουμε την Νέα Δημοκρατία λίγο κάτω, σημαντικά κάτω από το όριο του 30%, αλλά και άλλα κόμματα παρακάτω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς, το οποίο εντάξει μπορεί να χλεβάζεται στα social media ως τίτλος, αλλά είναι ένα κόμμα που φαίνεται ότι έκανε ένα γκέλ από την πρώτη μέρα. Θα παραμείνει εκεί ή όχι, μένει να φανεί. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Θανώ, καταλαβαίνεις, έχουμε την πολιτική εμπειρία να μπορούμε να το διατυπώσουμε on air, που λένε στο χωριό μου, εφθαρσός. Δηλαδή, ότι με αυτά τα δεδομένα, αν δεν ανατραπούν δραματικά αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει επόμενη
1: θα είναι μια ημέρα. Δύσκολη συνθήκη. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι τότε, εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27. Να ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ που μας έκανε ο Νότης Ανανιάδης.
2: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία.
1: Με φόντο την Ακρόπολη και υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στο Θησίο τη δημιουργία του νέου κόμματός του, της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης. Απίθυνε πρόσκληση για προοδευτική πανστρατιά, επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασό και παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του. Με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασουλά θα δούμε όλα όσα έγιναν εχθές και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Τσίπρας κατά την χθεσινή παρουσίαση. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
3: Εσύ θα
1: δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Πριν από λίγο μας είπε ο Νότης Ελλάς Αντώνης Σαμαράς. Εγώ του λέω Ελλάς για την Ελλάδα. Ο καθένας έχει την ανάγνωσή του. Σημασία έχει ότι γίνεται κουβέντα για την Ελλάς.
3: Αυτό ακριβώς ήταν και ο στόχος. Ο στόχος λοιπόν ήταν να υπάρξει συζήτηση, να μονοπολίσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον για τα πρώτα 24 ώρα μετά την ανακοίνωση το νέο όνομα, να αποτελέσει πρώτο θέμα που αποτέλεσε σε όλες τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ, να γίνεται παιχνίδι στο X, στο Facebook, στο Instagram και δεν ξέρω στο TikTok και όπου αλλού. Άσχετα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με το κόμμα, δεν έχει, με το όνομα δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, σημασία έχει ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον αυτό που ήθελε να πετύχει το επιτελείο Τσίπρα το πέτυχε. Διότι έγινε focus με αφορμή το όνομα, γίνεται focus ταυτόχρονα και στο νέο κόμμα, το τι είπε, το τι δεν είπε, που εστίασε ο πρόεδρος.
1: Εκεί ήθελα να εστιάσω, Γιάννη, εκτός από το κόμμα, λένε κάποιοι, πρέπει να υπάρχει και το κείμενο. Υπήρχε κατά την κρίση σου το κείμενο?
3: Ποιο κείμενο? Γιατί τα κείμενα
1: το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Κοίτα, το αφήγημα σαφώς έδωσε ένα περίγραμμα και ένα στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την διακήρυξη να περάσουμε σε μια Ελλάδα μιας άλλης εποχής. Λοιπόν, όπου θα αλλάξουμε, όπως είπε, την πολιτική και θα αλλάξουμε πράγματα. Αυτό ήταν το αφήγημα, το να περάσουμε σε μια άλλη Ελλάδα μιας άλλης εποχής, αφήνοντας πίσω όταν εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ταυτίζοντας και τα δύο ως παλιά κόμματα, να περάσουμε στη σφαίρα του καινούριου. Όμως το αφήγημα, όπως ακριβώς το τοποθετείς και το προσδιορίζεις, θα γίνει πιο συγκεκριμένο όταν ο κύριος Τσίπρας θα καταθέσει, γιατί γίνεται η επεξεργασία από τη μαδένα των προγραμματικών θέσεων, όταν θα καταθέσει πλέον το πρόγραμμά του για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής και για τα αγκαρθώδη ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό οικοκυριό. Τι θα πει για την ακρίβεια, τι θα πει για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα άμυνας.
1: Και τα θέματα κράτους δικαίου, τα θεσμικά, για τη δικαιοσύνη. Μια σειρά από ζητήματα.
3: Για τα θέματα για το αν θα κρατικοποιηθεί ή και κάποια από τις συστημικές τράπεζες, όπως είναι η Εθνική, που άφηνε κατά καιρούς να εννοηθεί.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πάνω λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα κατατεθούν προτάσεις, και αυτή τη φορά οι προτάσεις θα πρέπει να είναι και κοστολογημένες, διότι πλέον όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζω ότι αποτέλεσε μια εμπειρία για τον κύριο Τσίπρα

0: ότι κατέθεται προτάσεις και κάποιες τιμές ξέφευγαν από τα όρια. Γιατί βέβαια καλούν να χαϊδεύουμε τα αυτιά των ψηφοφόρων, αλλά όταν φτάσει η ώρα για να υλοποιήσουμε πράγματα και δεν μπορούμε, τότε βρίσκονται εκτεθειμένοι όσοι τα έχουν υποσχεθεί. Και θεωρώ ότι δεν θα πράξει το ίδιο λάθος να φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτή τη φορά τουλάχιστον εκτιμώ ότι θα καταθέσει προτάσεις οι οποίες θα είναι χειροπιαστές. Δηλαδή, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό θα κάνω, τίποτα λιγότερο,
1: Γιάννη,
0: τίποτα περισσότερο.
1: Ένα διτό ερώτημα. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση με ένα ποσοστό της τάξης του 16,1%. Θέλω να ρωτήσω.
0: Και τη σημερινή δημοσκόπηση.
1: Αυτό λέω. Για το πρόταγον. Αυτό δεν λέμε. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει αντίδραση από την Αμαλίας γι' αυτό και αν υπάρχει και κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα περιμένει την 6η του Ιούνιου?
0: Θα σου πω, η αντίδραση με την έννοια των δημοσκοπήσεων και τα λοιπά σε σχέση με το σημερινό, όχι, δεν έχω. Όμως μπορώ να σου πω το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στο επιτελείο Τσίπρα, γνωρίζοντας προφανώς από τις δικές τους μετρήσεις, από το γεγονός ότι είχαν την εικόνα από τους δημοσκόπους για το τι ακριβώς συμβαίνει με το νέο κόμμα. Ότι περίμεναν αυτό το 16% το περίμεναν. Και μάλιστα περιμένουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα έρθουν μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου, να δείξουν ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο αναφορικά με τη θέση από τον πρώτο και από τον τρίτο, εννοώ,
1: ναι,
0: που καταλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Εκεί θα έχουν μια πιο καλή εικόνα σε σχέση με την σημερινή δημοσκόπηση.
1: Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποια αντίδραση?
0: Αντίδραση εννοεί σε σχέση με την.
1: Σε σχέση με την κίνηση, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Θα σου πω. Αυτό το οποίο είδα σήμερα από τις τοποθετήσεις ήταν πολύ προσεκτικές τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Το μότο ήταν: δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε και να συζητάμε το θέμα της αυτοδιάλυσης ή το θέμα της αναστολής της κομματικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ έχουμε ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή πάνω, το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσουμε ούτε εμείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανείς, και πόσο μάλλον ο Μουντούρου. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις είδες τι γράψανε σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γράψανε ένα ποσοστό το οποίο είναι ποσοστό εξαήλωσης.
1: 1,2.
0: Το 1,2 ενδεχομένως οι επόμενες δημοσκοπήσεις να είναι ακόμα πιο κάτω. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι τέτοια η πίεση που θα ασκήσουν και οι δημοσκοπήσεις στις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το επόμενο διάστημα, και θα ληφθούν αποφάσεις στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης του Ιούνιου, αποφάσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με το μέλλον του κομματικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία, όπως συνήθιζεται πάντα, η οποία προετοιμάζει την Κεντρική Επιτροπή. Να δούμε από την πολιτική γραμματεία θα φανεί καταρχάς, γιατί νομίζω από εκεί θα προετοιμάσει το έδαφος ως ο Κράτης Φάμελος, ποια θα είναι η πρόταση η οποία θα κατεβάσει την Κεντρική Επιτροπή και θα κληθεί η Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη η συνεδρίαση, είναι ένα σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά την ίδια την ύπαρξη πλέον του κομματικού οργανισμού. Βέβαια είναι υπαρξιακό, καθαρά υπαρξιακό. Λοιπόν, ενώ όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θεωρώ ότι σε λίγα 24 ώρες δεν θα υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα καταργάς. Ως κόμμα θα υπάρχει, διότι ως κόμμα και ως οργανισμός είναι ήδη σε συνεννόηση, σε επαφές, μέσα κουβέντα, είτε με ψυχολόγους, είτε με το Μέρα 25, είτε δεν ξέρω με κάποιες άλλες ειδικότητες, προκειμένου να δει αν μπορεί να προχωρήσει μια συνεργασία με κάποιο από τους σχηματισμούς.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου και για το ρεπορτάζ, εννοείται. Ο Γιάννης Φασουλάς μας έδωσε το ρεπορτάζ, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Μιλώντας στο Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για απλή αλλαγή περιτυλίγματος και χαρακτήρισε αμετανόητο και απαράλλαχτο τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περί τύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Η ίδια ίσως και πιο έντονη, με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε, ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
1: Το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
4: Δεν είχαμε καμία αυτοκριτική προσχολημένος στο χθες και καμία πρόταση για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που είχε πει χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανεμφανίζονται πρωταγωνιστές που τους είχαμε γνωρίσει με παλιές λογικές, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό του στίγμα, νομίζω ότι πλέον κινείται στον χώρο της αριστεράς, έβαλε και άλλωστε και το χαρακτηριστικό στο σήμα του κόμματος.
5: Ναι, αριστερή συμπαράταξη, ναι.
4: Αριστερή συμπαράταξη, αλλά θα σας έλεγα ότι οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και μάλιστα έχουν κρίνει τον κύριο Τσίπρα και το 2019 για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και την περίοδο και το 2023 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπόλυτης.
5: Είχαμε όμως εδώ χτες τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του Μανιφέστου, και μας έλεγε διάφορα, έγινε και ένας κακός χαμός με ανακοινώσεις του Πασόκ. Εν πάση τόση, μας έλεγε ότι εάν ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο, μα έχει σχέση ο Τσίπρας του 15 με τον Τσίπρα του 26, θα σου απαντήσει αυθόρμητα όχι βέβαια.
4: Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο, όταν και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε πλέον και το ιστορικό του κύριου Τσίπρα. Γιατί άλλα έλεγε το 2015 και άλλα έπραξε. Μέχρι το 2015 ο κόσμος στις εκλογές του Ιανουαρίου τότε τον εμπιστεύτηκε για αυτά που έλεγε. Και πλέον το είδαμε στην πράξη ότι έπραξε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία δεσμευόταν.
1: Πάμε τώρα και στο Πασόκ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται σε λίγο να μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Θα συνδεθούμε με το Earth News όταν ανέβει στο βήμα. Πάμε όμως τώρα στη Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το κλίμα από τη Χαριλάου Τρικούπη, την επομένη της ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς, αλλά και τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα είπε περί του ακινήτου που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το σχόλιο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το παλιό, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, παρουσιάζεται ως νέο. Μιλάνε για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα και αναξιοπιστία. Όπως σχολίασαν, ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, δήλωσε πως το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια νέα πολιτική πρόταση. Δεν φέρνει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, είπε. Το Πασόκ, λένε, έχει το πολιτικό σχέδιο για να στηρίξει την κοινωνία. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων για το στεγαστικό, τα κόκκινα δάνεια, τα εργασιακά, την παιδεία, την υγεία. Και ξεκινούν, όπως είπες, απόψε σε λίγη ώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα μιλήσει στην Αθήνα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε το πρωί μήνυση.
1: Πριν πάμε εκεί, Λίνα, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα και κυρίως αναφέρομαι στη δημοσκόπηση που έγινε για το Πρόταγκον, που φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο κόμμα, ή είναι νωρίς ακόμα για κάποιο σχόλιο?
6: Αυτό που λένε από ό,τι ακούω τα στελέχη του Πασόκα αυτές τις δύο μέρες με τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, θέτουν από την Χαριλάου Τρικούπη το δίλημα των εκλογών και λένε ότι από τη μία είναι ο κόσμος της πρόοδου με το Πασόκ και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές τονίζουν, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις γιατί θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση.
1: Να δούμε τώρα αυτό που πήγες νωρίτερα να πεις, την αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη μήνυση του Προέδρου του Πασόκ σε βάρος του Υπουργού Υγείας.
6: Ναι, ο πρόεδρος του Πασόκ λοιπόν κατέθεσε το πρωί μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών ισχυρισμών εις βάρος του για το οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τη Χαριλαού Κούπη, η κίνηση του Προέδρου απαντά στην συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων. Σημειώνουν, επισημαίνουν επίσης ότι με έγγραφα και στοιχεία αποδεικνύεται πως ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενοίκια εκτός Ελλάδας. Το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχης που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης πολλών ετών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε την απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη με βίντεο που ανήρτησε.
7: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
1: Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντσος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
8: Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και μέσα προηγούμενες εβδομάδες, ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν δημιουργείται, δεν φαίνεται να δημιουργείται στα μάτια τα δικά μας ως ανάγκη, ως αποτέλεσμα μάλλον μιας κοινωνικής ανάγκης, αλλά πιο πολύ ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιδίωξης του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα εγώ προσωπικά διαισθάνθηκα και μια αγωνία να ταυτιστεί με κάποιες έννοιες και κάποιους χώρους, αλλά όχι και πολύ, δηλαδή να ταυτιστεί ξανά με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να μην υπάρξει παρεξήγηση, να ταυτιστεί και λίγο με το κέντρο και λίγο δεξιότερα, αλλά όχι και πολύ για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Επίσης, στο επίπεδο των συμβολισμών υπάρχουν κάποια ζητήματα προβληματικά. Ο όρος Ελλάς.
5: Πώς σας φάνηκε, αλήθεια?
8: Εάν δεν αφορά σε μια αντίχυση του ονόματος της χώρας μας, που αυτό θα μας θύμιζε ίσως και το αρχικό λέξο της ελληνικής αστυνομίας, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, και αφορά σε αυτό που καταλαβαίνω και από κάποιες δηλώσεις στο ΕΑΜ Ελλάς, θεωρώ πολύ προβληματικό να καπηλεύεται κανείς έννοιες ιστορικές. Η εθνική αντίσταση και ο Ελλάς, το ΕΑΜ, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Ας τις αφήσουμε εκεί. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, όπως δεν είναι για μάρκετινγκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Το παλιό παρουσιάζεται ως νέο και χωρίς αφήγημα, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και το Newsroom.
9: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
1: Ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός και μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
10: Ο κάθε πολιτικός χώρος έχει το δικαίωμα να κάνει την όποια κριτική. Αν αυτή είναι η κριτική από όλα όσα έχουμε πει, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί οι κριτικές πρέπει να γίνονται επί του πολιτικού. Εδώ υπάρχουν 7 δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, θα ξετυλιχτούν σιγά σιγά και θα συγκεκριμενοποιηθούν με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεσμεύσεις τις οποίες ετοιμάσαμε τόσο καιρό και βεβαίως δεσμεύσεις που αντανακλούν τα προβλήματα του κόσμου και τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα.
1: Τώρα το ΚΚΕ σχολίασε ότι η ανακοίνωση της Ελλάς από τον κύριο Τσίπρα με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Ενώ από τη Νέα Αριστερά κάλεσαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να ξεκαθαρίσουν την πορεία τους. Ακούμε την Πέτη Πέρκα.
11: Αναμένουμε να πάρουν την όποια απόφαση γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Καυστικό στη Βουλή το σχόλιο από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
12: Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων.
1: Το κόμμα Νίκη σχολίασε ότι ο δωροθέτης του κυρίου Μητσοτάκη μετά την προδοσία των Πρεσπών τόλμησε να χρησιμοποιήσει την ιερή λέξη Ελλάς για το κόμμα του. Σκληρή γλώσσα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
13: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος. Έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα.
1: Εν τω μεταξύ, η κινητικότητα επικρατεί και στο χώρο της κέντρο δεξιάς. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαμογελώντας, απέφυγε ερωτήσεις για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Έκανε κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος άσκησε κριτική για υποκλοπές, δικαιοσύνη και εξωτερική πολιτική, για την οποία και ερωτήθηκε στο όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
14: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος.
3: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους.
1: Ισχυρό προβάδισμα άνω των 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για την ιστοσελίδα Πρόταγων που διενεργήθηκε το τρίμερο 23 με 25 Μαΐου. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα, ενώ τρίτο εμφανίζεται το κόμμα Καριστιανού με το Πασόκ να ακολουθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με 14,1%, ενώ τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, συγκεντρώνοντας 11,4%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 8,6%, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,3%, η Φωνή Λογικής με 3,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύνδεσε με τον πολιτικό μας συντάκτη του Τιτινόρα, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
16: Καλησπέρα για μένα. Πρωθυπουργός λοιπόν της σχετικά στο συνέδριο για την υγεία έκανε λόγο για μια θεματική βουτιά στο παρελθόν αντί για μια συζήτηση για το μέλλον. Επανέλαβε δε πως η εκλογή θα γίνει το 27. Τι να πω για το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, είπε σκοπτικά ο πρωθυπουργός. Κάνοντας βέβαια και μια γενική πολιτική παρατήρηση πως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, παρόλα αυτά υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση να φύγει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Αυτό όμως είπε δεν είναι πολιτική πρόταση. Εμείς επανέλαβε, έχουμε σχέδιο και το ξεδιπλώνουμε για την επόμενη μέρα και αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα του 27 γιατί οι πολίτες θέλουν την προοπτική και αυτή τη δίνει μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα και αν του έλειψε όπως ήταν το σχετικό ερώτημα, σέβομαι όλους τους αντιπάλους, είπε ο πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός και κρίθηκε ως πρωθυπουργός και αρχηγός της αντιπολίτευσης και θα κριθεί αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μου φάνηκε από όλα αυτά που άκουσα πως σήμερα έχουμε μια βουτιά στο παρελθόν παρά μια ζήτηση για το μέλλον. Οι εκλογές θα γίνουν, επανέλαβε, το 27. Ερωτήθηκε και σχολίασε και για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Χριστιανού. Όλοι θα κρυφθούν στην κάλπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η κυρία Χριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα, είπε, μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι όλοι στη φυλακή. Η χώρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και η κυρία Χριστιανού τη σέβομαι ως πρόσωπο, αλλά τώρα μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της και για τα μεγάλα ζητήματα όπως για την υγεία που συζητήσαμε σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγι, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και για τα δύο νεοσύστατα κόμματα και επιστρέφουμε για να δούμε και τα σχετικά με τον τομέα της υγείας.
17: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Ο κ. Καριστερό είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
1: Ο Πρωθυπουργός που συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα το Κοινωνικό Συμβόλαιο της Υγείας, ο ασθενής στο επίκεντρο, επεσήμανε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας και παρότρινε τους ασθενείς να καταγγέλουν τα περιστατικά. Άγι, να έρθουμε ξανά σε σένα.
16: Και βέβαια ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως υπάρχει πλέον εξασφάλιση της χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα συνεχιστεί, όπως είπε, με πόρους που έχουν εγγυηθεί από το Υπουργείο Υγείας. Από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα γίνεται μια μακροχρόνια εθνική πολιτική. Για τα φακελάκια, όπως είπε και εσύ, δεν τρέφει και σχετικά και τόνισε πως τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ. Υπογράμμισε δε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων. Μάλιστα, επικαλέστηκε και τα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγηση υπηρεσιών, όπου, όπως είπε, πάνω από 260.000 χρήστες έχουν απαντήσει για το σύστημα υγείας και η εικόνα που δίνουν δεν είναι αυτή που συχνά μεταφέρουν στα μέσα ενημέρωσης. Όπως είπε, οι ασθενείς έχουν πλέον το θάρρος να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά. Όποιος γιατρός ζητήσει επιπλέον να μην πει μπορεί να καταγγελθεί άμεσα. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα αναδειχθεί την παρανομία και τη διαφθορά και αυτές θα αντιμετωπιστούν χωρίς εκπτώσεις.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
17: Το πρόγραμμα, προλαμβάνω, έχει πια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν την βρίσκουμε. Και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη, αλλά και του χρήση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος, όσο το δυνατόν πιο διαφανή για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, θρίλερ με ένα προσχέδιο που μάλλον δεν υπάρχει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και υποτίθεται ότι προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Για την λύση του μυστηρίου έχουμε καλέσει στο στούντιο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
18: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ καλά το είπες το θρίλερ. Να πούμε καταρχάς ότι η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι το προσχέδιο του μνημονίου προβλέπει απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμού στα προβλεπτικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην απέναντι όχθη.
1: Μιλάμε για μια συνδιαχείριση των στενών.
18: Πολύ σωστά.
1: Ομάν και Ιράν. Αλλά αυτό δεν υπάρχει μάλλον.
18: Πρόσεχε να δεις τι συμβαίνει τώρα, Θάνο, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Να πω ότι αν επιτευχθεί τελική συμφωνία των 60 ημερών, θα εγκριθεί συμφωνία με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και το πλαίσιο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Όμως, νωρίτερα, λίγο, οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα περί προσχεδίου μνημονίου κατανόησης είναι απολύτως ψευδή και ότι συνιστούν κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Φαρς, το Ιρανικό, έγραψε ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει επιτυχία στις συνομιλίες, αλλά μέλη της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας λένε ότι υπάρχουν ακόμη άλυτα ζητήματα. Ουσιαστικά, Θάνο, αυτό το οποίο γίνεται είναι αμφότερες οι πλευρές να διαψεύδουν αυτό το εν πάση περιπτώσει το προσχέδιο κατανόησης. Συνεπώς φαίνεται να βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν.
1: Να πάμε λίγο στο γιατί, αλλά πριν πάμε στο γιατί θέλω να πάμε στη Λένα Αργύρη για την έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είπε στο Λευκό Οίκο εν μέσω προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και των συγκρούσεων στο Ιράν. Ακούμε λοιπόν την ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη.
19: Πριν καν αρχίσει η συνεδρία, πρέπει να σας πω ότι ο Λευκός Οίκος φρόντισε να διαψεύσει την αυθεντικότητα του προσχεδίου συμφωνίας που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς το κατασκευασμένο και επισημαίνοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να πιστεύει να λαμβάνει υπόψη οτιδήποτε δίνεται στη δημοσιότητα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Γενικότερα, εδώ στο Λευκό Οίκο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ενδεχομένως βρισκόμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και συνεχίζονται πολύ καλά, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος έχει κάνει πρόσθεση καθαρές τις κόκκινες γραμμές του. Επόμενα 24 ώρα, λένε εδώ, είναι κρίσιμα, γιατί έχει μια ευκαιρία το Ιράν να αποφύγει τα χειρότερα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι είπε και ο πρόεδρος και τι επανέλαβε και ο υπουργός εξωτερικών. Ή θα υπάρξει μια πολύ καλή συμφωνία, και όταν λένε εδώ καλή συμφωνία, προφανώς εννοούν πολύ καλή συμφωνία για τα αμερικανικά συμφέροντα, ή δεν θα υπάρξει απολύτως τίποτα.
1: Ναι, πάμε καλά, αλλά προσχέδιο δεν υπάρχει.
18: Προσχέδιο δεν υπάρχει και έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα, Θάνο, αλλεπάλληλες διαψεύσεις. Δηλαδή, πρώτα έρχεται μια είδηση ότι ναι, πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, πλησιάζουμε στη συμφωνία. Μετά έρχεται μια είδηση η οποία το διαψεύδει αυτό. Μετά ξανά θετικό κλίμα, μετά αρνητικό. Όλο αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί ανεβοκατέβασμα και στις τιμές
1: του πετρελαίου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουμε εικόνα.
18: Ναι, είναι στα 96,5 το Brent και στα 90,5 το αργό. Δεν είναι κακές τιμές, αν σκεφτούμε ότι πριν από λίγες μέρες φτάσανε και στα 110 δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, το μόνο το οποίο μπορεί να πει κανείς με σιγουριά είναι αυτό το οποίο είπε στην αρχή της είδησης, ότι πρόκειται για ένα thriller, το οποίο κάθε είδηση, σημαντική ή ασήμαντη, κάθε εξέλιξη μάλλον, σημαντική ή ασήμαντη, διαψεύδεται εκατέρωθεν. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη, βέβαια, και κλείνω με αυτό, οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές. Και όταν λέμε μυστικές, εννοούμε ότι μια διαρροή από τη διαπραγμάτευση θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε και το είπε και η Λένα, ότι η συμφωνία ή θα είναι μια καλή συμφωνία ή δεν θα υπάρχει, σου θυμίζει κάτι?
18: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο συγκεκριμένη σκέψη για το τι θα μπορούσε να γίνει. Ναι, νομίζω που Λατζάς το είχε πει.
1: Ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στο μέτωπο της δικαιοσύνης. Θα μεταφερθούμε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Οδηγήθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Τους ασκήθηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις, έτσι?
20: Καλησπέρα. Ακριβώς για 4 κακουργήματα κατηγορούνται κατά περίπτωση 22 συλληφθέντες. Αυτά είναι η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού, τελεστήσεις σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, και για άμεση συνέργεια σε απάτη. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Την Παρασκευή και το Σάββατο κατά ομάδες θα απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή. Να πούμε ότι ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες είναι και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, δύο κατηγορούμενοι λογιστές. Συνήγοροι των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για μια διογκωμένη δικογραφία και περιμένουν να λάβουν πλήρη γνώση των στοιχείων των διοκτικών αρχών για να προετοιμάσουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και να αντικρούσουν τις κατηγορίες. Στη δικογραφία να πούμε ότι περιλαμβάνονται ακόμα 16 άτομα, τα οποία για αυτούς δεν έχει κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία των συλλήψεων. Ωστόσο, από την έρευνα που θα ακολουθήσει, θα φανεί το εύρος και το μέγεθος της εμπλοκής τους στην υπόθεση.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Μένουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις παράνομες επιδοτήσεις. Καθώς στη Βόρεια Ελλάδα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Μάλιστα, σημειώνεται ζημία για τον οργανισμό, η οποία ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αγρότες από την πλευρά τους ζητούν κάθαρση. Στα Βασιλικά βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής. Είναι μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο λόγω του ότι εκεί βρίσκεται το κέντρο υποδοχής δηλώσεων μέσω του οποίου γινόταν η παρανομία. Καλησπέρα, Τίμο.
21: Καλό απόγευμα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στα Βασιλικά είχαμε νέους ελέγχους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες το μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει άλλα 100 αφημοί. Μάλιστα, οι αρχές ζήτησαν και πήραν όλες τις δηλώσεις αυτών των 100 αφημοί, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι με το Ε9 των συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά και με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τώρα, αυτό που μας έλεγαν οι υπάλληλοι από το κέντρο υποδοχής δηλώσεων ήταν ότι οι ίδιοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιον έλεγχο για τις δηλώσεις που έπαιρναν. Το μόνο που κάνουν είναι ουσιαστικά να ολοκληρώνουν την διαδικασία προκειμένου να παίρνουν τις επιδοτήσεις όσοι κάνουν τις αιτήσεις. Πάντως, είναι αρκετός ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος εδώ, τόσο στα Βασιλικά όσο και στο Λαγκαδά, οι οποίοι ζητούν να γίνουν άμεσα οι έλεγχοι, όλα τα κλεμμένα να επιστραφούν στον οργανισμό και να αποδοθούν στους πραγματικούς αγρότες. Μεταξύ άλλων, μιλήσαμε και με συνήγορο ενός από αυτούς που έχουν συλληφθεί. Κρατούνται εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο θα βρίσκονται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα. Αυτό που μας είπε είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε ένα αγροτεμάχιο, είχε δηλώσει, γιατί της είχαν υποσχεθεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα έπαιρνε πιο εύκολα αγροτική σύνταξη.
1: Τίμο, τι να πω, δεν έχει τέλος όλη αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σαφάρι ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, έχοντας όλα τα σύγχρονα όπλα στη φαρέτρα. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, Δάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones, αλλά και ελέγχους express μέσω tablet. 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν οι ράμπο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Είναι άλλωστε ο στόχος του φετινού κεντρικού σχεδιασμού της ανεξάρτητης αρχής και μιλάμε ότι η μισή από αυτούς τους ελέγχους θα είναι επιτόπιοι. Για την επιτελεσματικότητα των ελέγχων οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάσει risk ανάλυσης, δηλαδή ανάλογα με τη ροπή των επιχειρήσεων στην φοροδιαφυγή και με τη βοήθεια αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ ανά κλάδο, όπως προκύπτουν πάντα από το MyData, από τη βάση δεδομένων, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση, εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίας αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας. Καταλήμματα επίσης παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο. Μάλιστα είναι πάνω από το 40% σε μέσο επίπεδο. Φτάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε Κωστή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Τέλος στη μεγάλη αναμονή και τις χρονοβόρες καθυστερήσεις για την απονομή συντάξεων φέρνει το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΕΦΚΑ που παρουσίασαν σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και ο διοικητής του ΕΕΦΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
0: Καλησπέρα Θάνο κυρίες και κύριοι. Εκτός από το νέο πληροφοριακό σύστημα έχουμε και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης στον ΕΕΦΚΑ. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις όπου οδηγούν σε γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στις ασφαλιστικές πληροφορίες για όλους τους εργαζόμενους. Έτσι το νέο πληροφοριακό σύστημα προσφέρει ενιαία διαχείριση χωρών και ασφαλιστικού χρόνου. Έχουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις συντάξεις και σύνδεση με κρίσιμους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ και το Γενικό Εμπορικό Μητρό για τις επιχειρήσεις. Να προσταθούμε λίγο στην ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλιση μας αφορά όλους τους εργαζόμενους. Το έργο μέχρι στιγμής έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 53 εκατομμύρια σελίδες, μιλάμε χαρτό υλικό ενσύμων, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Τώρα είμαστε στις 40 με 41 μέρες, έναντι 500 ημερών αναμονή για τη σύνταξη πριν από λίγα χρόνια. Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, τόνισε ότι σήμερα γενιάζουμε δύο πολύ σημαντικά ψηφιακά έργα που ουσιαστικά έρχονται να αντίζουν τη συνολική προσπάθεια που γίνεται στον ΕΕΦΚΑ εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια. Και από την πλευρά του, ο διοικητής του ΕΕΦΚΑ, ο κ. Βαρβέρης, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε δεν είναι μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια βαθιά αλλαγή κουλτούρας και λειτουργίας με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε καλύτερες μέρες στον ΕΕΦΚΑ όλοι συναλλασσόμενοι. Μιλάμε επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι. Είμαστε σχεδόν όλοι στον ΕΕΦΚΑ.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Μετά από διακοπή ενός μήνα για τις απαραίτητες εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη έχει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου. Καλησπέρα.
2: 2 και 3 Ιουνίου, καλησπέρα. Για όλο τον Ιούνιο, δύο μέρες κάθε εβδομάδα μέσα στον Ιούνιο θα γίνονται συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων και τον Ιούλιο επίσης θα έχουμε τη συνεδρία του τριμελούς εφετείου. Τώρα σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση των αντιρρήσεων και ενστάσεων των συνηγόρων υπεράστησης των 36 κατηγορουμένων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας. Εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς την υποστήριξη κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, επισημένοντας ότι αυτό αντικρούει στο πιστήριο, στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, καθώς επίσης και στην δήλωση υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά του Σωματείου των Μηχανικών. Ουδής εξέφρασε αντίρρηση για την υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των γονιών και των συγγενών οθημάτων και των επιζώντων, εκτός από εκείνους που διώκονται για παράβαση καθήκοντος, για πλημέλημα, υπό την έννοια ότι δεν βλάπτει άμεσα γονείς και συγγενείς, αλλά τις υπηρεσίες, την υπηρεσία, δηλαδή τον ΟΣΕ. Είχαμε μια μικρή ένταση όταν τοποθετούνταν επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας ο συνήγορος υπεράστησης κατηγορούμενης πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αποφάσισε ο συνήγορος υπεράστησής της να αναφερθεί στο βιογραφικό της και στην οικονομική της κατάσταση τα πρώτα χρόνια της νιώθησης της. Ήταν τότε που αντέδρασε ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, φωνάζοντας ότι δεν θα κάνουμε και έρανο, θα έπρεπε να είναι εδώ, δολοφόνησαν τα παιδιά μας για κρατικό έγκλημα, φώναζαν οι μητέρες των τεμπών που ήταν μέσα στην αίθουσα. Κατά τα άλλα κυλήσε ήρεμα η σημερινή διαδικασία. Εμφανώς μεγαλύτερη η αίθουσα του Κάμπους Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να θυμίσω ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τρίτη φορά.
1: Ναι.
2: Οι εργασίες διαμόρφωσης της αίθουσας. Πλέον είναι στα 450 τετραγωνικά μέτρα και φαίνεται ότι επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτής της δίκης.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Και εμείς θα πάμε ξανά στο Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει αυτή την ώρα στην εκδήλωση, όπως έχουμε πει, έχει ανεβεί στο Βήμα, στην εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
4: Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Απαξιώνει κάθε έννοια λογοδοσίας και διαφάνειας. Η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ για να μην επιτρέψει τα αδιέξοδα του Μεγάρου Μαξίμου να γίνουν μεγάλα αδιέξοδα για τη χώρα και την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να οικοδομήσει ένα κράτος με πραγματική λογοδοσία, με αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια, με ουσιαστική αποκέντρωση των εξουσιών.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, μας είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και εμείς συνεχίζουμε στο αναλυτικό μας δελτίο. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με ηλεκτρικά πατίνια. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα, τόνισε πως οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Παράλληλα, ο κύριος Κυρανάκης επεσήμανε ότι το νέο νομοσχέδιο θα αφορά ανηλίκους που οδηγούν πατίνια είτε ιδιόκτητα είτε νοικιασμένα.
6: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
1: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου να δούμε τώρα δύο ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία και την αστυνομική έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής. Για ποιο λόγο, Δημητρή, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ ξανά στο στούντιο.
18: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Έγινε για να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες, καθώς οι έρευνες παραμένουν μυστικές. Ωστόσο, η έρευνα επικεντρώνεται σε πρώην μέλος του κόμματος, τον Λέιρε Ντίεθ, και αφορά δωροδοκία και παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Τελευταίες εξελίξεις θέλουν την αστυνομία να ερευνά το γραφείο του. Τώρα, να σημειώσουμε ότι το κόμμα του Πρωθυπουργού Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους. Αύριο δικάζεται ο αδερφός του Ισπανού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και στη σύζυγό του για διαφθορά επίσης που συνδέεται με την εργασία της στο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει ήδη δικαστεί ο πρώην Υπουργός Μεταφορών με κατηγορίες που συνδέονται με δωροδοκίες αντί συμβολέων κατά την περίοδο της πανδημίας, με όλους πάντως να αρνούνται τις κατηγορίες, Θάνο.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, Δημήτρη. Μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει το κύμα καύσωνα, η ζέστη, μιλάμε ψήνονται στην Δυτική Ευρώπη και αναφέρομαι στη Γαλλία και την Βρετανία. Τι νεότερα έχουμε από τις περιοχές αυτές?
18: Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι όπως δήλωσε επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, όλος αυτός ο καύσωνας, ο οποίος πλήττει Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εν μέρη Βέλγιο και Βρετανία, συνιστά μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Τώρα, ο κύριος υπεύθυνος για αυτή την εξάρτηση του πλανήτη είναι η καύση άνθρακα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη Γαλλία τώρα η Μετεό Φρανς έκανε λόγο χθες για ένα σπάνιο ιστορικό έκανε για λόγο για ένα σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο επεισόδιο πρώιμου καύσωνα. Η ζέστη θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε θερμοκρασίες 38 και 39 βαθμών Κελσίου, όπως και στην Ιταλία. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα επίσης ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, πέμπτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος. Ανάλογα υψηλές θερμοκρασίες, είπαμε ότι επικρατούν και σε άλλες νότιο-ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δημήτρη Μένης μαζί μας, ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο εδώ στο Earth News Radio για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη.
5: Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσωνικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνές Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, το επιστημονικό, θεωρεί ότι υπάρχει ψηλή εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αλλαγή του κλίματος, μια δηλαδή κλιματική ανισορροπία που τα προκαλεί. Η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλου αυτού του συστήματος του κλιματικού, ότι οι μικρές αλλαγές που να συμβούν σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάσουν άλλες περιοχές. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν απομονώνει μια περιοχή από την άλλη. Κατά συνέπεια, μια τροποποίηση που συμβαίνει σε μια περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει μια ισχυρότερη τροποποίηση σε μια άλλη περιοχή. Το έχουμε δει αυτό και σε δικές μας περιπτώσεις, στον Ντάνιελ, που μια διαταραχή που συνέβη στο Ιόνιο και μια διαταραχή που συνέβη βορειότερα της Τουρκίας προκάλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμυρικό στην περιοχή της Ελλάδος. Στην Μεγάλη Βρετανία, παράδειγμα, το 5% των σπιτιών έχει μόνο air conditioning. Δεν έχουν μάθει, δεν είχαν μάθει, θα μάθουν. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να μάθουν σε νέες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, που ακόμα και καλά ξενοδοχεία δεν είχαν κλιματιστικά και είχε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να δημιουργείται προβλήματα με τις διαμονές όταν έχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη στο επίκεντρο μια μπλε Φεράρι.
18: Ακριβώς. Είναι μια είδηση ειδικού χαρακτήρα, θα λέγει κανείς. Στο Καστέλ Γκαντόλφο, λοιπόν, εκεί όπου συνήθως πρωταγωνιστούν οι σιωπές, οι προσευχές και η ιστορία, ακούστηκε αυτή τη φορά το όνομα μιας Φεράρι. Και μάλιστα ηλεκτρικής. Ο Πάπας Λέων 14ος υποδέχθηκε τον πρόεδρο της διάσημης ιταλικής αγωνιστικής φίρμας, τον Τζον Έλκαν, μαζί με στελέχη και τεχνικούς της εταιρείας, σε μια συνάντηση που μοιάζει περισσότερο με τελετουργική παρουσίαση τεχνολογικού φετίχ παρά με τυπική εθιμοτυπία του Βατικανού. Ο λόγος για τη νέα Λούτσε, το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ιστορία της Φεράρι, έχουν υπάρξει και plug-in hybrid, αποκαλύφθηκε κάτω από ένα κόκκινο κάλυμα μπροστά στον Ποντίφικα, ο οποίος κάθισε κιόλας στη θέση του οδηγού, άκουσε με προσοχή τις εξηγήσεις του οδηγού εξέλιξης Ραφαέλε Ντε Σιμόνε για τα κόκκινα κουμπιά και τα 1040 παρακαλώ άλογα που βγάζει το αυτοκίνητο. Η διάσημη ιταλική μάρκα ανακοίνωσε πως η Λούτσε επιταχύνει από τα 0 στα 100 σε 2,5 δευτερόλεπτα, να πούμε ότι 2,5 δευτερόλεπτα είναι επίσης η επιταχύνηση της Φόρμουλα 1. Και έχει μια αυτονομία υψηλή 530 χιλιόμετρων. Οι πιο παραδοσιακοί φίλοι της εταιρείας πάντως εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν μια Φεράρι χωρίς το γνώριμο βρυχυθμό του κινητήρα παραμένει πράγματι Φεράρι. Εγώ θα συμφωνήσω με τους Πέτροχλετ.
1: Δημήτρη, τώρα διαβάζω ότι μια μητέρα στην Αριζόνα σε αμόκ πυροβόλησε τον σύζυγό της. Δηλαδή, έχουμε μια ουσιαστικά τραγωδία στην
18: Αριζόνα. Και τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του. Σε μπαρ, στη συνέχεια μπήκε σπίτι της, σκότωσε τα δύο παιδιά της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Παρανοϊκά πράγματα. Τραγωδία, πραγματικά.
1: Μία τραγωδία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και απέραντης θλίψης, αποχαιρέτησαν σήμερα στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στο ελληνικό τη Γογό Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και γυμνάστρια που έδωσε μακροχρόνια και νέα μάχη με τον καρκίνο, αφήνει πίσω της μια οικογένεια συντετριμένη αλλά και ένα μεγάλο κύμα αγάπης από τον κόσμο που την παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Σπαρακτική ήταν η επικίδη που εκφώνησαν η κόρη της Βικτόρια και ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας. Η ταφή της πραγματοποιήθηκε στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της.
15: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Για να μια στενής και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη από το απόγευμα βόρειο-δυτική 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία Ευαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
15: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ρεπορτάζ κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δεν αληθεύει και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα απόλυτο επινόημα. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστεί στην κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του στα πρωτοπολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν δεν θα λάβει άρση των κυρώσεων με αντάλλαγμα την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο PBS News ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα προλαμβάνω που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κατά τη διαφθορά μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Προϊόν μάρκετινγκ χαρακτήρισε το κόμμα του κ. Τσίπρα ο Κώστας Σουκαλάς σε συνέντευξή του στο Earth News. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει στο αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων. Άγνωστος μπήκε στο κατάστημα όπου πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Ο δράστης επιβιβάστηκε σε μια BMW που τον περίμενε απ' έξω και στο οποίο επέβαιναν άλλα 3 άτομα. Το όχημα καταδιώχθηκε από αστυνομικές δυνάμεις και στη λεωφόρο Κηφισού προσέκρουσε σε 3 οχήματα. 2 από τους επιβαίνοντες στο οχήμα το συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ άλλοι 2 κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια των συρμών του προαστιακού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστικού Αθηνών.
15: Ο καιρός.
8: Γενικά έδριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα. Στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Και αν αυτό το γεγονός πήρε μεγάλη δημοσιότητα, χρήσιμο είναι θαρρώ να κατανοούμε την νόσο, τις θεραπείες, τις αλλαγές στο σώμα μας, στη ζωή μας. Μην ξεχνώντας όμως ότι η επιστήμη έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Τέτοια που ο καρκίνος δεν αναφέρεται πια ως ανίατη, αλλά αντιμετωπίσιμη ασθένεια και με ποιότητα ζωής. Και ο Θεός βοηθός.

Εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, όπου το πολιτικό σκηνικό μας με όλη τη δεδομένη υπερβολή του αποκτά ενδιαφέρον, σίγουρα ακροαματικότητα και τηλεθέαση, να δούμε πάντως αν τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα θα αποκτήσουν ποσοστά για να μπουν στη Βουλή. Και από εκεί και ύστερα επικαλούμε και πάλι τον ύψιστο και σε αυτό το περιστατικό να βάλει και αυτό στο χέρι του. Η είδηση της ημέρας από τον ανταποκριτή της Καθημερινής Μανώλη Κωστίδη, που λέει ότι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα τουρκικά συμφέροντα, τονίζοντας ότι μεταξύ των πιο ευαίσθητων κεφαλαίων της πολιτικής ασφάλειας της χώρας του συγκαταλέγονται τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας, λέει, στην γαλάζια και την ουράνια πατρίδα.

0: βάλαμε στο ραδιόφωνο καθρέφτη, είναι να στίβουν οι συνεργάτες μας τη σκέψη και τα όρια τους και να την μοιράζονται με ανθρώπους που γυρεύουν το ιδιαίτερο αντί του συνηθισμένου. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη και στην εκπομπή μας που σήμερα λίγο έτσι είναι βαριά, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών. Και τώρα θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Πάνος Λουκάκος, δημοσιογράφος με πλούσια αρθογραφία, δεικτική, κέρια, κόσμια και όσο πρέπει ενοχλητική. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, κατά ακρίβεια στις 26 Πέμπτου που έψαχνα λίγο τα χαρτιά μου, έχοντας περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με το βιβλίο του με τίτλο «Αλλαγές και ανατροπές, μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019», μόλις είχε κυκλοφορήσει. Ήταν αυτή η δεκαετία που ήρθαν τα πάνω κάτω στον τόπο μας. Πρωταγωνιστής εκείνης της περίοδου, αν και υπάρχουν και πολλά άλλα δυνατά ονόματα, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της χώρας. Μετά από μια περίοδο αγρανάπαυσης και στην οποία έκανε sabbatical, δηλαδή εκπαιδευτική άδεια για να εμπλουτιστεί πολιτικά, επέστρεψε στην Ελλάδα χαλαρά και με φορτισμένες τις μπαταρίες του. Και χθες, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην πλατεία του Θυσίου, ανακοίνωσε την ίδρυση νέου κόμματος και το όνομα αυτού «Ελλάς», με ένα λάμδα. Τα ξέρετε αυτά, ίσως να τα είδατε και να τα ακούσατε κιόλας. Ο πρώτος καλεσμένος μου όμως θα μας πει πολύ περισσότερα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Χρήστο μου, καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω πάλι.
0: Και εγώ, Πάνο μου. Λοιπόν, αυτό που έκανα.
1: Όπως είπες, ήταν μια επαγγελματικά πολύ προσεγμένη παρουσία. Ήταν φανερό ότι υπήρχε μεγάλη προετοιμασία από πίσω. Υπήρχε κινητοποίηση κόσμου. Λέγεται από παρόντες εκεί ότι είχαν έρθει και από επαρχίες. Υπήρχε οργανωτικός μηχανισμός και επικοινωνιακά, αν το δει κανείς, δεν πήγε άσχημα, ήταν μια επικοινωνιακή επιτυχία. Mm-hmm. Είχε ικανοποιητική συμμετοχή. Από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Υπήρχαν συνθήματα, ξύλινος λόγος και γνωστές απόψεις κοινής χρήσης που τις ακούει κανείς από οποιονδήποτε πολιτευόμενο, από ναι, όλους.
0: Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο πάνω σε αυτό.
1: Τίποτα. Ήταν ένας ξύλινος λόγος, τον οποίο τον διάβαζε στο τοκιού, ο οποίος δεν είχε στην πραγματικότητα περιεχόμενο που μπορεί να αποτελέσει πολιτικό θέμα.
0: Μάλιστα. Εκείνο που με ενόχλησε εμένα ήταν το γεγονός ότι η ομιλία του ήταν προγραμματισμένη, όλοι λάβαμε τα δελτία τύπου, ήταν προγραμματισμένη για τις 8 η ώρα. Μάλιστα και εμένα εδώ μου λέγανε 8 η ώρα θα διακόψουμε για να μεταδώσουμε τον Τσίπρα. 9 η ώρα ξεκίνησε. Τώρα θυμάμαι έναν από αυτούς τους πεζοναύτες, τους Αμερικανούς, που έλεγαν, η πρώτη συμβουλή που δίνανε ήταν στρώσε το κρεβάτι σου. Τώρα ίσως αν ήταν εδώ πέρα θα έλεγε να είσαι στην ώρα σου.
1: Χρήστο, το συνήθιζε πάντα αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Μα τόσο προπόνηση έκανε στη Γαλλία που πήγε, στην εταιρεία δημοσκοπήσεων και...
1: Φαίνεται ότι είχαν έρθει και εδώ κάποιοι.
0: Η πούμπληση. Ναι.
1: Ναι, φαίνεται ότι είχαν έρθει και εδώ. Και φαίνεται ότι επιμελήθηκαν και ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αυτοί. Πέραν εκείνων, ναι, που έγραψαν διάφοροι, επιμελήθηκαν και ένα μέρος του βιβλίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δε το όνομα που δόθηκε, το Ελλάς, mm-hmm, είναι λίγο προβοκατόρικο. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται σήμερα με το τι είπε, mm-hmm, και αν δεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι ασχολούνται.

0: ασχολούνται με το Ελλάς. Και άλλοι λένε Ελλάς Γάδα, άλλοι λένε γιατί δεν το είπε ΕΑΜ.
1: ΕΑΜ, Ελλάς, ναι.
0: Άλλοι λένε αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 100. Ήταν πιο πολύ να γίνει ντόρος παρά ουσία. Ναι. Και ίσως κάποιοι από την αριστερά ή κυρίως παλαιότερα έχουν προσβληθεί με το να χρησιμοποιείται ο όρος Ελλάς για να, άνθρωποι που έχουν και μια οικογενειακή παράδοση τέλος πάντων στην αριστερά είναι πολύ δυσαρεστημένοι, κάποιοι άλλοι αδιάφοροι.
1: Η ουσία όμως πάνω μου, αν μπορούσαμε έτσι να την ψηλαφίσουμε λίγο από το λόγο του, δυσκολεύτηκα, δεν άκουσα κάτι το οποίο να προδίδει αυτό που θέλει να κάνει από εδώ και πέρα.
0: Χρήστο, ούτε και εγώ βρήκα κάτι. Εγώ βρήκα το εξής, ότι η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι η αντίληψη ότι πλέον οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν κόμματα, δεν ψηφίζουν αρχές, δεν ψηφίζουν προγράμματα και δεν ψηφίζουν ιδεολογικές θέσεις. Ψηφίζουν πρόσωπα. Mm-hmm. Καθώς ψηφίζουν πρόσωπα, εκεί το μεγαλύτερο ρόλο το παίζει η εικόνα και η σκηνοθεσία και όχι το περιεχόμενο. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί η χθεσινή παράσταση Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προφανώς θα μαζέψει ένα ποσοστό, δεν θα γίνει κυβέρνηση με την πρώτη, αλλά ίσως θα συνασπιστεί με άλλα κόμματα. Έχεις ιδέα που θα κατευθυνθεί ή ποιοι θα τον καλέσουν?
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο η φιλοδοξία του είναι να είναι δεύτερο κόμμα, να είναι αξιωματική αντιπολίτευση για το μέλλον, γιατί είναι ακόμα και νέος. Από πού θα πάρει? Σίγουρα θα πάρει από όλα τα κομματίδια της αριστεράς, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ που θα τον εξαερώσει, το ΜέΡΑ25, την ελληνική αριστερά, οτιδήποτε υπάρχει θα τους διαλύσει. Μα και σε μεγάλο βαθμό θα διαλύσει και την, ευτυχώς αυτό, την Κωνσταντοπούλου. Ναι. Εκεί μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι κακό, ότι είναι θετικό για την πολιτική εξέλιξη να μην έχουμε μια χαοτικά πολυκομματική βουλή και κάπου αυτή η κεντροαριστερά να συγκεντρωθεί. Φαίνεται ότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Mm-hmm. Φαίνεται ότι δεν έχει τα προσόντα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Τσίπρας, συγκρινόμενος, ο Τσίπρας έχει περισσότερα προσόντα, δηλαδή στην εικόνα και στην όλη πολιτική σκηνοθεσία.
1: Σε αυτό ναι, αλλά έχει το πολιτικό υπόβαθρο που έχει ο Ανδρουλάκης, χωρίς να θεωρώ ότι είναι κανένα τεράστιο μέγεθος.
0: Δεν το έχει, δεν έχει το πολιτικό υπόβαθρο, είναι πιο συγκροτημένος πολιτικά ο Ανδρουλάκης.

0: αντιεμβολιαστές, άλλοι που ήταν, δεν ξέρω πού, σε διάφορα κινήματα περιθωριακά εντελώς διαμαρτυρίας.
1: Και ο ανταποκριτής του Πούτιν.
0: Ο ανταποκριτής στη Μόσχα, ο πρόεδρος της κοινότητας της Πετρούπολης. Ήταν μια χαοτική κατάσταση. Αυτή πάει να μαζέψει διάφορους δυσαρεστημένους αντισυστημικούς από εδώ και από εκεί. Δεν νομίζω ότι πολιτικά, όσο αργήσουμε να φτάσουμε προς εκλογές, τόσο θα χάνει κάτι στιγμή.
1: Στη Θεσσαλονίκη ίσως μαζέψει και πιθανώς να αρπάξει και ποσοστά από τον Βελόπουλο.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές Μητροπόλεις έχουν οικονομική ενίσχυση περίεργη και πολλοί λένε ότι είναι ρωσική αυτή η οικονομική ενίσχυση των Μητροπόλεων. Μην ξεχνάμε ότι ελέγχεται ένα μεγάλο μέρος από τον Ιβάν Σαββίδη στη Βόρεια Ελλάδα, με επιχειρήσεις και με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
1: Και η Νίκη είναι τροφοδοτήτη από το Άγιο Όρος.
0: Έτσι, και μην ξεχνάμε το Άγιον Όρος, τους Καλόγερους, τις Μονές, τις Μητροπόλεις. Αυτή από εκεί θα αλλιεύσει. Αλλά, ό,τι και να είναι, θα είναι ένα θνησιγενές κατασκεύασμα, το οποίο δεν θα επιβιώσει. Η ίδια έχει δείξει ότι δεν έχει ιδέα πού πάει να μπει, τι είναι η πολιτική, πώς ασκείται η πολιτική, ποια είναι τα ζητήματα, τι είναι η οικονομία, τι είναι η εξωτερική πολιτική. Δεν έχει δείξει ότι έχει ιδέα η γυναίκα της τι γίνεται. Λέει ότι θέλουμε δικαιοσύνη, να είναι όλοι καλά και να περνάμε ωραία. Αυτά δεν είναι πολιτική.
1: Πάνω μου, θα ήθελα, το συνηθίζω στην εκπομπή, να ρωτάω το καλεσμένο μου ή την καλεσμένη μου, με τι καταγίνεσαι τώρα, ποια είναι το πεδίο του ενδιαφέροντος σου, μήπως ετοιμάζομαστε και για καινούριο βιβλίο ή είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό?
0: Όχι, είναι νωρίς.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι διάφορα, αλλά είναι νωρίς ακόμα για να έχω καταλήξει. Εγώ έχω καλύψει με ένα πρώτο βιβλίο που είχα βγάλει την περίοδο το 70 που άρχισα να δουλεύω στο Βήμα έως το περίπου το 2000. Έχω καλύψει την περίοδο από το 2000 ως το 2020, 19-20. Για όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω, ίσως κάνω πορτρέτα των ανθρώπων που παίξαν ρόλο. Αλλά σκέφτομαι διάφορα.
1: Ποια επιλογή θα έκανες από κάποιο γεγονός ή κάποιο πρόσωπο τον τελευταίο καιρό που να σου έχει κάνει θετική εντύπωση?
0: Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα.
1: Είδες, το θετικό είναι δύσκολο, ναι. Αν σου λέγα το ανάποδο, θα βρίσκαμε πολλούς.
0: Εύκολα. Αλλά μου βάζεις δύσκολα. Δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω, πρέπει να το σκεφτώ.
1: Εντάξει.
0: Μην πω καμιά σαχλαμάρα και τη μετανιώσω.
1: Παίρνω μηνύματα. Πού γράφεις?

Το διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιούλερ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε πριν από λίγο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης. Τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη. Αναζητείται ακόμα ένας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε, το Earth News Radio ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Η ώρα τώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα ήταν του Camille Saint-Saëns από το Etienne Marcel ή Παβάνα σε διασκευή για τσέλο και πιάνο. Λοιπόν, social media δεν έχουμε σήμερα, η Βάλια κάνει sabbatical και εμείς τώρα θα σας διασκεδάσουμε με μια country οδή στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι την ονομάσαμε, από τον λαϊκό τραγουδιστή Johnny Cash με τον ενδιαφέροντα ίσως και επίκαιρο τίτλο «Εκείνος στα δεξιά είναι αριστερά». Θα σας πω τα λόγια με το υπέροχο αυτό κομμάτι country μουσικής του Jay Ungar και της Molly Mason. Η μπάντα είναι οικογενειακή και έχει τον τίτλο Ashokan Farewell. Αποχαιρετισμός στο Ashokan. Και η ιστορία τώρα πάει κάπως έτσι. Αυτή η οδή, όπως την είπαμε, εκείνος στα δεξιά είναι αριστερά. Και πάει έτσι. Ήτανε κάποτε μια μουσική κομπανία επιλεγμένη. Τραγουδούσαν μπαλάντες του βουνού και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Είχαν μακρά εμπειρία και μουσική ικανότητα. Πίστευαν πως θα πάνε πολύ ψηλά, αλλά η πολιτική τους ανεπάρκεια έφερε την πτώση. Λοιπόν, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερά και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Λοιπόν, εκείνος στα δεξιά βρέθηκε αριστερά μετά. Ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω κάθισμα ήταν μεθοδιστής. Θα το απολαύσετε όταν θα ακούσετε και τον Johnny Cash να το τραγουδάει. Αυτή λοιπόν η μουσική κομπανία γύρισε όλη τη χώρα τραγουδώντας μπαλάντες, παραδοσιακές και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Έπαιξαν με μεγάλη δεξιοτεχνία, αλλά η πολιτική έχθρα που υπήρχε τους έφερε οργή και έχθρα που επικράτησε στη σκηνή. Λοιπόν, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερά και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Λοιπόν, εκείνος στα δεξιά βρέθηκε αριστερά και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Και ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω κάθισμα έκαψε την άδεια οδηγήσεως του. Κάποτε που λέτε υπήρχε ένα μουσικό συγκρότημα, μια λαϊκή κομπανία που τραγουδούσε τις μπαλάντες των βουνών και τα λαϊκά τραγούδια της γης μας. Είχαν μεγάλη μουσική ικανότητα, ο λαός πίστευε ότι θα έφταναν ψηλά, αλλά η πολιτική τους ασυμβατότητα τους οδήγησε στην πτώση. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στα αριστερά και αυτό στη μέση ήταν στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω μέρος εξακολουθούσε να είναι μεθοδιστής. Αυτή λοιπόν η μουσική κομπανία περιόδευσε σε όλη τη χώρα τραγουδώντας τις παραδοσιακές μπαλάντες και τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Ερμήνευαν με δεξιοτεχνία, αλλά γρήγορα οργίστηκαν και πολιτική εχθρότητα απλώθηκε μεταξύ τους, όχι για τα τραγούδια αλλά για τα λανθασμένα μηνύματα που επικρατούσαν επάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήταν στα αριστερά και αυτός στη μέση ήταν δεξιά και αυτός στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω κάθισμα, στο πίσω μέρος, έκαψε την άδεια οδήγησής του. Λοιπόν, η αυλαία ανέβηκε, έπεσε σιωπή στο πλήθος, καθώς χιλιάδες συγκεντρώθηκαν
για να ακούσουν τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Πήραν όμως την πολιτική τους στα σοβαρά. Και εκείνο το βράδυ στο χώρο τον ιερό, καθώς το πλήθος παρακολουθούσε το πλήρωμα, έδωσαν σε όλους δωρεάν κεράσματα και υποσχέσεις. Κάπου πάει ο νου σας, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήτανε κάτω και αυτός στη μέση ήτανε πάνω και ο άλλος στα αριστερά έσπασε το χέρι του και ο τύπος στο πίσω μέρος αναστέναξε «Ω Θεέ μου». Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα μάθημα που λέει «Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια λαοπρόβλητη κομπανία, μην ανακατεύετε την πολιτική με τα λαϊκά και τα παραδοσιακά τραγούδια της γης μας. Δουλέψτε πολύ την αρμονία και τις απαγγελίες σας, παίξτε καλά το μπάντζο σας και αν έχετε πολιτικές πεποιθήσεις και φιλοδοξίες, αυτές κρατήστε τις μόνο για τον εαυτό σας». «The one on the right is on the left» είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τον Johnny Cash. Ευφυής τίτλος με πολλές ερμηνείες, όπως «Εκείνος στα δεξιά είναι αριστερός». Λέτε όμως να συμβαίνει και το αντίστροφο, γιατί όχι. Και επιπλέον, οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα και γεγονότα είναι απολύτως συμπτωματική. Απολαύστε τώρα το τραγούδι του Johnny Cash.

0: works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted. Μάλιστα. Αν είναι δικό μου, δικό μας, που να μοιάζει με αυτό το τραγούδι, αν είναι κάποιος μάλλον που θα έγραφε τέτοια τραγούδια με χιουμοριστική αλλά και καυστική γλώσσα, το μυαλό μου πηγαίνει στον φίλο μας τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, και το τέμπο του κομματιού που ακούσαμε νομίζω το είχε και ο Λουκιανός. Η ώρα τώρα είναι 43 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Ο θάνατος είναι λύση». Ο θάνατος είναι λύση, μήπως όχι. Ο θάνατος δεν είναι λύση, συγγνώμη. Ο σκοπός και η φιλοσοφία αυτής της ενότητας από την πρώτη στιγμή που βάλαμε στο ραδιόφωνο καθρέφτη είναι να στίβουν οι συνεργάτες μας την σκέψη και τα όρια τους και να την μοιράζονται με ανθρώπους που γυρεύουν το ιδιαίτερο και όχι το συνηθισμένο.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Όσοι ακούτε τακτικά την εκπομπή αυτή, θα θυμάστε πως την προηγούμενη Τετάρτη, σε ένα σχόλιο με τον ρομαντικό τίτλο «Τσουκάλι», καταψάστηκα με τη χαρά της μοιρασιάς σαν προϋπόθεση για να επιλέγουμε να χτίζουμε δυνατές σχέσεις που με τη σειρά τους να οδηγούν στη δημιουργία οικογένειας. Το ζητούμενο ήταν και είναι να επιλέγουν οι άνθρωποι να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Προφανώς, τα δεδομένα της ζωής σήμερα έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Όμως η επιλογή του να κάνεις παιδί δεν είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τις ευκολίες ή τις δυσκολίες. Γιατί σε παρελθόν, σε περιόδους σαφώς πολύ δυσκολότερες, οι άνθρωποι έκαναν περισσότερα παιδιά. Άρα είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Έχει να κάνει με τις αντιλήψεις της εποχής, με το τι είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε. Εν τέλει όμως το θέμα είναι προσωπικό και δεν μπορούμε ελαφρά την καρδία να γινόμαστε τιμητές. Σήμερα θέλω να δούμε την άλλη πλευρά. Όχι αυτή των γεννήσεων, αλλά του θανάτου.

0: του. Διάβασα αρκετά για την ολοένα εξαπλούμενη κουλτούρα της ευθανασίας. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, μην πω τρομακτικά. Βέβαια, η ευθανασία διαδίδεται μόνο στις προηγουμένες χώρες της Δύσης. Κάτι λέει αυτό, Αναφέρω ενδεικτικά μερικές χώρες. Στον Καναδά, το 2024, καταγράφηκαν περίπου 16.500 θάνατοι μέσω του προγράμματος ιατρικής βοήθειας στο θάνατο. Σαν ποσοστό αντιπροσωπεύουν το 5,1% του συνόλου των θανάτων ετησίως. Στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν 10.341 ευθανασίες. Το ποσοστό ανήλθε στο 6% του συνολικού αριθμού των θανάτων. Στο Βέλγιο καταγράφηκαν 3.991 περιπτώσεις ευθανασίας. Σαν ποσοστό είναι το 3,6% όλων των θανάτων. Και ακολουθούν πολλές άλλες χώρες. Ας δούμε όμως με ποιες έννοιες υποστηρίζεται η ιδέα της ευθανασίας. Οι ορισμοί έχουν τη σημασία τους στην καλλιέργεια της αποδοχής της ιδέας. Προφανώς και υπάρχει κάποια βάση σε όλα αυτά. Αυτονομία του ατόμου. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος και της ζωής του. Ανακούφιση από τον πόνο. Η παράταση της ζωής σε τελικό στάδιο προκαλεί ανώφελη και σωματική και ψυχική οδύνη. Αξιοπρεπής θάνατος. Η δυνατότητα επιλογής ενός ήρεμου τέλους προστατεύει την προσωπική αξιοπρέπεια του ασθενούς. Ποιότητα ζωής. Όταν η ποιότητα ζωής εκμηδενίζεται, η επιβίωση μετατρέπεται σε απλό βιολογικό γεγονός χωρίς νόημα. Οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση. Η αποφυγή της παρατεταμένης ψυχικής φθοράς και της οικονομικής εξάντλησης της οικογένειας. Όλα αυτά είναι έτσι. Το ζήτημα είναι πώς πλαισιώνουμε τον πάσχοντα και πώς τον βοηθάμε να νοηματοδοτήσει τη δύσκολη ζωή του. Φυσικά, αν είσαι ξεχασμένος σε ένα ίδρυμα, υποφέρεις και ξέρεις ότι πεθαίνεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να σου δώσουν την προοπτική να απαλλαγείς από το μαρτύριο. Το θέμα είναι τεράστιο. Τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν επίσης πολλά. Όμως υπάρχει άφθονο υλικό στο διαδίκτυο για όσους θέλουν να το αγγίξουν. Εγώ μένω στην ανησυχητική διεύρυνση των ηλικιακών κριτηρίων για την αυτόνομη απόφαση θανάτου που σιγά σιγά περιλαμβάνει και εφήβους. Δηλαδή ένας έφηβος με προβλήματα έρχεται και μας λέει θέλει να πεθάνω και εμείς αντί να δούμε πώς θα τον στηρίξουμε στο όνομα του δικαιώματος της επιλογής του συνεννοούμε. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Είχα την τύχη να συμμετάσχω στη φροντίδα πολλών ηλικιωμένων. Ακόμα και στα τελευταία τους ήσαν για όσους τους φρόνιζαν άτομα αξιαγάπητα και άξια φροντίδας. Ο θάνατος δεν είναι λύση. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα προς διαχείριση. Ο τρόπος της διαχείρισης όμως λέει πολλά για το αξιακό μας σύστημα. Και εδώ το φάντασμα του εγωισμού, της άνεσης και της ίσονας προσπάθειας μας βγάζει τη γλώσσα.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό και νομίζω ότι την ακούσαμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι και η ουσία της σκέψης της ημέρας, να ετοιμάζουν και να δίδουν προς τα έξω κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται, ας το πούμε έτσι, σε μέσο ενημέρωσης ή στο ραδιόφωνο, αλλά θεωρώ ότι είχε και πάρα πολλά στοιχεία, έκανε μεγάλη έρευνα ο Γιώργος για να μας δώσει αυτήν τη σκέψη της ημέρας. Δέκα λεπτά πριν από τις 9 και θα καλησπερίσω τώρα τον τελευταίο καλεσμένο μου που είναι ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης Μαρκουίζος, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας περιφέρειας Αττικής, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς. Οι δύο τελευταίες λέξεις, εάν έμπαιναν σε διαγώνισμα, μπορεί και να μπέρδευε, διότι η οδική συμπεριφορά στην Ελλάδα μάλλον παίρνει κάτω από τη βάση. Εάν είμαι αυστηρός κριτής, γκρινιάρης ή και άδικος ακόμα, θα με

0: κρίνει ο δάσκαλος. Κάποτε, χάρη στον Μέγα Σαββόπουλο, τραγουδούσαμε και συνυπογράφαμε ότι στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει. Τώρα διαπιστώνουμε ότι στους δρόμους αναστενάζει η χώρα μας. Δυστυχήματα αναρχία σε κάθε μετακίνηση, αυτοκίνητα και μηχανές διαπλέκονται και τα γιόταχοι πλέον μεγαλώσανε σε όγκο, πλησιάζοντας το όνειρο του Έλληνα για ένα τζιπ. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκουίζου, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
1: Καλησπέρα σας, χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και να μοιράζουμε πληροφορίες και προβληματισμούς.
0: Να είστε καλά. Να σας μεταφέρω τη δική μου εμπειρία. Τώρα είμαι νυχτερινός στο πρόγραμμα. Δεν έχω συνηθίσει τη νύχτα. Φεύγοντας από εδώ, πηγαίνω μέσω της Νέας Πεντέλης για να καταλήξω στα Βόρεια Προάστια. Καταρχάς τα φώτα των αυτοκινήτων αυτών είναι, τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι μεγάλα πια, και κάπου διάβασα στον Economist ότι τι γίνεται με το μεγάλωμα των αυτοκινήτων, αλλά και τα φώτα τους είναι εκτυφλωτικά. Είπα το παράπονο μου.
1: Σωστά, μεγαλώνουν τα αυτοκίνητα. Βέβαια υπάρχουν και μικραίνουν σε κάποιες περιπτώσεις τα αυτοκίνητα πόλεων, τα οποία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης. Πάντως δεν πέσατε έξωστο ότι καταξιώνεται ο Έλληνας με ένα, ο κάθε άνθρωπος γενικότερα, αλλά και ο Έλληνας καταξιώνεται με ένα μεγάλο αυτοκίνητο, με ένα ακριβό ρολόι, με ένα περίεργο ρούχο. Άρα ήταν και αποθυμένο, ήταν και παραμένει αποθυμένο η απόδοση ενός μεγάλου αυτοκινήτου. Παρ' όλα αυτά, γίνονται πιο σύγχρονα, γίνονται πιο ασφαλοί, πληρούν περισσότερες προδιαγραφές και σε ενεργητική ασφάλεια, που σημαίνει να κρατούνται περισσότερο στον δρόμο από συστήματα ηλεκτρονικά που λειτουργούν σε μιλισεκόντ, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Δεν ρυπαίνουν δηλαδή αυτά.
1: Πέραν της ρύπανσης, είναι πιο ασφαλή σε επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας, χειρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, αν εμπλακούν σε ένα τύχημα, εφόσον ο εξοπλισμός που έχουν μέσα χρησιμοποιείται, ζώνες, αερόσια κτλ., είναι καλύτερα και σε παθητική. Βελτιώνονται τα αυτοκίνητα. Το ότι μεγαλώνουν δημιουργούν μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πιο ασφαλή, σαφώς, από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της οδικής ασφάλειας έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη συμπεριφορά παρά με τα αυτοκίνητα. Του καθενός από εμάς, και επειδή αναφέρεται ότι κλαίμε με το θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων, θα πω ότι κλαίγαμε σαφώς περισσότερο στο παρελθόν. Έχει αρχίσει και βελτιώνεται και είδαμε και κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Επιτέλους να εφαρμόζονται οι νόμοι, να αυστηροποιούνται οι νόμοι, ο ποινικός κώδικας, ο νέος κώδικας οδικής πληροφορίας, η έννοια της υποτροπής για πρώτη φορά εντάσσεται στη χώρα. Και εννοείται ότι αυτά έχουν εφαρμοστεί, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, έχουν εφαρμοστεί σε άλλα ευρωπαϊκά και όχι μόνο κράτη, με απτά αποτελέσματα, και εδώ αποτυπώθηκε πλήρως, επειδή εφαρμόζεται, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν έχει κάτι λιγότερο υστερεί σε σχέση με τον άλλον Ευρωπαίο πολίτη, απλώς εκείνον ο έλεγχος είχε ξεκινήσει 30-40 χρόνια πίσω. Σε εμάς λοιπόν ο έλεγχος ξεκίνησε με μια πολύ καλή μείωση σε σχέση με το 24, της τάξης του 22-23%, που σημαίνει 145 οικογένειες δεν θρύνησαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και σε δεύτερη φάση, το πρώτο τρίμηνο έως τετράμηνο που πάμε τώρα, έχουμε και περαιτέρω μείωση των θυμάτων σε σχέση με το αντίστοιχο του 25. Άρα δεν αλλάζουμε νοοτροπία, δεν βελτιωνόμαστε σε συμπεριφορές γιατί το επιλέξαμε, αλλά επειδή εφαρμόζεται αυστηρά ο νόμος και δεν υπάρχει αντίστοιχη επιοίκεια, ή τέλος πάντων είναι αυτό ο χωθερπισμός ή αυτό που δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είμαστε όχι σε καλό δρόμο, σε βελτιωμένο θα έλεγα.
0: Κάποιος που έχει το χούι ή τη διάθεση να περπατάει όπου και να βρίσκεται, είτε είναι στο κέντρο της Αθήνας που είναι δύσκολο, είτε είναι και σε προάστια όπου κάποτε ήταν άνετη η κυκλοφορία, τώρα και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι και στις δύο μεριές του δρόμου και υπάρχουν και πεζοδρόμια τα οποία είναι απρόσιτα, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία δεν μπορεί να περπατήσει εκεί, δεν μπορεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά να σας πω ότι η Αθήνα, η Αττική, είναι η περιοχή των ευκαιριών. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες τείνουν να έρθουν στην Αθήνα, να μείνουν, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, για επαγγελματική αποκατάσταση, για μια καλύτερη ευκαιρία. Και επειδή το κυκλοφοριακό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και θα επιδεινώνεται συνεχώς, γιατί αυξάνονται τα αυτοκίνητα, σκεφτείτε ότι κάποτε είχαμε 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα, τώρα έχουμε περίπου στα

0: εκατομμύρια και 720.000 μοτοσυκλέτες και 150.000 πορτηγά και 15.000 ταξί και αυξάνονται συνεχώς χωρίς να μειώνονται. Δηλαδή, κάθε χρόνο εισέρχονται 110.000 αυτοκίνητα στην Αττική. Και αυτό δεν είναι κακό, γιατί ξυγχρονίζονται. Το κακό είναι ότι δεν αποσύρονται άλλα τόσα, τα οποία είναι σαπάκια παλιά και σκοτώστες. Mm-hmm. Δυστυχώς το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα. Βλέπουμε να ανεβαίνουν πολυκατοικίες σε θέση μονοκατοικιών, ανεβαίνουν καινούργια κτίρια επαγγελματικοί χώροι με χιλιάδες εργαζόμενους, 2, 3, 4, 5 χιλιάδες ένα κτίριο. Άρα έχουμε και μια αύξηση κατακόρυφη του τουρισμού mm-hmm. που μένουν και περισσότερες μέρες, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα leasing, περισσότερα ενίκια. Άρα όσο ο χώρος παραμένει ίδιος και αυξάνονται οι ανάγκες mm-hmm. και η ζήτηση, θα δυσκολεύει και το περπάτημά μας ακόμα και στο πεζοδρόμιο.
1: Μάλιστα. Δύο πολύ μικρά ερωτήματα θέλω να σας θέσω. Το έχω καημό να τα πω αυτά. Ο κύριος Παπαστεργίου είπε ότι αποσύρει τις κάμερες από τους δρόμους. Τώρα εγώ που επειδή πηγαίνω πολύ συχνά στην Κύπρο, εκεί πέρα υπάρχουν κάμερες παντού πλέον. Δουλεύει το πράγμα. Δηλαδή ξέρουν ότι αμέσως μόλις περάσουν το κόκκινο ή την ταχύτητα τους τσιμπάνε και πρέπει να πληρώσουν.
0: Ναι, μα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αυτό πέραν της Κύπρου.
1: Εμείς γιατί δεν το θέλουμε για προσωπικά δεδομένα.
0: Όχι, θα σας απαντήσω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με το διαγωνισμό. Προφανώς έχουν ανακοινώσει. Θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι άλλο. Ενδεχομένως αυτό το συγκεκριμένο. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα στην Βρετανία τα οποία είναι φανερότατα. Τα βλέπεις που βρίσκονται. Στην Ιταλία υπάρχει το Qtor, ένα σύστημα το οποίο κάνει και average speed, δηλαδή υπολογίζει από το σημείο Α στο σημείο Β. Θες μια ώρα, άμα κάνεις 45 λεπτά, σημαίνει ότι πηγαίνεις πιο γρήγορα. Πληρώνεις. Σουηδία, Γερμανία είναι πιο φανερές, πιο κρυφές οι κάμερες. Mm-hmm. Δεν τις βλέπεις. Και εδώ θα σας πω, σαν αντιπεριφερειάρχης, ότι έχει καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς, με την ομάδα του στο επίπεδο να μην επενταχθεί το έργο το οποίο αφορά τις 388 κάμερες σε 100 κόμβους. Υλοποιείται, έχουμε υλοποιήσει το 70% των υποδομών ήδη. Είναι εμφανέστατες πλέον στην Αττική οι κάμερες περιφέρειας Αττικής mm-hmm. που καταγράφουν αποκλειστικά κόκκινο φανάρι. Ελπίζω μέχρι το τέλος του Ιούλη να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Και θα είναι οι πρώτες κάμερες που θα είναι σε ένα σύστημα καμερών που το οποίο θα ενσωματωθεί και στις υπόλοιπες κάμερες που πιστεύω σύντομα θα ξεκινήσει πάλι ένας άλλος διαγωνισμός. Δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει, ό,τι διάβασα πρόχειρα. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμες, τις θέλουμε και για όσους λένε ότι έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, εγώ θα απαντήσω ότι όταν η κάμερα είναι εμφανέστατη ακριβώς πριν το φανάρι σε αντίστοιχο ιστό στήλο μπροστά στην κάμερα, έχουμε δημοσιοποιήσει όλα τα σημεία που υπάρχουν οι κάμερες.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και πινακάκι το οποίο πριν κάποια μέτρα ενημερώνει ότι σε λίγα μέτρα υπάρχει κάμερα και μιλάμε για μια παράβαση η οποία είναι εγκληματική ενέργεια κατά ανυποψία των πολιτών περαστικών πράσινο

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως το Ομάν μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του ορμούς με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε, όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του ορμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Θέλουν πολλοί να καταλήξουν στη συμφωνία, μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε στο τέλος. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, είπε ενώπιον δημοσιογράφων. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στην Τεχεράνη χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παρανόμων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτιμώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αν αντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης

0: πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας, δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Earnings Radio 105,8. Σήμερα, Τετάρτη, 27 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 10. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη

Βράζει η Δυτική Ευρώπη, καταγράφονται πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίας. Αλλά εμείς δεν λέω ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση, όχι δεν θα γκρινιάξω. Αλλά γενικά σκαρφάλωσε ο υδράργυρος και στην Ελλάδα. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε 133 μετεωρολογικούς σταθμούς στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα 39 της Ισπανίας και της Γαλλίας, τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι για αυτοί. Αλλά και έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι, να το πούμε αυτό, 11 άνθρωποι. Ψήνονται λοιπόν Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Τι άλλο άραγε υποχωρούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως όλο αυτό μας προβληματίζει, ή τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι μια καλή αρχή για το καλοκαίρι που μόλις ήρθε, μόλις μας χαιρετάει και το καλωσορίζουμε, γιατί σκεφτόμαστε τι καύσονες έχουμε να ζήσουμε.

αγαπάνε, το Emily in Paris. Μιλάω για την πολύ δημοφιλή σειρά που προβάλλεται από τη γνωστή πλατφόρμα και κλείνει με την Ελλάδα. Ο τελευταίος και έκτος κύκλος γυρίζεται τώρα στη Μύκονο. Πέθανε λοιπόν, όσοι την έχουν παρακολουθήσει ξέρουν, τον ηθοποιό Pierre Denis, ο Γάλλος ηθοποιός, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 69 ετών, χτυπημένος από τις επιπλοκές της νόσου ALS. Λοιπόν, κάτι γίνεται με αυτή την νόσο, την πλάγια μυατροφικής κλίνηση, την είδαμε και με τον αθλητή, τον Έλληνα, τον ποδοσφαιριστή, σαν να την ακούμε όλο και πιο συχνά, και ειδικά αυτή τη ραγδαία και καλπάζουσα μορφή της νόσου.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέλιο Διακουλάκη. Είναι αναπληρωτής διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Δικτύου Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Αλιγερού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και πείτε μας, θα μας πείτε τίποτα παρήγορο για αυτό τον πρόωρο καύσωνα? Διότι μας ανησυχεί για όλα αυτά που έρχονται στην Ευρώπη. Και φαίνεται να σοκάρει και εσάς τους ίδιους.
1: Δεν θα έπρεπε,
0: προβληματίζει τέλος πάντων.
1: Ίσως δεν θα έπρεπε να... Καταρχάς εγώ να πω ότι δουλεύω σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πόλεων ως αναπληρωτής, παγκόσμιο δίκτυο πόλεων για την κλιματική αλλαγή που λέγεται C40. Δουλεύουμε με τις μεγαλύτερες πόλεις, όταν λέω εννοώ δήμους, τους δημάρχους. Είμαστε ένα δίκτυο περίπου 100 πόλεων, των μεγαλύτερων πόλεων στον κόσμο. Η Αθήνα είναι μόνο μέλος του δικτύου από τις ελληνικές πόλεις, ο Δήμος της Αθήνας. Και δουλεύουμε μαζί τους και τους υποστηρίζουμε και στην ανταλλαγή τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν.

0: με την κλιματική αλλαγή, είτε στην προστασία των πόλεων, των πολιτών, των υποδομών από τέτοια φαινόμενα όπως ζούμε αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ευρώπη, είτε όμως και στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών με συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή, νομίζω τα τελευταία χρόνια έχουμε βαρεθεί να ακούμε ρεκόρ ανώτου θερμοκρασία, ρεκόρ καυσώνων. Μετά από τους καύσωνες, δυστυχώς, θα έρθουν οι πλημμύρες και τα άλλου είδους ακραία φαινόμενα. Και είναι μια πραγματικότητα που τα τελευταία χρόνια τη ζούμε σταδιακά. Οι πόλεις πλήττονται, όλοι πλήττονται, αλλά οι πόλεις πλήττονται ιδιαίτερα και οι υποδομές τους και οι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι που οι επιστήμονες το έχουν πει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Και βλέπουμε αυτές τις επιπτώσεις και έχετε δίκιο, αυτή τη στιγμή στην Αγγλία και στην Γαλλία και στο Βέλγιο, αλλά και στην Ισπανία, αντιμετωπίζουν φαινόμενα που δεν πρωτόγνωρα, πάρα πολλές ψηλές θερμοκρασίες για μέσα με τέλη Μαΐου. Δηλαδή αυτό που οδηγεί ακόμα και σε νεκρούς και σε σημαντικές απώλειες υλικές και ούτω καθεξής. Και αυτό το πρόβλημα επιτείνεται σε αυτές τις πόλεις ιδίως στο Λονδίνο, γιατί δεν είναι και τόσο καλά εξοπλισμένες, προετοιμασμένες για τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τώρα μπορεί να ακούμε 30-35 βαθμούς που φτάνει η θερμοκρασία. Βέβαια, εντάξει, εκεί παίζει ρόλο και η υγρασία, είναι πιο πολύπλοκο. Και μπορεί να λέμε, εντάξει, τι 35 βαθμούς. Εμείς ζούμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις στην Αθήνα ή σε άλλες ελληνικές πόλεις, στους δικούς μας καύσωνες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Όμως εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σπίτια, οι χώροι εργασίας και αυτά δεν έχουν κλιματισμούς. Mm. Άρα εκεί ο κόσμος, ή εκεί δεν υπάρχουν θάλασσες που μπορούν να τρέξουν και να, για κάποιες ανάγκες δροσιάς οι πολίτες. Οπότε προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη για αυτούς. Στη Γαλλία τα πράγματα, που επίσης μαστίζεται αυτές τις μέρες από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα πράγματα είναι πιο καλά από άποψη προετοιμασίας, γιατί αν θυμάστε, πριν από 20 χρόνια, το 2003, πριν από 23 χρόνια, το 2003, είχε πάλι αντιμετωπίσει έναν ακραίο καύσωνα, που μάλιστα τότε είχε οδηγήσει και σε χιλιάδες νεκρούς σε όλη τη χώρα, αλλά και στο Παρίσι. Οπότε από τότε, με πρωτοβουλίες του Δήμου, αλλά και συνολικότερα κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησαν να υπάρχουν διάφορες διαδικασίες και μηχανισμοί πρόληψης αυτών των καταστάσεων ή υιοθέτησης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή ενημέρωσης του κόσμου ή ευαισθητοποίησης ή δημιουργία δικτύου εθελοντών προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες. Δηλαδή μπήκαν κάποιοι σχεδιασμοί, διαμορφώθηκε μια στρατηγική από το Δήμο του Παρισιού προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα, αυτές οι καταστάσεις.
1: Ναι. Αυτοί οι πρώτοι καύσωνες σηματοδοτούν κάτι για το υπόλοιπο καλοκαίρι ή όχι? Δεν μπορούμε να βγάζουμε, δηλαδή, να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα.
0: Δεν σηματοδοτούν, όχι. Μπορεί τον Ιούνιο να έχουμε μια περίπτωση στη Βόρεια Ευρώπη, γιατί εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, δεν περνάμε αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτό είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο που προέρχεται από ένα θερμικό νέφος που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική και από το Μαρόκο, που χτυπάει αυτές τις περιοχές ιδιαίτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλους τους μήνες του καλοκαιριού η Αγγλία και η Γαλλία και το Βέλγιο θα μαστίζονται από 35 άρια και 40 άρια, αλλά αυτό σίγουρα σημαίνει, γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, ότι η περίοδη καυσώνων από εδώ και στο εξής θα είναι πιο συχνή, θα είναι πιο έντονη και θα είναι και πιο παρατεταμένη. Δηλαδή θα διαρκούν περισσότερες μέρες. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Τώρα, αν μετεωρολόγος δεν είμαι και δεν ξέρω τι θα γίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε αυτές τις περιοχές, αλλά σίγουρα αυτή είναι μια κατάσταση χωρίς επιστροφή. χωρίς επιστροφή. Υπάρχει το φαινόμενο του χρόνου, μάλιστα το καλοκαίρι, οι επιστήμονες περιμένουν να είναι ακόμα χειρότερα λόγω του φαινομένου Ελνίνιο, που είναι ένα φαινόμενο που χτυπάει, που είναι μια άνοδος θερμοκρασίας στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Είναι ένα περιοδικό κλιματικό φαινόμενο που αυξάνει πάρα πολύ και απότομα τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Συμβαίνει κάθε 5 με 7 χρόνια. Και την επόμενη, και αυτό συμβαίνει συνήθως τα Χριστούγεννα, το επόμενο καλοκαίρι τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα διαταράζονται, να το πω έτσι, και άρα το καλοκαίρι του 27 οι επιστήμονες περιμένουν ακόμα πιο έντονους καύσωνες. Και αυτό, να το θέσω και στην κοινωνική διάσταση, ποιος πλήττει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πλήττει τους ηλικιωμένους, πλήττει τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας.
1: Είναι ταξικό,
0: πλήττει αυτούς που ζουν σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές, ακριβώς, σε περιοχές που έχουν λιγότερο πράσινο, σε περιοχές σε ανθρώπους που τα σπίτια τους είναι σε χειρότερη κατάσταση, να το θέσω έτσι, δεν είναι καλά μονωμένα, και άρα στα ζώα. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο πλήττει αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις κοινότητες. Και εδώ έρχεται ο ρόλος των δήμων, των δημοτικών αρχών, που μπορούν σε διάφορα επίπεδα
1: να προσφέρουν ανακούφιση.
0: Να προσφέρουν ανακούφιση, να προστατεύσουν, να ειδοποιήσουν, να ανακαινήσουν τα σχολεία, ας πούμε. Τα σχολεία στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, ανήκουν στις δημοτικές αρχές. Όσο περισσότερο μπορούν να ανακαινιστούν τα σχολεία με την εγκατάσταση, με την ενίσχυση της θερμομόνωσής τους, με την εγκατάσταση πράσινων ταρατσών, με την ενίσχυση του πρασίνου και όλα αυτά, αυτό ρίχνει τη θερμοκρασία. Σε τοπικό επίπεδο ρίχνει την αίσθηση της θερμοκρασίας. Mm. Άρα οι Δήμοι, και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του πρασίνου στις πόλεις, αλλά και την ενίσχυση των δημόσιων χώρων συνολικά, μπορούν να προσφέρουν. Και επίσης μέσα από πρωτόκολλα συγκεκριμένης διαδικασιών ενημέρωσης των πολιτών για το πώς...
1: Είναι σαφές.
0: Για το πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν. Να σας πω, το Παρίσι πριν από 2 χρόνια έκανε μία άσκηση η οποία λεγόταν άσκηση στους 50 βαθμούς. Τι είπα να πει αυτό, δοκιμάστηκε
1: πώς θα λειτουργήσει η πόλη,
0: η ετοιμότητα της πόλης και των διαφόρων υπηρεσιών όταν και αν, ελπίζουμε όχι, φτάσει η θερμοκρασία στους 50 βαθμούς. Γιατί στους 50 βαθμούς, καταλαβαίνετε,
1: κυρία
0: Λιγερού, μια πόλη παραλύει. Η άσφαλτος παραμορφώνεται, τα λάσκα των αυτοκινήτων
1: λιώνουν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις δεν θα λειτουργήσουν.
0: Άρα εκεί έγινε μια άσκηση που κράτησε 2-3 μέρες για το πώς πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες προκειμένου οι άνθρωποι να μην πάνε στις δουλειές τους. Ο κόσμος που δουλεύει στον τομέα τροφοδοσίας, στα delivery, να μην βγουν έξω. Αυτά όμως θέλει μια διαδικασία, δεν γίνονται κατευθείαν. Αυτό τώρα θα το κάνει και η Βαρκελόνη και κινούνται πάρα πολλές πόλεις σε μια τέτοια λογική.
1: Άρα τι, θα μάθουμε να προσαρμοστούμε στην κόλαση.
0: Να μάθουμε να προσαρμοστούμε, δεν συμβαίνει πάντα, αλλά όταν συμβαίνει, μπορεί να κρατήσει μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, να μπορούμε να προσαρμοστούμε.
1: Μα και τον Ιούλιο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το περσινό καλοκαίρι δεν είχαμε εδώ έναν καύσωνα πολύ δύσκολο, ο οποίος ήταν και παρατεταμένος.
0: Ακριβώς. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Και φέτος θα ξανασυμβεί. Επειδή όμως με ρωτήσατε στην αρχή της κουβέντας μας για πείτε μας κάτι θετικό, να πω ότι το διάστημα αυτό, και τώρα μάλιστα το διάβαζα σήμερα στην Αγγλία, για κάποιο διάστημα στη διάρκεια της ημέρας, το σύνολο της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια στην Αγγλία καλύφθηκε από ηλιακή ενέργεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η παραγωγή των φωτοβολταϊκών είναι, από τα φωτοβολταϊκά, είναι τόσο ψηλή που στη Γαλλία οι τιμές κατανάλωσης ήταν έως και αρνητικές. Mm-hmm. Άρα τι μας δείχνει, ότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε οι Δήμοι, οι εθνικές κυβερνήσεις στην ηλιακή ενέργεια. Άρα είναι ένα κέρδος που μπορεί να προκύψει από αυτούς τους καύσωνες. Από τη στιγμή που αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε και κερδισμένοι από αυτήν. από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να ενισχυθεί το πράσινο, πρέπει να ενισχυθούν τα πάρκα.
1: Σε κάθε.
0: Να ενισχυθεί, να ενισχυθούν οι τέτοιοι χώροι που μπορεί ο κόσμος να πάει να δροσίζεται κοντά στο σπίτι του σε τέτοιες περιόδους. Και εκεί οι Δήμοι έχουν ρόλο να παίξουν. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, όπως την ηλική ενέργεια, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την βελτίωση των υποδομών και ούτω καθεξής.
1: Κύριε Διακουλάκη, από το στόμα σας, όχι στο Θεού το αυτή, γιατί τι να κάνει κι αυτός. Στα αυτιά αυτών που έχουν εξουσία και αποφασίζουν για να πάρουν γρήγορα άμεσα μέτρα
0: για την ανακούφιση μας.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι οι προτεραιότητες. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Στέλιος Διακουλάκης, αναπληρωτής διευθυντής Επιτροπής του Παγκόσμιου Δίκτυου Πόλεμων για την κλιματική αλλαγή, C40. Και είχε νόημα, γιατί δεν είπαμε αχ τι θα πάθουμε οι κακομοίριδες. Ήταν πολύ ξεκάθαρα αυτά που είπε ο κύριος Ζεκουλάκης, τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για τις πόλεις που όλοι θα δοκιμαστούμε ανεξαιρέτως. Αχ, τι λέτε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε δυναμικά και κεφάτα. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Είναι Τετάρτη. Αλλά είναι Τετάρτη βράδυ. Τι σημαίνει αυτό? Τι φάγαμε τη μισή εβδομάδα? Αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, να το τριήμερο, να τα μπάνια, να οι αποδράσεις. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε έτσι ωραία διάθεση. Η Μαρία Σφυρό έρνε στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων και επιστροφή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους. Κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται οι 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης, 3 άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη, αναζητείται ακόμη ένας. Επιβεβαίωσε η Χαμάς το θάνατο του αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης Μοχάμεντ Όντα σε Ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε Ερτιους Radio 105,8. Πάμε να μιλήσουμε για τα 15η θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Δόθηκαν τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Ελένα Μερκούρη, και εκεί ήταν που αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι της θεατρικής σκηνής για τη σεζόν 25-26. Και αν νομίζατε ότι ΕΡΤ έλειπε, κάνατε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί όπου υπάρχει πολιτισμός υπάρχει και η ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας το θεσμικό της ρόλο. Και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, απένειμε ένα νέο βραβείο που δίνεται στην καλύτερη παράσταση διπεθέ της χώρας, στο διπεθέ Κοζάνης. Και έχουμε μαζί μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του διπεθέ Κοζάνης, τον κύριο Στέλιο Χλιαρά. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να μου πείτε τα πάντα για το βραβείο, αλλά θα μιλήσουμε και για το ότι ετοιμάζετε το καλοκαίρι. Έχετε πλούσιο πρόγραμμα.
1: Έτσι ακριβώς. Το βραβείο ήταν ένα επιστέγασμα της προσπάθειας που κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο στο Διπεθέ Κοζάνης, ούτως ώστε να γίνει ένα σύγχρονο περιφερειακό θέατρο που να μπορεί να φέρει το θέατρο και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά μας, καθότι αυτό το project ήταν μια καινούργια πρωτοβουλία. Είναι η σκηνή εν κινήσει, η οποία μεταφέρεται και δίνει το στίγμα μας σε όλη την περιφέρεια. Και είναι μια πολύ ξεχωριστή παράσταση, η οποία διαδραματίζεται μέσα σε ένα φορτηγό. Μέσα στο φορτηγό του Διπεθέ, το οποίο μετέφερε τα σκηνικά, ο κόσμος μπαίνει μέσα στο φορτηγό και παρακολουθεί μια θεατρική performance με ελληνικά ποίηματα, η οποία ξεκίνησε 21 Μαρτίου την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης από την Κοζάνη και ταξίδεψε στη Φλόρινα, την Καστοριά, στα Γρεβενά, στην Τολεμαΐδα, και ελπίζουμε να συνεχίσει και σε άλλα μέρη το ταξίδι του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολλά συγχαρητήρια. Πάμε για το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι πρώτο πυλόν, ήρθε πια. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε ωραίες παραστάσεις, ωραία καλλιτεχνικά δρόμενα. Τι ετοιμάζετε λοιπόν?
1: Ετοιμάζουμε μια σύμπραξη με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μια συμπαραγωγή η οποία θα παρουσιαστεί στην Πειραιώς 260, 14 και 15 Ιουλίου. Πρόκειται για μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη, λέγεται «Γη της Επαγγελίας», και είναι μια αναφορά στην λιγνητική ιστορία της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης, της Τολεμαΐδας, καθότι όπως ίσως γνωρίζετε κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες φέτος, είναι το έτος ορόσημο για τη Δυτική Μακεδονία, και δεν θα μπορούσε ένα δημοτικό περιφερειακό θέατρο Κοζάνης να μην ασχοληθεί με αυτό το μείζον θέμα που απασχολεί την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν στείλουμε μια παράσταση που μιλάει για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, για την εποχή της μετάβασης, για την πολύ δύσκολη εποχή που ζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα και εργασιακά και κοινωνικά. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που αυτή η παράσταση θα ταξιδέψει και στην Αθήνα και σε επιλεγμένα φεστιβάλ σε όλη τη χώρα.
0: Α, μάλιστα. Ξέρετε πότε, ξέρετε ποια είναι αυτά, μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποια?
1: 14 και 15 Ιουλίου, σας είπα, στην Αθήνα είναι το μεγάλο ραντεβού, θα γίνει πρεμιέρα, και μετά θα πάει στη Χαλκίδα στο Βιομηχανικό Φεστιβάλ στις 18 Ιουλίου, στις 24 Αυγούστου θα παίξει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στις 25 Αυγούστου θα παίξει στο Φεστιβάλ Μερκούρια στις Οικές στη Θεσσαλονίκη, και είμαστε σε εξέλιξη καθώς κλείνουμε την περιοδία μας και για άλλα μέρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κλαιρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και
0: πάντα τέτοια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο που η φωνή των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων μπορεί να ακουστεί και να αναγνωριστεί το έργο που συντελείται με πολύ κόπο, γιατί ξέρετε τα Διπεθέ είναι μια ταλαιπωρημένη ιστορία. Ξεκίνησαν πριν πάρα πολλά χρόνια με το όραμα της Μελίνας Μερκούρη, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μια αναθεώρηση, να στελεχωθούν με προσωπικό, γιατί είναι υποστελεχωμένα πάρα πολύ, και προσπαθούμε με πολλές θυσίες να τα κρατήσουμε όρθια και ζωντανά σε όλη την περιφέρεια.
0: Γιατί ο πολιτισμός δεν ανήκει σε λίγους, ούτε ανήκει στην πρωτεύουσα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: λέτε να έτσι καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Βαγγέλη Λιάρα. Είναι καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ινστιτούτο De Empresa στη Μαδρίτη. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καλά, εσείς?
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Τι γίνεται στην Ισπανία? Έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, ένα τρομερό σκάνδαλο. Έχουμε την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εντείνεται η πίεση προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σάντσεθ. Τι συμβαίνει?
1: Πολύ ορκείται από σκάνδαλα.
0: Είναι αυτό που λέμε, βάλετε πανταχώθεν.
1: Βάλετε πανταχώθεν, ναι. Εντάξει, δυστυχώς δεν είναι περίεργο για κυβερνήσεις, ιδίως στην Νότια Ευρώπη, έτσι προς το τέλος της θητείας τους να αποκαλύπτουν διάφορα. Φυσικά το κόμμα, το κυβερνώντος σοσιαλιστικό, κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι μερικές αυτές τις υποθέσεις είναι πολιτικά υποκινούμενες, ότι δεν έχουν βάση. Αλλά αυτή τη στιγμή βάλετε, υπάρχουν πολλά σκάνδαλα. Αυτό αφορά τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Σαπατέρο, ο οποίος επίσης ήταν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αλλά επίσης υπήρχαν σκάνδαλα με τον πρώην γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Τον Σάντο Σεδάν, με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Χωσέ Λουίς Άμπαλος και τον βοηθό του, τον Κόντο Γκαρσία, που αυτό ονομάζεται υπόθεση Κόντο. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ό,τι θέλετε να πούμε.
0: Ναι, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να το πιάσουμε, έτσι για τους ακροατές μας? Από πού να το πιάσουμε?
1: Το βασικό θέμα είναι κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε και αντιστοιχεί στην Ελλάδα. Πώς δόθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις επιδοτήσεις την περίοδο του COVID,
0: ναι,
1: για να προστατευτούν από ζημίες. Στην Ελλάδα,
0: μάλιστα,
1: είχαμε τη λίστα Πέτσα με τα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Στην Ισπανία είχαν επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις που θεωρούνταν στρατηγικής σημασίας.
0: Και μία από αυτές ήταν μια αεροπορική εταιρεία.
1: Ακριβώς, δύο αεροπορικές εταιρείες. Η Air Europa και τώρα η Plus Ultra.
0: Okay.
1: Η Plus Ultra είναι αυτή στην οποία αναμειγνύεται το Θαπατέρο. Η Air Europa ήταν η προηγούμενη στην οποία αναμειγνιόταν ίσως και η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Πάντως σίγουρα σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, όπως σας είπα, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, και ο βοηθός του Κόντο Γκαρσία, που φαίνεται ότι διαμεσολαβούσε για να δοθούν αυτές οι επιδοτήσεις.
0: Ναι. Ωραία. Και πώς φτάσαμε στην έρευνα, στις εφόδους, στα χρηματοκιβώτια, με τα κοσμήματα, πώς φτάσαμε εκεί, εδώ?
1: Προφανώς αν έχουν μετακινηθεί εκατομμύρια, αν έχουν δοθεί εκατομμύρια σε αυτές τις
0: επιχειρήσεις. Καλά, και τόσο απρόσεκτοι ήταν όλοι.
1: Κάπου πρέπει να πήγαν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, απλά ακούμε και για... Δηλαδή εγώ διάβαζα για χρήματα που ξαφνικά βρίσκονταν μισό εκατομμύριο στο λογαριασμό. Και λέω, μα έτσι τα πηγαίνω, φέρνανε τα εκατομμύρια. Δεν βγάζει νόημα αυτό.
1: Εντάξει, σκεφτείτε και την δική μας υπόθεση που είχαμε με την κυρία Καϊλή. Τις Βιξέλλες, κάπου πρέπει να κρυφτούν αυτά τα χρήματα.
0: Και
1: δεν
0: κάπως
1: τα
0: πρέπει να μεταφερθούν. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στο Παναμά θα πάνε, σε Πάμπες θα πάνε, κάπου πρέπει να πάνε. Σε κοσμήματα, ποιος ξέρει.
0: Okay. Τώρα πόσο επιβαρημένος είναι, πόσο επιβαρυντική είναι τα στοιχεία αυτά, δηλαδή πού βρισκόμαστε?
1: Από αυτές τις υποθέσεις, από όσο ξέρω, καμία δεν έχει εκδικαστεί τελεσίδικα.
0: Okay.
1: Έχουν παραιτηθεί στελέχη του ΠΕΣΟΕ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπως ο Σάντος Σεβάν που σας είπα. Αλλά ακόμη και εκείνος επιμένει ότι είναι αθώος. Οπότε δεν υπάρχει κάποια καταδίκη για την ώρα. Και αυτή η υπόθεση εναντίον του Θαπατέρο μόλις τώρα ξεκίνησε. Να σημειώσουμε ότι ο Θαπατέρο κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση αφού ήταν πρωθυπουργός, γιατί πολλοί πολιτικοί έχουν και μια δεύτερη καριέρα.
0: Σωστά.
1: Μετά την πολιτική, γιατί... ως σύμβουλος επιχειρήσεων και τα λοιπά.
0: Ναι, συγγνώμη, κάνω λάθος, ήταν από το 4 μέχρι το 11, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ήταν την περίοδο που γινόταν πόλεμο στο Ιράκ, ήταν εκείνος που απέσυρε και τις δυνάμεις της Ισλαμικής από το Ιράκ.
0: Okay. Λοιπόν, και έχουμε τον τωρινό πρωθυπουργό να μην αποστασιοποιείται πλήρως. Σωστά.
1: Γιατί,
0: να μην το καταδικάζει.
1: Εάν παραδεχτεί, καταρχάς δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι είναι ένοχοι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν ότι είναι αθώοι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι, και επίσης δεν είναι εύκολο να παραδεχτεί ότι τόσα στελέχη του κόμματός του είναι εμπλεγμένα σε αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή, μέχρι να καταδικαστούν, το πιο λογικό είναι να επιμένει στην αθωότητά του, αν καταφέρει να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Δυστυχώς κάθε πολιτικός σε αυτή την κατάσταση, και εμείς από χώρα με προβλήματα διαφθοράς είμαστε, καταλαβαίνουμε ότι τα κίνητρα είναι πολύ μεγάλα να αρνείσαι ότι έχεις οποιαδήποτε εμπλοκή και να αρνείσαι φυσικά ότι είναι ένοχοι οι στενοί σου συνεργάτες, γιατί αυτό όπως και να είναι
0: επιβαρύνει και σένα. Επιβαρύνει και σένα. Μάλιστα. Ναι. Τώρα τι πιστεύετε, ποια άλλη πίεση ασκείται στον Σάντσες?
1: Κάποια κατηγορία ότι το δικαστικό σώμα μπορεί να έχει πολιτικά κίνητρα δεν είναι τελείως παράλογη. Το Ισπανικό δικαστικό σώμα είναι αρκετά συντηρητικό, οπότε αν όποτε θέλει το αντιπολιτευτικό κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα, να κινήσει κάποια νομική διαδικασία, βρίσκει κάποιους συντηρητικούς δικαστές να το κάνουν αυτό. Οπότε λυπάμαι που το λέω, και πάλι με την πολιτική εμπειρία που έχω και σαν άνθρωπος που ζει στην Ισπανία και σαν πολιτικός επιστήμονας, και συγκριτικά, ναι, μπορεί κάποιες από αυτές τις υποθέσεις να είναι λίγο τραβηγμένες, δεν ξέρουμε. Δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι ένοχοι όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή κατηγορούνται. Αλλά αυτή τη στιγμή η οικονομία πηγαίνει γενικά καλά. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξακολουθεί να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει ανεβεί πολύ και το ακροδεξιό, το Vox, οπότε αν γίνουν εκλογές κατά πάσα θα τις κερδίσει η δεξιά. Αν μπορούσε με κάποιο τρόπο ο Σάντες να κάνει να εξαφανιστούν όλα αυτά τα σκάνδαλα και να προβάλλει πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία και έτσι και την περσόνα που έχει βγάλει τελευταίο, ότι αντιστρέφεται στον Τραμπ, ότι επικρίνει το Ισραήλ κτλ. Ακόμη έχει ελπίδες ότι θα μπορούσε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, αλλά θα είναι δύσκολο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι θα αξίζει να τα ξαναπούμε κάπως αργότερα. Αυτή η ιστορία βρίσκεται στην πολύ αρχή της. Έχουμε να δούμε ακόμα πάρα πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ και Σοκρατές. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Λιάρας, είναι καθηγητής Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ινστιτούτο Ντε Εμπρέσα στη Μαδρίτη, για όλα αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο με τον Θαπατέρο, αλλά όλες τις πιέσεις που ασκούνται και στον σημερινό Πρωθυπουργό.

να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Ερτινς Radio 105,8, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Το Μαν απείλησε ευθέως ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούς με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Μαν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι. Διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε. Όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, πρόσθεσε δε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας επιτευχθεί με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Θέλουν πολλοί να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε στο τέλος. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, είπε ενώπιον δημοσιογράφων. Νωρίτερα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν, κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει στο αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την Ελλάς, άνδρας σέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίδριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς κυρίως το μεσημέρι. Προς το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η pop μουσική συναντά τη soul και τη χορευτική μουσική σε ένα τραγούδι. 7 από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Ο Σιλ τότε ήταν 27 χρονών. Εκείνη την εποχή δεν θα φανταζόταν με τίποτα αυτό που θα ακολουθούσε. Νούμερο 1 ο δίσκος του στην Αγγλία, σε μια από τις μεγαλύτερες μουσικές αγορές του πλανήτη, και Brit Award για το καλύτερο βρετανικό άλμπουμ. Στα υπόλοιπα τον έχω φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Ένα ακόμη βράδυ εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, να δίνουν τον παλμό στην πόλη, στην Αθήνα, που όπως μας αρέσει να λέμε, μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. Την ίδια στιγμή σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως και στη Γαλλία, η ζέστη συνεχίζει να είναι αφόρητη.

μετεωρολογική υπηρεσία λοιπόν της χώρας προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους ασυνήθιστες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια αυτού του έτσι σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου επεισοδίου καύσωνα. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, από αύριο Πέμπτη θα υπάρξει κάποια μικρή αποκλιμάκωση.

την καλησπέρα μας στο Γιάννη. Καλησπέρες και στον Πέτρο Κάπα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλησπέρα και στον Πέτρο και σε όλους τους φίλους εκεί στην Κόρινθο. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα μας βρίσκεται στο Viber ως Earth News Radio. Ανάμεσα στα υπόλοιπα είδαμε και την, έτσι, την εικόνα της Δήμητρας Παπαδοπούλου, την αγαπημένη ηθοποιό, η οποία ήταν ντυμένη με τη στολή αποφύτησης, όχι όμως για τις ανάγκες κάποιου θεατρικού ή τηλεοπτικού ρόλου. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της στα 63 και δήλωσε ότι ο πατέρας της ήθελε πολύ να τη δει από φυτά, ενώ εξήγησε ότι πήρε την απόφαση όταν άκουσε ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές. Πήρα, λέει, το πτυχίο μου στην ελληνική και την αγγλική φιλολογία, παρακαλώ. Τώρα το έχω στο χέρι, νιώθω καλά. Δεν το περίμενα να γίνει. Τα λόγια της ηθοποιού Δήμητρας Παπαδοπούλου. Άξια, έβγε.

Αυτό ακριβώς. Typical mail στο Earth News Radio 105,8. Τετάρτη βράδυ, 27 Μαΐου. Και με την Τίνα Τέρνερ να τραγουδά για μια γυναίκα που προσπαθεί να γοητεύσει έναν τυπικό άνδρα. Typical mail λοιπόν, ένα μουσικό φλερτ από το 1986 και το άλμπουμ Break Every Rule της Τίνα Τέρνερ. Σε λίγες ημέρες ξεκινά και η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, που ειδικά για το 2026 θα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του θεσμού με 48 ομάδες και 104 αγώνες σε τρεις χώρες. Το Μουντιάλ 2026 θα φιλοξενηθεί στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου ως και τις 19 Ιουλίου. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ μέσα από τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.

Καλησπέρα και στους φίλους του Earth News Radio στη Λιβαδιά. Καλησπέρα στο Γιάννη. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στη Βουλιαγμένη. Εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio και το Pop 10. Or rather, would you care to dance, grandmother? Και έτσι με τον Terrestre Drabby θα φτάσουμε στις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά και πάλι πίσω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους. Κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης. 3 άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη. Αναζητείται ακόμα ένας. Εντοπίστηκε Λέμβος με 38 μετανάστες στα νότια της Γάβδου. Περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με το Keep the Faith των Bon Jovi. Ένα τραγούδι που μιλά για την, έτσι, για την εσωτερική δύναμη που θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες της νέας εποχής. Ήταν το εμψυχωτικό και ρυθμικό Keep the Faith από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Τότε που το συγκρότημα θα άλλαζε εντελώς τον ήχο του, υιοθετώντας, θα λέγαμε, ένα έτσι πιο όριμο στυλ που εκείνη την εποχή ομολογουμένως μας είχε κακοφανεί. Ο Τζον Μπον Τζόβι τότε είχε κόψει και τα μακριά του μαλλιά, γεγονός που, αν θυμάστε, είχε γίνει και είδηση στο CNN. Και έχουμε και λέμε: Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για σχόλια και παρατηρήσεις μας βρίσκεται στο Viber ως Airtunes Radio. Είναι γεγονός και η πρώτη ιστορική εγκύκλειος του Παπαλέων με τον τίτλο Magnifica Humanitas, Μεγαλοπρεπής Ανθρωπότητα. Η εγκύκλειος αυτή εστιάζει αποκλειστικά στους ηθικούς, κοινωνικούς και υπαρξιακούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρωτοφανές, τα λέγαμε, έτσι, στοιχείο της παρουσίασης στο Βατικανό ήταν η κοινή γραμμή με την ηγεσία της Anthropic, καθώς ο συνιδρυτής της εταιρείας, Κρίστοφερ Όλα, συμμετείχε ως επίσημος ομιλητής. Η κίνηση λοιπόν του Πάπα Λέοντα θεωρείται ήδη σημείο καμπής, καθώς μετατρέπει την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης από ένα καθαρά τεχνικό θέμα σε μια κορυφαία παγκόσμια ηθική και πνευματική πρόκληση.

ήταν ο Freddie Mercury και η Queen. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και το άλμπουμ The Miracle από εκείνη την εποχή. Ακούσαμε το Breakthrough που έπαιζε σε heavy rotation τότε, αν θυμάστε, στο MTV, δείχνοντας το συγκρότημα να παίζει live πάνω σε μια πλατφόρμα ατμοκίνητου τρένου που με την ορμή της ταχύτητάς του έσπαγε ένα τοίχο που βρισκόταν στις ράγες. Και έτσι, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Έντονες διεργασίες και αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα δημιουργούν οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Ελλάς συγκροτήθηκε και πιάνει δουλειά η επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Πηγές υπεθά σε Γκιουλέρ. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις στο Αιγαίο. Το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σπυροκοπάει την Τύρο του Νοτίου Λιβάνου ο Ισραηλινός στρατός. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

ήταν η ZZ Top. Εκείνοι τρεις τύποι με τα μαύρα γυαλιά και τις μακριές γενιάδες από το Τέξας. Το παράδοξο είναι ότι ο ένας εκ των τριών που δεν είχε μακριά γένια, είχε μουστάκι, λέγεται Frank Beard. Δηλαδή, αν το μεταφράσουμε έτσι ελεύθερα, Frank ο γενιάδας. Ακούσαμε του ZZ Top και το Sad Dressed Man μέσα από τον δίσκο Eliminator του 1983. Είδαμε επίσης τον Πάπα Λέων να οδηγεί την πρώτη αμυγός ηλεκτρική Ferrari. Η Ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στον Πάπα κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στη θερινή κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο, έξω από τη Ρώμη. Να πούμε ότι το αυτοκίνητο από τη Ferrari αποδίδει 1000 ύπους και μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα σε 2,5 δευτερόλεπτα. Διαθέτει αυτονομία άνω των 530 χιλιόμετρων και διαθέτει 4 ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό.

Really Got Me από τον Eddie Van Halen και τους υπόλοιπους. Να ένα τραγούδι που ίσως να είναι και καλύτερο από το πρωτότυπο. Ως εδώ όμως και για απόψε Τετάρτη, οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε ήρεμα και απαλά. Από το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μωρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές τα καλύτερα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε όχι, θα είναι ανοιχτά για όλους. Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, συνέχισε. Αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Νωρίτερα ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, δήλωσε η Ολίβια Γουέλς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκενώσουν. Στο Λίβανο εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας για να προκαλέσουμε όλο και πιο σοβαρά πλήγματα στη Χεσμπολάχ, τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς διολογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 2023 θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για να γίνουν αποφασιστικά βήματα προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό αυτό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει τελικά αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι ως το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε εδώ στο Earth News με το 1964. Ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος για το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64 εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Και σήμερα για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν τις απόψεις τους και τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μία τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65, 66, 67 χάρασε ο κόσμος, όπως και πριν. Είχαν βγει επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούνιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός, τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey, από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν, για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65, της επόμενης χρονιάς, Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy, Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει

κλασικό R&B, Don Covey και Mercy Mercy. Και τώρα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα για μία ακόμη φορά, ακόμα και το 64 έβγαζαν επιτυχίες. Είχαν αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Drifters. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία το 64 και με αυτούς που το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα και έγινε χρυσός δίσκος και διαχρονικό τραγούδι, αλλά και από τις δεκάδες ερμηνείες που γνώρισε, γιατί είναι ένα κλασικό τραγούδι σε ταινίες και ερμηνείες από Ben Midler, Tom Tom Club, οι Rolling Stones στιγογράφησαν, αυτό έλειπε, άφηναν έτσι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Bruce Willis το έκανε επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 80, ο John Mellencamp και πάρα πολλοί ακόμα. Το Rolling Stone το έχει τοποθετεί στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το τραγούδι πρόκειται να ηχογραφηθεί στις 21 Μαΐου του 64, αλλά ο τραγουδιστής των Drifters, Rudy Lewis, έφυγε από τη ζωή με υπερβολική δόση ηρωίνης τότε, το προηγούμενο βράδυ. Ο Lewis ήταν ο πρωταγωνιστής τους στα τραγούδια τότε. Είχε αποχωρήσει ο καταπληκτικός Benny King το 1960 και έκανε σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Benny King σε άλλη εκπομπή από το 64. Αυτός που έκανε το Stand By Me δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Johnny Moore. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης εποχής. Μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joey Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει, το 64-62 εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκους είναι αυτό που θα ακούσουμε, το τραγούδι που έγινε νούμερο 1 στο Cashbox. Hold What You've Got. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joey Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, οι στίχοι, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

χρυσός δίσκος του 64, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Τζο Τεξ είναι σαν ένας ιεροκήρυκας σε μια εκκλησία, με την απαγγελία αυτή που έχει σε δύο ή τρία σημεία μέσα στο τραγούδι. Το 1964 έχουμε τον Otis Redding να βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ, ο μεγάλος της Soul. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 65. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν επιτυχία του 64. Λέγεται Come to Me. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν ο Booker T, DMGs, το συγκρότημα Memphis Horns και ο Isaac Hayes στο πιάνο. Τα πρώτα του Otis Redding.

Ένα νέος τρόπος τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64 το Μάρτιο το άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο. Από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

Ένας γίγαντας ο Otis Redding που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή. Η υποβαθμισμένη soul στη χώρα μας του 60, εκτός από μερικά λίγα τραγούδια. Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο η soul έγινε γνωστή από τους Blues Brothers αργότερα. Εκεί έγινε η μεγάλη επιτυχία, αργότερα με την ταινία. Και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για όλους. Δεν θα τα ελέγχει κανείς. Εάν δεν κάνουμε μια τέλεια συμφωνία, δεν θα κάνουμε καθόλου, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συναντήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται οι 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν, αν αντικατάστατο, δήλωσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντοπίστηκε Λέμβος με 38 μετανάστες στα νότια της Γάβδου. Περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενθουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα. Στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω. Τίποτα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που το άκουσα σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ ούτε από το ελληνικό ραδιόφωνο. Όπως ίσως και αυτό που θα παίξω τώρα. Επαναλαμβάνομαι συνέχεια και γίνομαι κουραστικός ότι όλα αυτά πέρασαν αδιάφορα στο ελληνικό κοινό. Έχω να πω ότι στην Κωνσταντινούπολη, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι είναι πιο πίσω, ήταν πολύ μπροστά στη μουσική. Κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από αυτά και όχι μόνο, πήγαιναν και καλλιτέχνες και έκαναν εμφανίσεις και στη δεκαετία του 70 και αργότερα. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Night Time is the Right Time. Τραγούδι του Rhythm and Blues με μεγάλη ιστορία. Ηχογραφήθηκε πρώτα το 1957 και μετά είναι έγινε κλασικό με εκτελέσεις από τον Ray Charles, τον James Brown και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, Rufus and Carla, που είναι ηχογράφηση του 64. Μεταξύ άλλων, έτσι το έμαθε το ροκ κοινό, η Creedence Clearwater Revival, θα το ακούσετε, θα το ξέρετε. Όσοι έχετε αγοράσει το άλμπουμ Green River του 69, το έχουν ηχογραφήσει. Οι Animals επίσης το έχουν ηχογραφήσει στο debut του άλμπουμ τους του 64. Για να καταλάβετε τι έκαναν τα rock συγκροτήματα και πώς στηρίχθηκαν στη μουσική των μαύρων. Είναι απόλυτο αυτό. Ρούφους και Κάρλα. Για τη Στάξ. Ο μεγάλος Ρούφους Τόμας και η κόρη του Κάρλα Τόμας είχαν αρκετές ηχογραφήσεις. Μία από αυτές είναι αυτό που θα ακούσουμε. Η Κάρλα Τόμας, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Otis Redding.

Τα λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee το 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo' Onions.

Μιλάμε συνέχεια για την Stax και την Motown. Την Stax στο Memphis. Δεν ήταν όμως η Stax μόνο. Είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπωλείου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis, ο Johnny Cash, ο Roy Orbison και οι άλλοι. Η High Records. Οι μεγάλες επιτυχίες της High Records ήταν αργότερα με έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τον Al Green. Πίσω από τον Al Green, που είναι κυρίως δεκαετίες του 70 αρχές, κρύβεται αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο όνομα, ο τροπετίστας και αρχηγός συγκροτήματος και παραγωγός δίσκων soul και R&B, Willie Mitchell. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζουν. Από τους πρώτους του R&B και του rock and roll. Αυτός ηχογραφούσε όχι στα στούντιο της Stax, αλλού είχαν και άλλα στούντιος εκεί, στα Royal Studios στο Memphis, στην ίδια πόλη. Όπως το Nashville λίγο πιο πέρα, είναι πρωτεύουσες της μουσικής. Η μία για την country και η άλλη για τη soul και το rock and roll. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του Willie Mitchell του 1964. Μπορεί κάπου να το έχετε ακούσει. Χρυσός δίσκος ήταν. 2075 είναι ο τίτλος.

ο αυθεντικός ήχος της Soul. Τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον, όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής. Όμως, δεν ξέρω όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μια-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα καταστήματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, ήταν από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 41η οδό στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Μπριλ, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

Μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. Τρεις εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τρεις εταιρείες, οι τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού. Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί, rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ρονοξύστη στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock and roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carole King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Νίλ Σεντάκα και ο Νίλ Ντάιον που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι μάνατζερς και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Κάρολ Κίνγκ έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Κάρολ Κίνγκ: κάθε μέρα στην μοχρόμου μας προσπαθούσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Carol King με τον άλλο συνθέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα εγώ και ο στιχουργός. Εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να το καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι που
πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στη δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν ή είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το χτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιντ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Dionne Warwick και όλα τα υπόλοιπα. Ο Otis Blackwell, ο Sonny Bono, ο Neil Diamond, ο Bob Caudio, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons, λέω μερικά μόνο από τα ονόματα, ο Jerry Goffin και η Carole King, οι φίλοι τους Ellie Greenwich και Jeff Barry, ο Andy Kim, οι άλλοι φίλοι τους, ο Barry Mann με την Cynthia Vile, αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω, ο Tony Orlando, ο Neil Sedaka, ο Paul Simon ξεκίνησε από εκεί, ο Phil Spector. Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, λες, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσες να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Brill. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Brill Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθεί σε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε όχι, θα είναι ανοιχτά για όλους. Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο. Αυτό περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλούτισμού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, δήλωσε η Ολίβια Γουέλς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκενώσουν. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς διολογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα σχολίας ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν. Αν αντικατάστατο, η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει

0: το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι, στο απόγευμα στα επιρωτικά. Κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θα κυμανθεί η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις.

0: όπως μείωση των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 28 Μαΐου, με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Εδώ είμαστε και απόψε για να τα πούμε, να κάνουμε παρέα, να κουβεντιάσουμε πώς, μέσω Viber και μέσω Facebook. Ελπίζουμε να είστε καλά. Όλα εντάξει, δεν έχουμε τίποτα ζητήματα. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα, ναι, παντού. Δεν είναι μόνο έξω, είναι και εδώ. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχουν και αντιδράσεις. Δράση και αντίδραση, αλλά γενικά μιλώντας. Γενικά μιλώντας, έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στη Καλαμάτα, παιδιά, σε ένα εργοστάσιο ξυλίας. Τώρα δεν θέλω να σας αγριέψω, φέρετε να φτιάχνει, εντάξει, οκ, τι να κάνουμε, και αυτά μέσα στη ζωή είναι δυστυχώς, αλλά είναι σε εξέλιξη, εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε. Ακούστηκαν και κάτι εκρήξεις, λέει, από μέσα. Τώρα μόνο το λούστρο που είναι το υλικό, για να σβήσει θέλει μία προσπάθεια παραπάνω. Εμείς είμαστε από εδώ και τα λέμε, εσείς είστε από εκεί και τα ακούτε. Αυτοί που είναι επί του πεδίου είναι το ζήτημα. Χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 10, στο Ασπρόχωμα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πολιτική προστασία, εθελοντική ομάδα. Είναι τα εφλεκτά υλικά, παιδιά, που πήρε διαστάσεις, φταίνε που πήρε διαστάσεις η φωτιά. Δεν θέλουν να επεκταθεί, το καταλαβαίνουμε, έτσι, γιατί έχει και εγκαταστάσεις και πιο δίπλα. Και εκεί που είστε στην Καλαμάτα, όχι σε όλες τις περιοχές, αλλά σε αρκετές, βλέπετε εκεί τους πυκνούς καπνούς. Δεν υπάρχουν, για να το πούμε έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Και τώρα ψάχνουν να βρούνε από πού ξεκίνησε. Εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε όλα ένα-ένα. Μην βιάζεστε, μην αγχώνεστε, δεν υπάρχει λόγος άγχους κανένας σε εσάς, σε εμάς. Άλλοι μπορεί να αγχώνονται, ο καθένας.

έχει τα αισθήματά του και κάνει και τις δηλώσεις του και κρίνει και υποστηρίζει και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλά είμαστε, εσείς πως είστε? Προσέχτε με τώρα, είναι βασικό. Πολύ. Έχουμε δηλώσεις Τραμπ, θα μου πεις τι θα είχες. Σωστό και αυτό. Δήλωσε λοιπόν εχθές ότι το Ιράν διαπραγματεύεται με τις τελευταίες του δυνάμεις. Και πρόσεξε τώρα. Διότι το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και θα το βαρεθούμε να το λέμε. Διότι ως τώρα δεν είχε γίνει ευθέως μία δήλωση. Εχθές είχε Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν να γίνει στο Camp David και τελικά έβρεχε και έγινε στο Λευκό Οίκο. Αυτό. Όπως και να έχει, επέμεινε λοιπόν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου δεν θα τον κάνουν να βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία για να τερματίσει τη σύγκρουση. Η οποία σύγκρουση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στην παγκόσμια οικονομία. Το καταλαβαίνουμε, έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι 2-3 μέρες τώρα. Όμως η κατάσταση είναι δύσκολη. Με την έννοια πια, θα ξαναρχίσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πότε θα επιτευχθεί η συμφωνία? Τι θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία? Τέλος πάντων, είπε ότι, εχθές το είπε αυτό, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι η συμφωνία είναι κοντά. Και το Σαββατοκύριακο δήλωσε ότι η κυβέρνησή του, που μας πέρασε αυτό το Κυριακό, έτσι, όχι ξέρω εγώ πριν 3-4 Σαββατοκύριακα, όχι, το προηγούμενο, η κυβέρνησή του και η Τεχεράνη είχαν διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό μία διευθέτηση σε αυτές τις συνομιλίες που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Τι γίνεται τώρα? Αναζητά μία διευθέτηση που θα ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ και θα του παράσχει ένα αξιόπιστο επιχείρημα ότι η πυρηνική ικανότητα του Ιράν έχει μειωθεί αρκετά ώστε να ανακηρύξει τη νίκη, διότι λέει για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι αντίθετη μόνο η δημοκρατική, είναι αντίθετη και θα το πω αλλιώς, αυτή η σύγκρουση είναι πολιτικά αντιδημοφιλής στους ρεπουμπλικανούς, έτσι. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα μέχρι τούδε, ο Τραμπ κινδυνεύει επίσης να διαπιστώσει ότι το τέλος του πολέμου, που το θέλουν και οι δύο πλευρές, αλήθεια είναι, μπορεί να μην είναι το ικανοποιητικό. Διότι η συμφωνία που διαφαίνεται αναβάλει πολλά κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν για αργότερα. Και δέχεται κριτική ο Τραμπ, ακόμη και από ορισμένους από τους δικούς του υποστηρικτές, όπως είπαμε, ότι οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα βγουν βέβαια από τη σύγκρουση χτυπημένοι, αλλά θα είναι ενθαρρυμένοι. Κάτι λέμε για τον Τραμπ, αλλά λέμε και για το τι συμβαίνει στο Ιράν, έτσι. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε διάμεσες εκλογές για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν ότι το αυξανόμενο κόστος και οι τιμές των καυσίμων επιδεινώνουν τη διάθεση, θα έλεγα, του Αμερικανικού εκλογικού σώματος. Αλλά όπως είπε, οι επερχόμενες εκλογές, Μάιο έχουμε, το Νοέμβριο είναι οι εκλογές, για να έχουμε τα χρονικά μεγέθη, θα διαμόρφωναν τη στρατηγική του. Σου λέει δεν έχει καμία σχέση οι ενδιάμεσες εκλογές με τη στρατηγική μας για το Ιράν. Νόμιζαν, λέει, ότι θα με περιμένανε περισσότερο γιατί έχω τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν με νοιάζει, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Okay. Όπου το λέει, δεν τον νοιάζει. Επίσης αναγνώρισε ότι υπάρχει δουλίτσα να γίνει ακόμα, αλλά εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιος ότι οι δύο πλευρές θα τα καταφέρουν, διότι, λέει, θέλουν πολύ μια συμφωνία οι Ιρανοί. Και μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε. Είτε θα είμαστε, ή θα πρέπει απλώς να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Καταλαβαίνετε. Η πιθανή συμφωνία λέει ότι η Τεχεράνη θα συμφωνούσε να εγκαταλείψει το απόθεμά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο.
που είναι η βασική απέτηση των Αμερικανών, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων. Και βγαίνει η ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος δεν ήθελε να αποκαλυφθεί το όνομά του, ότι ο τρόπος με τον οποίο το Ιράν θα παραδώσει το ουράνιο θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συνομιλιών. Αυτό θα συμβεί σε διάστημα 2 μηνών. Και κάποια από τα αποθέματα πιθανότατα, λέει, θα υποβαθμιστούν, ενώ τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Ποια χώρα να είναι αυτή? Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα ένιωθε άνετα με τη Ρωσία ή την Κίνα να παραλάβουν το απόθεμα ουρανίου, διότι αυτές οι δύο χώρες έχουν στενότατες σχέσεις με την Τεχεράνη. Και πυρηνικοί αναλυτές λένε, έχουν δηλώσει, ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πιθανό αποδεκτό τρίτο μέρος για την Ιρανική Δημοκρατία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Δεν είπε ο Τραμπ προχθές ότι πρέπει να καταστραφεί ή να το φέρουν στην Αμερική, λέει, στις ΗΠΑ να καταστραφεί, ή να καταστραφεί παρουσία διεθνούς μάρτυρα. Τέλος πάντων, δεν έχει δεσμευτεί η Τεχεράνη να παραδώσει το ουράνιό της. Και υπάρχει αυτό που λέμε, πόσο είναι αυτό το ουράνιο, το οποίο γίνεται πολλής λόγος και υπάρχει μια στασιμότητα, γιατί υπάρχει, έτσι, στις συνομιλίες και τα λοιπά. Το Ιράν, λοιπόν, έχει, παιδιά, 440 κιλά ουράνιο, που είναι εμπλουτισμένο σε καθαρότητα έως 60%. Είναι, λέει, ένα σύντομο τεχνικό βήμα από τα επίπεδα της οπλικής ποιότητας 90%. Το Ιράν, λέει, εμείς θέλουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε για ειρηνικούς σκοπούς. Ο Τραμπ λέει, όχι, θα κατασκευάσετε πυρηνικά όπλα. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο. Ένα άλλο βασικό ζήτημα που δεν έχει επιληθεί είναι το αν η Κεχηρία θα καλύπτει επίσης τις επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, που την υποστηρίζει το Ιράν στο Λίβανο κτλ. Το Ιράν έχει επιμείνει ότι ο Λίβανος πρέπει να καλύπτεται από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ. Δηλαδή, λέει, συμφωνία θέλετε, μάλιστα, θα είναι και ο Λίβανος μέσα. Και η κυβέρνηση φαίνεται να αφήνει κάποιο περιθώριο λιγμών στο ζήτημα του Λιβάνου. Χθες γνωστοποιήθηκε το μνημόνιο κατανόησης, που ζητά κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους εναντίον της Τεχεράνης και εναντίον της Χεζμπολάχ, έτσι. Αλλά, προσέξτε, υπογραμμίζει επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να ενεργεί ενάντια σε επικείμενες απειλές και σε αυτοάμυνα. Δεν είχε πει ο Νετανιάχου την Τρίτη ότι ο στρατός εμβαθύνει την επιχείρησή του στο Λίβανο? Γίνονται μάχες, είναι σε εξέλιξη συγκρούσεις και από τη Χεζμπολάχ και μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ιράν κατά μήκος ενός στρατηγικού ποταμού στο νότιο Λίβανο, διότι οι χερσαίες επιχειρήσεις προχωρούν και τα Ισραηλινά στρατεύματα πάνε βορειότερα, έτσι. Εχθές, λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο στις ΗΠΑ, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του ότι η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την απέτηση για αρκετές επιπλέον χώρες. Βάλε Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Πακιστάν. Αυτές οι χώρες θα πρέπει, λέει, να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτές οι συμφωνίες επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την πρώτη θητεία του Τραμπ και αποσκοπούν στην ομαλοποίηση των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ. Και αισιοδοξεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και οι χώρες με πλειοψηφία μουσουλμανική θα μπορούσαν επίσης σύντομα να υπογράψουν τη συμφωνία. Είναι φιλόδοξη αυτή η σκέψη και η επιθυμία είναι. Διότι, ένα παράδειγμα, Σαουδική Αραβία είναι η σημαντικότερη δύναμη στον αραβικό κόσμο. Θεωρείται εδώ και καιρό το μεγαλύτερο έπαθλο για την προσπάθεια ομαλοποίησης. Η Σαουδική Αραβία

Λοιπόν, έχει επιμείνει ότι η δημιουργία μιας εγγυημένης πορείας προς ένα Παλαιστινιακό κράτος παραμένει προϋπόθεση. Στο Παλαιστινιακό έχουν ζήτημα. Κάτι στο οποίο βεβαίως το Παλαιστινιακό κράτος, το Ισραήλ, αντιτίθεται στεναρότατα. Θα πούμε μετά και για την Παλαιστίνη. Έχουμε να πούμε. Και να επανέλθουμε στα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι τα στενά θα είναι ανοιχτά για όλους, δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυτό, λέει, θα είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας. Θα τα παρακολουθούμε, λέει, τα στενά, αλλά κανείς δεν θα τα ελέγχει. Είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Και επίσης, το Ομάν, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη για το συντονισμό της διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, είναι ένα ζήτημα, διότι είπε ο Τραμπ ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται το Ομάν όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς λέει θα τους ανατινάξουμε. Για το Ομάν ξαναλέω. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί κάθε φορά λέμε το ίδιο. Δεν το λέμε εμείς, οι ειδικοί, οι καθήλυνα αρμόδιοι, αυτοί που αποφασίζουν πότε, πού, πώς και όλα τα σχετικά. Κοντά σε συμφωνία, δεν βιαζόμαστε για συμφωνία. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, λίγα παραμένουν σημεία έτσι αντικλήσεων, θα έλεγα, αλλά πλησιάζουμε. Τώρα σου λέει δεν έχω μέχρι τον Νοέμβριο. Επίσης, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι στο Υπουργικό του Συμβούλιο ότι πέτυχε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Δεν ξέρω. Τώρα λέει έχουμε καταλάβει τα πράγματα με το Ιράν. Πρόκειται για μια αλλαγή καθεστώτος. Ένα καθεστώς έφυγε, άλλο ένα έφυγε, έχουμε να κάνουμε με ένα τρίτο. Αγιατολάχα έχουνε. Αλλά είχαμε νέοι τέλος από το Φλεβάρι, μόλις ξεκίνησε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο πόλεμος, ναι. Ο γιος του, που θα μου πείτε πού είναι. Κάπου είναι. Δεν λέει πού είναι, γιατί μόλις πει θα το σκοτώσουν. Το ζήτημα είναι ότι έτσι σε τακτά χρονικά διαστήματα εμφανίζεται και λέει διάφορα. Να λέει διάφορα, τα οποία τα μεταδίδει η κρατική του τηλεόραση και όλα τα σχετικά. Το τι γίνεται μέσα στο Ιράν είναι άλλη ιστορία. Τώρα λέει αλλαγή καθεστώτος. Τώρα πώς έχει στο νου του το καθεστώς δεν ξέρω. Τι να εννοεί άραγε. Αλλά θα δείξει. Θα δείξει. Και επίσης αυτό το μνημόνιο, μάλλον με ακούμε μνημόνια και μνημόνιο κατανόησης της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Βγήκε η κρατική τηλεόραση του Ιράν και είπε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκατάσταση στα στενά του ορμού της ναυσιπλοείας, άρση ναυτικού αποκλεισμού, απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του κόλπου. Και είπε, μάλιστα, ανέφερε το ρεπορτάζ, επικαλέστηκε αυτό που περιέγραψε ως προσχέδιο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης, καταλαβαίνετε τώρα, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το κείμενο. Και επίσης αναφέρει το σχέδιο, λένε οι Ιρανοί, ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις ναυτιλιακές διαδρομές, να επιθεωρεί τα πλοία, να επιβάλλει τέλη εξυπηρέτηση στα πλοία, μέτρα που έχουν επιβληθεί μετά τον πόλεμο. Και οι δεσμεύσεις, λέει, του Ιράν δεν θα ισχύουν για στρατιωτικά πλοία. Η Τεχεράνη δεν είχε συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς χωρίς όρους. Βγαίνουν οι Αμερικανοί και λένε δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, τέτοιο μνημόνιο κατανόησης, τέτοιο προσχέδιο. Αυτό είναι, λέει, μύθευμα. Απόλυτο κιόλας. Κανείς δεν πιστεύει, λέει, δεν πρέπει να πιστεύει, ναι, ότι δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα γεγονότα, σου λέει, έχουν σημασία. Άντε τώρα να περιμένεις να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ώσπου να εξομαλυνθεί η κατάσταση, εμείς κάτι

0: Έχουμε να ακούσουμε, Νίκο μου, να τα ακούσουμε. Πάμε, παρακαλώ, και εδώ είμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Εύα μου, καλά είμαστε, ευχαριστούμε εσείς πως είστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιντεάκι. Και επίσης λέει δεν θα γλιτώσουμε λέει ποτέ. Δεν ξέρεις, δύο θητείες είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι παραπάνω στα... Έτσι. Οπότε τι να σου πω. Αλλά έχουν τις ενδιάμεσες, τι μας νοιάζει. Λέει, δεν νοιάζει τον Ιλέγκη, δεν με ενδιαφέρει για τις ενδιάμεσες, δεν νοιάζει εμάς. Έχουμε και τα δικά μας θέματα να λύσουμε. Δεν θα λύνουμε των ξένων. Παρακαλώ. Αλλά το βιντεάκι που μου έστειλε είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, γεια σας. Νομίζω ναι. Γιατί το λες έτσι. Κάτι ξέρεις που δεν ξέρουμε. Κωνσταντίνε, ε. Όχι. Να βρούμε μια ανάκριση τέλος πάντων. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούτε και θα ακούσουμε ακόμα. Έχουμε μπροστά μας μέλλον. Πολύ. Πολύ όμως. Οπότε θέλω, αν υπάρχει τέτοια πληροφορία, πώς θα το πω τώρα, εκ των έσω, όταν θέλετε να πείσετε κάποιον για οτιδήποτε, δεν θα λέτε έχω ένα γνωστό, μου είπανε από ότι τάδε, ξέρω εγώ, το τάδε κόμμα. Δεν θα λέτε τέτοια πράγματα. Θα λέτε έχω πληροφόρηση εκ των έσω. Και εντυπωσιάζεται με τα ελληνικά σας και μπαίνει ο άλλος σε διαδικασία σου, λέει τι πληροφόρηση έχει. Έχει το κάθε τι έχει τον τρόπο του να συμβαίνει και να πείθει τον κόσμο, θα έλεγα. Έτσι. Οπότε είπαμε θα ακούσουμε ακόμα πολλά. Γιατί βιάζεστε. Θέλω να υπάρχει μια τέλος πάντων προσμονή. Διότι αν περιμένεις κάτι να γίνει όπως το έχεις στο νου σου, οποιοσδήποτε από εμάς, λειτουργεί αλλιώς. Αν δεν έχεις καμία έτσι κάτι να περιμένεις, ή κάτι να νομίζεις ότι θα βελτιωθεί, ή κάτι που νομίζεις να αλλάξει, τι θα γίνει. Θα βαλτώσουμε. Ενώ αν περιμένεις σου λέει θα μπορεί να είμαι και εγώ μέρος της λύσης του προβλήματος. Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν... ας πούμε να, γιατί εμείς έχουμε, το έχω ξαναπεί, το ξέρετε, εμείς έχουμε νύχτα εδώ πέρα, τι ώρα είναι, 1:20. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακόμα απόγευμα, οπότε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί δεν είναι, ξέρεις, όπως παλιά, τώρα διαδίκτυο, σου λέει έχω πλατφόρμα, μπαίνω γράφω, διάφορα, ενημερώνω τον κόσμο, το έχουμε, κάθε μέρα δεν το, μάλλον αλλιώς, κάθε βράδυ δεν το

Το ζούμε αυτό. Το μαθαίνετε. Δηλώσεις και ξεδηλώσεις και πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Όλα έχουν μία συνάφεια. Διότι τι πιο είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που αυτή τη στιγμή μας απασχολούν και αυτή τη στιγμή, προς τη στιγμή τώρα που μιλάμε, ναι, αυτή την εποχή, τέλος πάντων, τις μέρες αυτές είναι στο νου μας. Ποιο είναι? Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ποιο, τι θα είναι άλλο δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μας ενδιαφέρει, διότι σου λέει, κόσμος πάει, έρχεται και τα λοιπά, προορισμοί, σχεδόν, δεν λέω στο 100%, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα και σου λέει έχω κανονίσει. Γιατί να μην με ενδιαφέρει ο καιρός, τι καιρό θα έχει? Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα. Αφήστε τα πολέμους και ορμούς και αυτά, δεν χρειάζονται. Μας ενδιαφέρει, είπαμε, ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Αλλά θα υπάρχει και μια αυτή η γνωστή αστάθεια της άνοιξης και του φθινοπόρου. Τώρα έχουμε άνοιξη, υποτίθεται. Σε λίγο θα έχουμε καλοκαίρι, υποτίθεται. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, διότι θα μου πεις δεν είναι αργία για όλους. Εντάξει, για κάποιους είναι. Τι να κάνω, δεν είναι όλοι τυχεροί. Ανήμερα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος αναμένονται, λέει, νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν, στα βόρεια θα γίνονται όλα αυτά, και θα έχουμε τοπικές βροχές, ενδεχομένως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Και από το απόγευμα της Δευτέρας θα έχουμε βροχές στα ορεινά της Κρήτης και στα υπηρωτικά. Τέλος πάντων, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι γενικά καλός, διότι οι θερμές, λέει, αέριες μάζες από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, θα σας τα πω, επηρεάζουν περιορισμένα τη χώρα μας, φτάνουν αποδυναμωμένες. Καλό είναι αυτό, γιατί αλλού έχουν ζητήματα τεράστια. Και θα, τέλος πάντων, σήμερα θα κινηθεί η θερμοκρασία λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, όμως δεν θα έχουμε αυτό το τρομερό που πλήττει άλλα τμήματα, μεγάλα τμήματα, θα έλεγα, της Ευρώπης. Ξαναλέω, διότι η Ευρώπη αυτή την εβδομάδα περνάει πάρα πολύ άσχημα. Έχει, είπαμε, θερμικός θόλος. Αυτές οι αέριες μάζες προέρχονται από την Αφρική και εγκλωβίζονται κτλ. Τροπικές νύχτες. Τροπικές νύχτες σημαίνει η θερμοκρασία δεν πέφτει. Αυτό σημαίνει τροπικές νύχτες. Όλα αυτά σε ιστορικά επίπεδα. Πρωτόγνωρος καύσωνας για την εποχή. Για να μην επαναλάβουμε, δεν τα επαναλαμβάνουμε εμείς. Τα επαναλαμβάνουν οι παΐοντες, τα επαναλαμβάνουν οι μετεωρολόγοι, τα επαναλαμβάνουν οι επιστήμονες. Η κλιματική κρίση οδηγεί με βεβαιότητα, το βλέπουμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μας το πει ότι η κρίση φταίει. Και πριν είχε καύσωνες. Είχε. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα, ισχυρότερη, πιο συχνή, πρώιμη καύσωνες, πριν δεν υπήρχε, έτσι. Και η Ευρώπη, τα λέγαμε και χθες, θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, ο θερμικός θόλος, στην παρούσα φάση καλύπτει κυρίως τη Δυτική Ευρώπη, Ισπανία, Γαλλία. Και λένε οι μετεωρολόγοι ότι το φαινόμενο είναι πρωτοφανές, όχι μόνο λόγω των ρεκόρ θερμοκρασιών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν μέχρι και 17 βαθμούς τις φυσιολογικές τιμές. 17 βαθμούς. Όταν περιμένει σε μια χώρα να έχει 18 και έχει 35, είναι θέμα. Και δεν είναι μόνο ότι είναι υψηλή θερμοκρασία, έχει μεγάλη διάρκεια και επιμένει. Δεν θα πέσουν άμεσα οι θερμοκρασίες. Σταδιακά θα αρχίσει η αποκλιμάκωση. Σταδιακά. 38 βαθμούς μέσα στο Μάιο. Έτσι. Στη Γαλλία, παιδιά, κάνει τόση ζέστη. Το έχουμε ζήσει και εδώ σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά το έχουμε ζήσει Ιούλιο, όταν το ελληνικό καλοκαίρι είναι, εντάξει, πολύ θερμό. Στη Γαλλία λοιπόν, τώρα που είναι τέλος Μαΐου, η ζέστη είναι τόσο έντονη που
Λιώνει άσφαλτος. Λιώνει άσφαλτος. Δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι στο ζέστη. Κάνει κατά καιρού. Έχουμε ζήσει και άλλες περιόδους, πώς να το πω τώρα, έντονη καύσωνα στη Γαλλία, ας πούμε. Θυμάστε που είχε ζητήματα και με την ξηρασία κτλ. Αλλά ήταν Ιούλιος, δεν ήταν Μάιος. Κάνουν μπάνιο όπου μπορούν, συντριβάνια, ας πούμε. Πάνε στα συντριβάνια να δροσιστούν. Και ο Σικουάνας δε έχει γίνει, έχουν βάλει και ομπρέλες, έχουν βάλει και ξαπλώστρες, έχουν βάλει κάτω τα ψάθες, που λέει ο λόγος. Κάνουν μπάνιο, Σικουάνα. Πού θα δροσιστούν αλλού οι άνθρωποι? Το έχουμε πει για το Ηνωμένο Βασίλειο, το λέγαμε και χθες. Αυτά τα σπίτια που έχουν είναι κατασκευασμένα για να συγκρατούν τη θερμότητα. Βάλε τώρα να έχει 35, κάτι βιντεάκια που βλέπω που μου στέλνετε και τα ψάχνω και τα βρίσκω, εννοείται. Δείχνει, είναι αλόφρονες κυκλοφορούν. Δηλαδή τουρίστες κάπως το έχουν. Γιατί ο άλλος όταν φεύγει από την Ιταλία να πάει από την Ελλάδα, από την Ισπανία, από την Γαλλία, είναι λίγο συνηθισμένο. Ο Άγγλος δεν είναι. Και λέει η ωραιότερη παραλία της, ξέρω εγώ, της τάδε περιοχής, τώρα μην τους κατηγορούμε κιόλας. Και είναι παιδιά, κάθονται στην παραλία, υποτίθεται στην άμμο, και για να πάνε να βρουν τη θάλασσα, εκεί που σκάει το κυματάκι, προχωράνε ίσα με 5 λεπτά. Ενώ εμείς εδώ έχουμε και παραλίες που είναι για οικογένειες και για παιδιά κτλ. Αλλά ανετότατα βρίσκεις θαλασσίτσα πάρα πολύ ωραία, παραλία πάρα πολύ ωραία, σε πάρα πολλά μέρη του τόπου, να κάνεις το μπάνιο σου και να το ευχαριστηθείς. Δεν είναι η κατάσταση. Είμαστε λαός μεσογειακός, τα έχουμε μάθει, τα έχουμε συνηθίσει, τα έχουμε εντρυφήσει, έχουμε... Εκεί δεν ξέρουν. Σου λέει νερό, είναι νερό. Επίσης, λέγαμε και χθες, αυτά τα θύματα που είχαν, 5 ας πούμε στη Βρετανία, 7, πώς ήταν στην Γερμανία, 7, στη Γαλλία 6, πνιγήκανε, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Θα πει, δεν ξέρεις να κάνεις μπάνιο, εντάξει. Είναι σαν να λέμε, εμείς ότι ξέρεις, έχουμε, πώς να το πω τώρα, έχουμε μάθει να κάνουμε, να επιβιώνουμε και να ζούμε με 1,5 μέτρο χιόνι. Αλλού ξέρουν, εμείς όχι. Επίσης, στην Ιταλία έχουν θέμα. Έχουν θέμα. Στο Μιλάνο, κρίσιμη σου λέει η κατάσταση. Τέλη Ιουλίου θερμίζουν οι θερμοκρασίες. 35 βαθμοί, περισσότερες από 10 πόλεις βρίσκονται σε ζώνη αυξημένου κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Και έχουμε Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια, Φλωρεντία, σου λέει περιμένουν καύσωνα μεγάλο. Και το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας έχει ήδη ενεργοποιήσει μηχανισμούς προειδοποίησης. Πώς είναι που χτυπάει το δικό μας 112, θα βρέξει? Εκεί λέει κάνει ζέστη. Επίσης οι αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Στην περιφέρεια του Λάτιο, στη Ρώμη, απαγορεύεται η βαριά εργασία σε εξωτερικούς χώρους το μεσημέρι. Και επίσης είναι και το άλλο, λένε οι ειδικοί, οι μετρολόγοι. Υποχώρησε ο καύσωνας. Κάποια στιγμή θα υποχωρήσει. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα συνέχεια. Τι γίνεται? Το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Μάλιστα. Αύξηση θερμοκρασίας. Έτσι. Μάλιστα. Περιμένουν, κάνουν ό,τι μπορούν οι χώρες για να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που λέγεται μετά τα 35 και μετά τα 35, λένε οι επιστήμονες, αυξάνεται ο κίνδυνος για ισχυρές καταιγίδες και έντονο χαλάζι, ιδιαίτερα στις Άλπεις. Είναι αυτό που μας έχουν προειδοποιήσει, για αυτό που μας έχουν προειδοποιήσει, ψηλές θερμοκρασίες, πέφτει θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, παιδιά. Προς το παρόν εμείς την έχουμε γλιτώσει, προς το παρόν. Παραμένουμε εκτός της ακραίας θερμικής επιβάρυνσης, έτσι, διότι οι προβλέψεις μέχρι τούδε που μιλάμε δείχνουν ήπιες θερμοκρασίες, απουσία καύσωνα
στο άμεσο διάστημα, γιατί το κάψωνα του θα το κάνει, αλλά όχι τώρα, αύριο μεθαύριο, σε 10 μέρες. Και επίσης, για κάποιο λόγο, ενώ οι άλλοι παρουσιάζουν μια, θα έλεγα, αστάθεια, είπαμε, πολύ ζέστη καταιγίδες μετά, εμείς παρουσιάζουμε, λέει, σταθερές καιρικές συνθήκες. Ζέστη το πρωί, κάτι τις καταιγίδες και τις βροχές μεσημέρι απόγευμα, ξαναπέφτει λίγο θερμοκρασία το βράδυ, να έχουμε να πορευόμαστε. Πυλώνα σταθερότητας καιρικής η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι παραδέκα. Έχω τραγουδί. Καλό είναι. Όχι καλό, ωραίο. Πάμε.

Γεια σου Σοφία, καλά είμαστε, ευχαριστούμε. Εσύ πώς είσαι? Ρωτάς το λάθος άνθρωπο. Εγώ θεωρώ ότι μετά τους 23 βαθμούς είναι κάψωνας. Συγγνώμη, ο καθένας έχει τα ζητήματά του. Τι να κάνω δηλαδή, ψέματα να σας πω? Θέλετε να λέμε ψέματα μεταξύ μας? Μόλις δω πια 24-25 λέω πω από καλοκαίρια. Εντάξει. Θεωρώ ότι... Τώρα μην αρχίσετε και μου λέτε το πετρέλαιο και το... Εντάξει. Εμείς που λειτουργούμε τα θέματά μας το καλοκαίρι, έχουμε τα ζητήματά μας το καλοκαίρι. Αλλά θεωρώ ότι το κρύο δεν είπα να κάνει μειον 20, αλλά γενικά το διαχειρίζεσαι. Τη ζέστη διαχειριστείς. Δηλαδή πώς? Καλά θα ήταν να κάνουμε διακοπές 6 μήνες το χρόνο. Δεν κάνουμε. 10 και με το ζόρι. Θα σας τα πω μετά που θα έρθουμε. Τι γίνεται με τις διακοπές. Προς το παρόν θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εντός εκτός. Και επανερχόμαστε. Πού είμαστε? Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Και αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, η οποία είναι η τελευταία Πέμπτη του Μαΐου. Brand new μήνας, παιδιά, από την άλλη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με αιχμηρά σχόλια και αντιδράσεις αντιμετώπισαν την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης τα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Οι Ιρανοί ηγέτες επιθυμούν διακαώς να καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, τονίζοντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση, αλλά θα είμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους και πως καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια προσωρινή συμφωνία που θα έδινε σε Ιράν και Ομάν τη διαχείριση των στενών, απάντησε αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν χαλάρωση κυρώσεων με αντάλλαγμα την παράδοση των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια νότια του ποταμού Ζαχράνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές αυτές. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και την προστασία της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 πρόσωπα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους απόψε οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, τις οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή, ενώ η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε απόψε σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχείρουν πυροσβέστες, δυνάμεις πολιτικής προστασίας και εθελοντές, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

1 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 28 Μαΐου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Μέχρι το ακριβώς της ώρας Viber έχουμε, Facebook έχουμε, τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε, ποια λεφτά να πάτε διακοπές υποθέτω. Γεια σου Βίκη, καλά είμαστε. Ναι. Αυτά όμως το σύμπαν δεν τα αντιλαμβάνεται. Διότι για να σε ακούσει λέει το σύμπαν, να σε καταλάβει, να σε κατανοήσει και να σε βοηθήσει να επιτύχεις το στόχο σου, πρέπει να τα λες δυνατά, όχι να τα σκεφτόμαστε στον ύπνο μας. Μα τώρα τι συζητείς. Να είναι μέσα Νοεμβρίου, να στολίζουμε δέντρο. Γιατί όχι. Έχουμε μέλλον. Νομίζω περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά περνάει γρήγορα ο καιρός άμα περνάς καλά και είσαι ευχαριστημένος. Άμα δεν έχεις τέλος πάντων μια ικανοποίηση, θα έλεγα, περνάει δύσκολα. Δύσκολα. Α, γεια σας. Γεια σου Μιχάλη. Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Πρέπει όλοι να μας πούν τι θέλουν να κάνουν και πώς το έχουν στο νου τους και μετά αποφασίζομαι. Έτσι δεν γίνεται. Συνήθως. Δεν πας με δεδομένο ότι εμένα μ' αρέσει, ξέρω εγώ, πώς θα το πω τώρα. Θα το πω κανονικά. Εγώ έχω αυτή την ιδεολογική τοποθέτηση μάλιστα. Άσχημα, καλά, ακούω πράγματα, βλέπω πράγματα που δεν μ' αρέσουν, εγώ δεν αλλάζω γνώμη. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Αλλά δεν είμαστε βράχια. Μπορούμε να μετατοπιστούμε από τη μία πλευρά να πάμε στην άλλη. Αλλά από τη μία μέχρι την άλλη πλευρά υπάρχει και το ενδιάμεσο. Αποφασίστε, εσείς αποφασίζετε. Εμείς εδώ δεν θα κάνουμε υποδείξεις σε οποιονδήποτε. Ο καθένας μπορεί να κάνει να πράξει θεωρώντας ότι κάνει το καλύτερο για τη χώρα του. Συνεννοηθήκαμε νομίζω. Το αν θα τα καταφέρει άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, πριν αποχωρήσουμε για το δελτίο, σας έλεγα για το καλοκαίρι και για όλα τα σχετικά. Καλοκαίρι τι σημαίνει, εκτός από ζέστη και τα λοιπά? Διακοπές. Αυτό δεν σημαίνει είναι καλοκαίρι. Πώς είπε ένας συνάδελφος, είναι μια ανέμελη εποχή, αρκεί να μπορείς να είσαι ανέμελος. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ανέμελοι, διότι παιδιά έρχεται το Ινστιτούτο Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και λέει ότι υπάρχει μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων. Γιατί? Διότι είναι μειωμένο το διαθέσιμο εισόδημα και είναι αυξημένο το κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Εν ολίγης, έλλειψης χρημάτων δεν πας διακοπές ή πας λιγότερες μέρες ή πας σε προορισμούς που δεν θέλεις, αλλά τι να κάνεις, κάτι να πρέπει να λίγο να κάνεις ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να δεις και

οικοδοτήσει. Λέει λοιπόν αυτό το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Το 34% λέει σκοπεύει να κάνει περιορισμένες διακοπές. Το 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα στις ημέρες των διακοπών. Γιατί λένε αυτό το καλοκαίρι είναι διακοπές. Το 42% από 4 μέρες μέχρι μία εβδομάδα πάει. Έτσι. Το 29% των Ελλήνων πηγαίνει διακοπές από 8 έως 14 μέρες. Βεβαίως. Μέσος όρος ημερών είναι 11,4. 11 μέρες και κάτι ώρες. Έτσι, μάλιστα. Πού επιλέγουμε να πάμε διακοπές, λέει. Το 53% στο εξοχικό μας. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, έχουμε ζήτημα. Όμως, πάντα υπάρχει εναλλακτική. Το 35% επιλέγει να κάνει διακοπές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 14% σε ξενοδοχεία. Το 8% σε κάμπινγκ. Το τυχερό 9% επιλέγει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Το 9% μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα μέχρι τούδε. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μία άνοδος της τουριστικής κίνησης. Έτσι, η αλήθεια. Και οι επισκέπτες έχουν αυξηθεί. Δεν πάμε εμείς, έρχονται, καλό είναι αυτό. Και έχουν αυξηθεί επίσης και οι εισπράξεις. Βεβαίως. Και η εισερχόμενη, λέει, ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3% σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν 3,5 εκατομμύρια τουρίστες. Βέβαια. Τώρα μην λέμε τις εισπράξεις και τα λοιπά, αριθμούς, δεν είμαστε φορεία εδώ. Αλλά οι ξένοι έρχονται. Εμείς τι κάνουμε? Ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Αναγκαστικά. Τώρα δεν είναι άσχημα, βέβαια. Το σκεφτούμε λίγο. Θέλω να το σκεφτούμε λίγο έτσι κάπως. Γιατί λέει, αν θες να γνωρίσεις καινούριους τόπους, τι γίνεται. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά να το δούμε και λίγο από την άλλη την πλευρά, ότι αυτός που έχει εξοχικό είναι τυχερός, δεν είναι? Ότι έχει ένα χώρο να μείνει δικό του, μπορεί να λίγο να διευθετήσει το ζήτημα των εξόδων, αφού δεν πληρώνεις διαμονή. Δεν θα μου πεις, υπάρχει και το άλλο. Για να πάω θέλω χρήμα. Να πιάσουμε τώρα τα διόδια στην υπηρετική χώρα. Να πιάσουμε τα εισιτήρια των πλοίων. Είναι μια ιστορία περίεργη. Αλλά αν θέλεις, κάνεις το εξής. Τώρα είναι Μάιος, σε λίγο μεθαύριο μπαίνει ο Ιούνιος. Αλλά το ξέρουμε για άλλες περιπτώσεις. Θα έχουμε κατά νου ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα. Δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάμε τα χρήματά μας από εδώ και από εκεί, σε διασκεδάσεις και τα λοιπά. Όχι. Θα μαζεύουμε χρήματα όπως κάνουν οι χώρες της Ευρώπης. Σου λέει, προγραμματίζουν 3 χρόνια μετά τι θα κάνουν. Είναι άλλες οι συνθήκες, θα μου πεις. Όχι παντού. Δηλαδή μην έχουμε στο νου μας ότι εμείς δεν έχουμε, οι άλλοι έχουν. Και πάρα πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά επικεντρωνόμαστε τα δικά μας, γιατί εδώ μένουμε. Θα κάνουμε λοιπόν, παιδιά, οικονομία και αποταμίευση. Κάποια στιγμή θα πάμε στον τόπο που θέλουμε. Αρκεί να μην έχει 35 βαθμούς, ενώ θα πρέπει να έχει 18. Τέλος πάντων. Γεια σου Μίτσο. Βέρεια, έχει δροσιά? Πες μου αυτό. Αν έχει δροσιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Θέλω να είμαστε, πώς θα το πω τώρα, προνοητικοί. Δεν θα πας φέτος, θα πας του χρόνου. Θα πας του χρόνου, θα πας του παραχρόνου.
Δεν θα πας παραχρόνο, θα πας για 3 χρόνια. Θα πας όμως. Και επίσης μην έχουμε στο νου μας ότι τέλος πάντων όλα, γιατί τώρα υπάρχει και το διαδίκτυο. Ο άλλος είναι στο σπίτι του και σου λέει εγώ είμαι στην καρδιά Λατέν. Ο άλλος είναι στα πατρογονικά του, που έχει ο καθένας, δεν ξέρω, και σου λέει εγώ τώρα είμαι στις Μπαχάμες. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά δεν έχει νόημα. Σκοπός είναι να πηγαίνουμε κάπου, να ξεκουραζόμαστε, να ηρεμούμε, να γεμίζουμε μπαταρίες και να επιστρέφουμε γεμάτη αγάπη για την εργασία μας, για τον συνάνθρωπο, για όλα όσα συμβαίνουν, γιατί με αγάπη λύνονται τα προβλήματα, με κατανόηση λύνονται τα προβλήματα. Αλήθεια, αν δεν υπάρχει κατανόηση δεν θα λυθεί τίποτα. Βεβαίως η αλήθεια είναι αυτό που λες δεν με ενθουσιάζει. Όχι, δηλαδή σηκωθώ από εδώ τώρα να αφήσω την Ελλάδα να πάω πού, στην Ταϊλάνδη, για ποιο λόγο να αφήσω την Ελλάδα που είναι πιο ωραία, να πάω ξέρω εγώ που να πάω στην Κιανία ακτή, χάλια, να αφήσω το χωριό μου που δεν έχω, αν είχα, και να πάω ξέρω εγώ πού πηγαίνω, ξέρω, στη Χαβάη, για ποιο λόγο, γιατί να κάνω τόσα έξοδα. Εδώ υπάρχουν τόσες ωραίες, έχουμε τόσο ωραίες, ωραίους προορισμούς που με λίγη καλή θέληση το βλέπεις Χαβάη, Ταϊλάνδη και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι πολύ φαντασία επίσης. Έτσι. Βάλτε και τη φαντασία σας λίγο να δουλέψει. Βάλτε λίγο τη σκέψη μπροστά ότι κάποιοι άλλοι δεν μπορούν καθόλου να πάνε διακοπές, ούτε καν 11,4 μέρες κατά μέσο όρο. Α, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ ως ιδέα. Δηλαδή να έχεις απεριόριστα ένα προϋπολογισμό που να μην ρωτάς καν πόσο κάνει το οτιδήποτε. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, βεβαίως. Λίγοι ανά τον κόσμο, μπροστά στο πόσοι είμαστε, αλλά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά έχουν άλλα ζητήματα. Ας πούμε τώρα παντρεύτηκε ο γιος του Τραμπ, δεν πήγε. Έχω λέει κάτι που το λένε Ιράν, πού να πάω. Δεν πήγε στο γάμο, για σκέψου. Έχουν και πλούσιοι τα θέματα τους και οι δυνατοί τα θέματα τους και οι ηγέτες τα θέματα τους. Τα έχουν. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε η Μελάνια. Δεν τη ρώτησα. Όταν τη ρωτήσω και μου πει θα σας το πω κι εγώ. 40 καλεσμένοι λέει ήταν όλοι και όλοι. Εντάξει, Μπαχάμες, χάλια, γρασία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Sweet Dreams. Αυτά να ονειρευόμαστε διάφορα. Και επανερχόμαστε.

0: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Μία και 28, περιμένετε και 29 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio για να μην ξεχνιόμαστε. Γεια σου Βασίλη μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα, αλλά τι να κάνουμε. Θα ήταν ευχής έργων να συνέβαινε αυτό, να ζούμε όλοι, έτσι, όπως επιτάσσει η αξιοπρέπεια. Αυτό. Σχόλιο. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Να είχαμε να κουβεντιάζουμε σε άλλο επίπεδο. Πού θα πάμε διακοπές και όταν επιστρέψουμε, αφού θα έχουμε περάσει καλά στις διακοπές μας, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις υποχρεώσεις μας. Έτσι. Αχ, γεια σας. Γεια σου Στράτο μου. Δεν το είχα δει, τώρα το είδα που μου το στείλες. Ναι. Αυτός που, ναι, έχουν δίκιο τώρα, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θα πούμε εμείς εδώ σε τέτοια διαδικασία, διότι δεν είναι εδώ ο ίδιος να, ή κάποιος που να μπορεί να τον εκπροσωπήσει να απαντήσει. Όλοι όμως καταλαβαίνουμε. Και μερικά πράγματα φαίνονται από την αρχή. Έτσι. Κοιτάξτε, πήγανε δύο Ολλανδοί στη Λέσβο να κάνουν διακοπές. Μάλιστα. Φεύγουν, πάνε στο αεροδρόμιο, να γυρίσουν στο Άμστερνταμ, θέλανε. Ψάχνουν εκεί οι ελεγκτές της ΑΔΕ τις αποσκευές και τι βρίσκουνε, κομμάτια απολιθωμάτων από το απολιθωμένο δάσος. Δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο, δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς, τίποτα. Δεδομένου ότι τα κομμάτια αυτά είναι από το απολιθωμένο δάσος. Το οποίο, η οποία περιοχή Δυτική Χερσόνησος απολιθωμένο δάσος ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, να θυμίσουμε, έτσι. Είναι διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Αυτοί πήγαν, τα πήρανε τα κομμάτια, σου λέει ποιος θα μας δει. Okay. Συνελήφθησαν οι δύο επιβάτες αυτοί, οι Ολλανδοί, για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατασχέθηκαν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν βεβαίως στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Και τους πήρανε και το τάμπλετ εκεί και τα κινητά, όχι τα πήραν, το κατέσχεσαν εννοώ, τα κινητά τους και τη φωτογραφική μηχανή. Είναι δυνατόν, πηγαίνει σε ένα τόπο να πάει να πάρει το σουβενίρ και καλά. Τι να πω ρε παιδί, να πεις να γινόταν αυτά μόνο στον κόσμο, το λιγότερο είναι. Ευτυχώς τους πιάσανε. Νομίζανε ότι τώρα, σου λέει, παλιά είναι, τα έχουν εδώ, ας πάρω κι εγώ κάτι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία, παιδιά, ότι οι ρωσικές δυνάμεις, γιατί δεν είναι ο πόλεμος μόνο στην πόλεμος, ναι, όσον αφορά στο Λίβανο, πόλεμος. Έχουμε και το πόδι της Ουκρανίας, δεν το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει λοιπόν η πληροφορία ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανίας, κινητοποιώντας αεροπορική επιδρομή που σήμαινε συναγερμό χθες το βράδυ σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ουκρανία. Και θα με συγχωρήσετε για την προφορά μου, αλλά είναι και δύσκολες λέξεις μερικές φορές, ρε παιδί μου. Πύραυλοι φαίνεται, λέει, να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ, αυτό είναι εντάξει, και θα το πω όπως θα το έλεγα αν ήξερα ουκρανικά, που δεν ξέρω. Χμελνίνσκι, δυτικά του Κιέβου. Επίσης η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχε προειδοποιήσει η Μόσχα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου. Θυμάστε που το λέγαμε, που το είχε πει ο Πούτιν και πήρε τηλέφωνο ο Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, και του είπε: θα χτυπήσουμε. Πάρτε τις αποστολές σας από εκεί, από το Κιέβο. Δεν φεύγουν όμως οι αποστολές οι ξένες. Δεν έχουν τέτοια πρόθεση, το έχουν δηλώσει. Και μάλιστα είπαν ότι δεν θα, πώς να το πω τώρα παιδί μου, δεν θα υποκύψουν στις απειλές. Έτσι. Τι να σας πω τώρα, τι γίνεται. Θα μάθουμε, διότι θα έρθει κάποια στιγμή η είδηση με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην επικράτεια της Ουκρανίας. Η πρέσβυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, το όνομά της είναι Καταρίνα Ματέρνοβα, απάντησε με έντονο ύφος στη διαταγή της Μόσχας να φύγουν από την πόλη οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Επίσης Πολωνοί και Γάλλοι διπλωμάτες δεν είπαν ότι δεν φεύγουν και καμία ξένη αποστολή δεν ανακοίνωσε αποχώρηση. Η Ρωσία είπε ότι θα χτυπήσει το Κίεβο σε αντίπεινα για μια φερόμενη επίθεση εναντίον αμάχων στην υπορωσική κατοχή Ανατολική Ουκρανία. Είχε πει, λέει η Ρωσία, ότι την Παρασκευή ουκρανικά ντρόουν έπληξαν μια σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ανατολική Ουκρανία, που ξαναλέω, που βρίσκεται υπορωσική κατοχή, έτσι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, λέει η Μόσχα, 21 φοιτητές. Και μίλησε για απόδειξη της ναζιστικής και τρομοκρατικής φύσης του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο πραγματοποιεί προμελετημένες επιθέσεις εναντίον αμάχων, χωρίς να διστάζει καν να δολοφονήσει παιδιά εμψυχρό. Επειδή δεν θέλω να βάλω στην ίδια ζυγαριά και να λέμε ναι, αλλά και αυτοί σκοτώνουν, ναι, αλλά και άλλοι σκοτώνουν, πρέπει να εμπεδώσουμε ότι σε ένα πόλεμο κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος. Κανείς. Διότι βγαίνουν πληροφορίες και λένε 500.000 σχεδόν Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. 4 χρόνια έχει μπει στον 5ο χρόνο από το Φλεβάρι. Δεν κερδίζει οποιοδήποτε. Και επίσης το έχουμε μάθει και το έχουμε ζήσει πολλές φορές, το ένα καθεστώς να κατηγορεί το άλλο καθεστώς. Για να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί θα πικραθούμε πολύ. Το καθεστώς. Οι άμαχοι την πληρώνουν πάντα, παιδιά, το έχουμε πει. Δεν λέω ότι δεν είναι απώλειες οι στρατιώτες, αλλά όταν έχεις πόλεμο ξέρεις ότι τους στέλνεις σκοτωθούν. Οι άμαχοι, γιατί, για πείτε μου, γιατί βρέθηκαν στο λάθος τόπο τη λάθος ώρα. Πού να πάνε δηλαδή. Επίσης να σας πω κάτι, διότι άμα δεν το έχεις το ευίωνο, δεν το έχεις ρε παιδί μου. Αν πεις μπορεί να κάτι και να ξέρει. Βγήκε χθες η Μέρκελ, τη θυμάστε, την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, αλίμονο, και είπε ότι ελπίζω, λέει, ότι σε 10 χρόνια ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει τελειώσει. Δηλαδή πιο δυσίωνη δεν ξέρω. Την έδωσε αυτή τη, έδωσε μια συνέντευξη και είπε στο κανάλι αυτό που μίλησε ότι θα σε ελπίζω σε 10 χρόνια να τελειώσει ο πόλεμος και έτσι η Ουκρανία θα γίνει σε βάθος χρόνου μια ανεξάρτητη ελεύθερη κυρίαρχη χώρα. Να θυμίσουμε, γιατί, ή μάλλον να μάθουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρετε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τους υποψήφιους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Θέλω λίγο τις λέξεις να έχουν σημασία. Υποψήφιοι θα μπορούσαν σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις. Και ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι και της κυρίας Μέρκελ. Πάτε κάτι. Η οποία θα πάει στη διαπραγμάτευση έχοντας στο νου της ότι σε 10 χρόνια τελειώσει ο πόλεμος και 5 που είναι 4 σου λέω εγώ. 14. Εντάξει. Και 38 είναι, παρακαλώ.

Λοιπόν, ήρθε πριν λίγο μία είδηση η οποία και μετά μου λες εμένα για τις συμφωνίες του Αβραάμ και δεν ξέρω τι. Ο Ισραηλινός στρατός λέει δήλωσε ότι χθες επλήξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και θέσεις εκτόξευσης που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Και από τις αρχές, από την αρχή της εβδομάδας, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει 550 στόχους της Χεζμπολάχ, είπε ο στρατός. Δεν μας είπε πώς έχουν σκοτωθεί. Όχι οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Άμαχοι. Δημοβαρδίζουν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Γιατί είναι και οι παράπλευρες απώλειες, καταλάβατε. Αυτό δεν μας το είπανε. Φροντίζουν όπως και τα φροντίζουμε και τα μαθαίνουμε, διότι υπάρχουν και οι διεθνείς οργανώσεις, δίνουν και στο από το Λίβανο πόσοι νεκρούς έχουν κάθε μέρα κτλ. Δεκάδες. Τραυματίες. Γιατί τους τραυματίες δεν τους αφήνουμε κατά μέρος, λες και γρατζουνίστηκαν στο γόνατο, ας πούμε. Αυτό. Και να μου πεις ότι έχει. Ναι, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, υποδομή. Στο Λίβανο η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη, διότι είναι κράτος, ας πούμε. Όχι, ας πούμε, είναι κράτος. Και προσπαθεί να απομονώσει τη Χεζμπολάχ και τα λοιπά. Τώρα να τα καταφέρει ή όχι είναι άλλη ιστορία. Αλλού δεν έχουν. Έτσι. Αλλού υπάρχει ζήτημα. Αλλά λέμε, ξέρω εγώ, 10 νεκροί. Λες και είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι. Και μετά, ξέρω εγώ, 30 τραυματίες. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Πώς ζουν μετά. Και επειδή λέμε για τη Μέση Ανατολή, για την είδηση που σας έλεγα προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν επανέφεραν τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η οποία είναι ειδική επιρρογνώμονα στο ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, στη λίστα των προσώπων που υπόκειται σε κυρώσεις. Σε κυρώσεις. Μάλιστα. Την είχαν αφαιρέσει μέσα στο Μάιο, αλλά ήταν προσωρινή, λέει. Κίνηση αυτή είχαν πει τότε η κυβέρνηση Τραμπ και τώρα την επαναφέρανε. Η οποία Αλμπανέζε, η κυρία Φραντζέσκα Πάολα, έτσι είναι το όνομά της, είναι Ιταλίδα νομικός και ειδική στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία υπηρετεί ως ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη από την 1η Μαρτίου του 2022. Ήταν για 3 χρόνια η θητεία της, τον πέρσι ανανεώθηκε για άλλα 3 χρόνια. Και είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση, θα ήθελα να σας πω. Επίσης, όχι επίσης, το διατάφτα γιατί την αφαίρεσαν από τη λίστα και τα λοιπά, την επανέφεραν στη λίστα και τα λοιπά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Αλμπανέζε έχει ασκήσει κριτική στην Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και στην πρώτη της έκθεση συνέστησε στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να αναπτύξουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό της κατοχής και, όπως είπε, του Apartheid. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, η Αλμπανέζε κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός και προειδοποίησε ότι οι Παλαιστίνοι στη Γάζα διατρέχουν κίνδυνο εθνοκάθαρσης. Και το 24 είχε αναφέρει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι οι ενέργειες του Τελ Αβίβ στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία. Υπάρχουν επικριτές της που την κατηγορούν για αντισημιτισμό και αντιϊσραηλινή προκατάληψη. Αλλά οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλοί άριθμοι μελετητές του αντισημιτισμού έχουν δηλώσει ότι οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες προσπάθειες δυσφήμισής της. Και μετά από τη δημοσίευση της έκθεσης από την οικονομία της κατοχής στην οικονομία της γενοκτονίας, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είχε επιβάλει κυρώσεις στην Αλμπανέζε, χαρακτηρίζοντάς την ειδικά καθορισμένο πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απαγορεύει σε κάθε Αμερικανό πολίτη ή εταιρεία να συναλλάσσεται μαζί της. Την αφαίρεσαν, μετά την ξανάβαλαν σε αυτή τη λίστα. Και μια που βρισκόμαστε και λέμε για τη Γάζα και για την κατάσταση, τι γίνεται τώρα? Θυμάστε το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα? Το θυμάστε? Όχι, θα μου πείτε. Εδώ κοντεύω να το ξεχάσουν και αυτοί. Λένε λοιπόν, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο χθες πηγή με γνώση του θέματος, ότι αυτό το συμβούλιο δεν διαθέτει καθόλου χρήματα.
παρότι τα κράτη-μέλη του έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν υπάρχουν χρήματα στο επίσημο Ταμείο Ανοικοδόμησης της Γάζας, διότι είχε συλλάβει την ιδέα του Συμβουλίου για να συντονίσει την ανοικοδόμηση στο θύλακα μετά την εγκεχηρία που συμφώνησαν τον περασμένο Οκτώβριο Ισραήλ και Χαμάς με την Αμερικανική υποστήριξη, που έβαλε τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου. Αλλά με το που ανακοινώθηκε προκάλεσε αντιδράσεις, διότι έστειλε ανοιχτές προσκλήσεις μεταξύ άλλων στον Πούτιν και σε χώρες που απέχουν από την παραδοσιακή διπλωματία της Μέσης Ανατολής. Από τότε λοιπόν που συστάθηκε το συμβούλιο αυτό, το ταμείο του, το οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ, δεν έχει λάβει, λέει, κανένα ποσό από δωρητές. Δεν έχουν γίνει καταθέσεις. Επειδή το ταμείο έχει σχεδιαστεί για τη φάση της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης, στην οποία η Γάζα δεν έχει ακόμη περάσει. Δείχαν στο νου τους να γίνει και εγκεχηρία, να καθαρίσουν τα μπάζα, γιατί είναι και το ζήτημα αυτό, έτσι είναι κατεστραμμένη η Γάζα, να καθαρίσουν όλα αυτά και να μπουν στη φάση της ανοικοδόμησης. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και μετά να κάνουν το που θυμάστε που λέγανε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Αυτό. Που είχαν βγει στη δημοσιότητα κάτι στη δημοσιότητα. Που είχαν ανεβεί κάτι αναρτήσεις με κάτι χρυσά γάλματα του Τραμπ εκεί στην παραλία. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, αυτό δεν γίνεται η ανοικοδόμηση, διότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, λέει, συνεχίζονται παρά την εγκεχηρία. 910 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Δεν βάζει, δεν διαχωρίζει, γιατί αυτά τα δίνει το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Δεν λέει πώς είναι άμαχοι, πώς είναι μέλη της οργάνωσης, του κινήματος. Το ζήτημα είναι ότι συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το διατάφτα. Και επίσης να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από το 60% του θύλακα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημείων εισόδου και εξόδου. Ο πληθυσμός είναι στην ακτογραμμή. Ωραία τα λέμε, ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στην ακτογραμμή. Επειδή δεν έχουν που να πάνε, κάποιοι γυρίσανε πίσω και βρήκαν το σπίτι, δεν βρήκαν τίποτα. Έχουν πάει λοιπόν στην ακτογραμμή, έχουν φτιάξει κάτι παράγκες, κάτι παραπήγματα έχουν φτιάξει με ό,τι βρήκαν εκεί. Περάσαν ένα χειμώνα χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια, την απαραίτητη και αυτή που τέλος πάντων θα έπρεπε να έχει μπει στο θύλακα. Με βροχές, με κρύα, με χιόνια, με ιστορίες, με βαρβισμούς, με αρρώστια, καταλαβαίνετε. Ναι, και τώρα τι γίνεται. Σου λέει, αν δεν το φτιάξει, αν δεν δημιουργηθούν οι συνθήκες, εγώ γιατί να παραδώσω τα ωραία μου δισεκατομμύρια. Θα μου πεις, γιατί να μην τα δώσει. Ο κόσμος υποφέρει, παιδιά υποφέρουν. Ναι, αλλά ο άλλος δεν βλέπει πρόσωπα, νούμερα κοιτάζει, το χαρτάκι. Τώρα στον υπολογιστή πια. Επίσης, οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κρατήσει αποστάσεις, λέει, από το συμβούλιο αυτό, το οποίο βασίζεται σε μακροχρόνιους εταίρους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ιδεολογικούς συμμάχους του Τραμπ και μικρότερες χώρες που επιζητούν την προσοχή του. Δεν καθοδηγείται το συμβούλιο αυτό μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά προσωπικά από τον Τραμπ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο. Ακόμη και αν δεν βγει, λήξει η προεδρική του θητεία, επικεφαλής θα παραμείνει. Έχει δηλώσει λοιπόν στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεισέφεραν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο Συμβούλιο. Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υποσχέθηκαν από τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια η κάθε μια. Θα πει πολύ χρήμα, για πετρελαιοπαραγωγές χώρες μιλάμε. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό του, τα μέλη του Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για μόνιμη θέση. Μία κοινή αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο εκτίμησε ότι θα χρειαστούν πάνω από 71 δισεκατομμύρια δολάρια, 60 δισευρώ είναι αυτό, την επόμενη δεκαετία για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Και βγαίνει ο ΟΗΕ κάθε τρεις και λίγο και καλά κάνει και μας το υπενθυμίζει, αλλά και εγώ σας το λέω, αλλά αν πεις εσύ ΟΗΕ είσαι, όχι, αλλά το λέμε όλοι, ότι
οι άνθρωποι που γνωρίζουν και μας μεταφέρουν τις ειδήσεις κτλ. Ότι η κατάσταση στο θύλακα είναι απελπιστική. Είναι συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή. Ανθρωπιστική καταστροφή. Θα μου πεις, δεν επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κτλ. Όχι, αλήθεια είναι, δεν την επηρεάζει. Αλλά και θα μου πεις, είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο που η κατάσταση είναι τραγική. Όχι. Αλλά αν δεν... Πω να το πω τώρα, πως το σκέφτομαι, τι ώρα είναι, παραπέντε σχεδόν. Εάν δεν πονέσει η τσέπη, δεν σε νοιάζει ο άλλος τι κάνει. Σε ενδιαφέρει. Πόσους μήνες έχουμε να πούμε για την Ιεμένη? Έχετε ακούσει τίποτα για την Ιεμένη? Όχι, πόλεμο έχουν. Εμφύλιο. Έχετε ακούσει τίποτα για το Σουδάν? Όχι, πόλεμο έχουν. Εμφύλιο. Με ιστορίες, τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, γιατί είπαμε, είναι και πόσο αντέχει ο καθένας. Εκτιλήσετε τραγωδία, σε νοιάζει? Όχι. Γιατί να σε νοιάζει τώρα, μια στην άκρη του κόσμου, τι γίνεται στην Αφρική, τι γίνεται στη, ξέρω εγώ, σε αφορά? Γιατί? Σε ενδιαφέρει το διατάφτα. Το διατάφτα είναι οικονομική κρίση παγκόσμια, στενά ορμούς. Δεν είναι θέμα, και βέβαια είναι θέμα, διότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δεν μπορώ να βάλω πετρέλαιο. Είναι μια σειρά πραγμάτων που επηρεάζουν εκατομμύρια κόσμου. Εκατομμύρια. Αλλά γιατί πρέπει μερικά θέματα που άπτονται του ανθρωπισμού μας να τα αφήνουμε πίσω? Ρωτώ. Και καλό θα ήταν να παίρναμε και απαντήσεις, αλλά ποιος θα μας τη δώσει την απάντηση? Ποιος θα μας τη δώσει? Αυτός που είπε η Βενεζουέλα δεν έχει, λέει, η Βενεζουέλα, λέει, αεροπορία και ναυτικό. Ήθελε να πει Ιράν, αλλά εντάξει. Την άλλη φορά είπε αντί Αρμενία, είπε Αλβανία. Αντί για Γρυλανδία που ήθελε να την αγοράσει, είπε Ισλανδία. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Τα δικά μας δεν επηρεάζουν τόσα εκατομμύρια κόσμου. Θα σφιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 να κάνουμε την νυχτερινή μας παρέουλα. Να έχουμε ένα όμορφο ήρεμο και, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κρίθει και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του, μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις είπα Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου με αντικρουόμενα μηνύματα που αναδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση των συνομιλιών. Το Ιράν δήλωσε ότι η επιστροφή σε πόλεμο θεωρείται απίθανη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστεί να τελειώσει τη δουλειά, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία αλλά δεν έχει ακόμη προσφέρει αρκετά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Το Ιράν δηλώνει ότι οι δυνάμεις του παραμένουν σε αναμονή με γεμάτους γεμιστήρες, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις την Τετάρτη και χαρακτήρισε μεγάλο τμήμα του Νότου νέα εμπόλεμη ζώνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ισχυρίζεται ότι έπληξε 550 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση την Τετάρτη λόγω των ελπίδων για συμφωνία ειρήνης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 πρόσωπα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν απόψε μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία φέρεται να έκανε ρεύμα το κλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Η νεκροψία νεκροτομή θα δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού που επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βρόχες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το ΕΡΤ News 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 28 του μηνός. Πάει και αυτό σιγά σιγά. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τόλης.

όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Καλημέρα στη Ραδιο Παρέα και καλή ακρόαση, λέει φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Τι άλλο έχουμε. Ο φίλος μας ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας λέει καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος από το Μαρουσάκι. Αφιερώνει τάσματα στον Νίκο, στο Βασίλη και στη Μαγευτική Παιανία, στο Γιώργο στο Εξωτικό Κοροπή και φυσικά με έρωτα, λέει, όλο τρέλα, μόνο τηλεφωνικός, μην πάθουμε για καμιά ζημιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιώτα Λίδια για τη συνέχεια, συμμουχάραξες πορεία.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Ελευσίνα. Μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Να σε καλά, παιδί μου.

0: Ασάιστε ζεις λοιπόν, τζιβαέρι μου. Καλημέρα λέει φίλοι μας οι μάχοι, σας ακούω, να είσαι καλά. Εμείς θα πάμε μια βόλτα στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio.

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Ανατολικό Πήλιο.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθει στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλη της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Καλημέρα στον Κάπεταν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή από τα Εξάρχεια. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Σύνδο που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη Θεσσαλονίκη ένα τραγούδι. Το επόμενο, φίλε μου.

0: Κλείνουμε με Γιώργο Ζαμπέτα, το «Πού σε Θανάση» και τι μου είπε για το συγκεκριμένο τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα.
1: «Πού σε Θανάση». Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
2: Πες μου την.
1: Ήμουνα στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένος, ήμουνα, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ολοταχώς θα βρεθώ στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε, καλά? Τι μου δίνουνε το μαντάτο. Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την Αγωνία, τον Αράπη, τον μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πω, λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε, πολλοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του, βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Μου λέει, τι είναι Γιώργο, μου λέει, πρώτο πεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.